0: ψωνίζεις και δεν πέφτω μοιρασμένα. Δεν είναι όλα, δεν είναι όλα, δεν είναι όλα μοιρασμένα.
1: Μαζί που μας φροντίζεις σαν πρόβατα σφαγμένα, στείλε μου αν θέλεις λίγη.
0: Μόνο λίγη το σιτά δικαιοσύνη και για μένα. Μόνο λίγη το σιτά δικαιοσύνη και για μένα. Μόνο λίγη το σιτά δικαιοσύνη και για μένα.

Μονολίγητο είδα δικαιοσύνη και για μένα μονολίγητο είδα δικαιοσύνη και για μένα μονολίγητο είδα δικαιοσύνη και για μένα μονολίγητο είδα δικαιοσύνη και για μένα μονολίγητο είδα δικαιοσύνη και για μένα μονολίγητο είδα δικαιοσύνη και για μένα μονολίγητο είδα δικαιοσύνη και για μένα μονολίγητο είδα δικαιοσύνη και για μένα μονολίγητο είδα δικαιοσύνη και για μένα μονολίγητο είδα δικαιοσύνη και για μένα μονολίγητο είδα δικαιοσύνη και για μένα μονολίγητο είδα δικαιοσύνη και για μένα μονολίγητο είδα δικαιοσύνη και για μένα μονολίγητο είδα δικαιοσύνη και για μένα μονολίγητο είδα δικαιοσύνη και για μένα μονολίγητο.

Βόρεια σφυσάει στο αϊβαλί, άφρα στο κόλπο γέρας. Για μας βαρδάρεις ο τρελός, αφέντης και πατέρας.

μαύρη ομορφιά και χάρη. Μαύρη όπως δεν έχουμε δει στη ζωή μας τη στήρα παθιέρα και μαύρη. Μαύρη που μαχαιρώνει και το αίμα μου ξυλώνει. Μαύρη κι όταν αγιάζει, σκοτώνει και δεν την νοιάζει. Μαύρη μαγεία να πάρει, φτιάχνει φωλιά όταν δεν βγαίνει φεγγάρι. Μαύρη σαν για τα γάνη, με ματωμένο φουστάνι. Μα οι γειτονές μου και οι διπλανοί δεν πρέπει ποτέ να το μάθουν πως ήρθε για μένα, εδώ και τώρα για μένα. Όταν ο έρωτας για τον έρωτα μιλάει διαρκώς, κάνει τα στραβά μάτια ακόμα και ο ουρανός.

βρόχη που σπάει τα σύνορα και σου ξεπλένει τα όνειρα. Ο παράνομος έρωτας είναι μια τρικυμία, τσακίζει με το τακούνι την ηρεμία στη γωνία. Το σεντόνι γουστάρει να μου σκεύει στο λάθος, γιατί ευτυχία μισή να μας βρίσκει μονάχους.

αστάτευτη απ' το όνειρο. Ξυπνάει η ζωή μας και κρατάει από το χέρι τη χαμένη ψυχή μας. Πώς να ζήσει ένας έρωτας που από φόβο μη σβήσει, το τρώει φρικτή σιγουριά, πώς μπορεί να κρατήσει.

έχει νυχτώσει και τρέχει να γλιτώσει. Κρύβεται στον κόσμο τον κόρφο, αιτία και ενοχή που δεν έχει πια στόχο. Κρύα σαν λάμα και πόνος, μαύρο γλυκό που σου δώσω ο χρόνος. Ο παράνομος έρωτας κυλάει στους λαγώνες και βαφτίζει το φόρεμα στο κορμιό τους αγώνες. Μες στο αμάξι της μπαίνει και αθώα χαϊδεύει. Το χρόνο που ξεχυλίζει, γι' αυτό η ζωή περισσεύει. Ένα ψέμα είναι ο έρωτας και προτού ξεδιψάσει, σκορπάει τόση αλήθεια για να σε ξεγελάσει.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 4.
3: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 5.
3: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

0: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
1: Τον ήχο για σας κάνει ο Άγγελης Λάπας. Για μας ο Κώστας Βάμβουκας και ο Τάσος Πετράτος. Τα φώτα, ο Γιώργος Τέλος. Τη σκηνική επιμέλεια έχει κάνει ο Πάνος Παπαδόπουλος. Τις ενορχιστρώσεις έχουν κάνει τα αγόρια. Δεν θα θέλατε να το πω.
0: Ο Δημήτρης Μαριολάς έπαιξε μπουζούκι, λαούτο, μαντολίνο. Πλήκτρα, ο Σωτήρης Λεμονίδης. Ο Κλέωνας Αντωνίου, ηλεκτρική κιθάρα.
2: Ο Δαμιανός Στούντου στο βιολί. Ο Τάσος Παπαστάμου στο βιολί. Ο Γιώργος Οκαλούδης στο τσέλο, στα κρουστά και στο τραγούδι. Ο Γιάννης Παπαντρανταφύλου στο μπάσο. Ο Θάνος ο Μιχαηλίδης στα τύμπανα. Ο Νικόλας ο Παραουλάκης στα νέα και στην κιθάρα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν εδώ σήμερα.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 6.
3: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

0: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 7.
0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
4: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
3: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
5: Η ηλιακή θερμοσύχωση Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
6: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές. Τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
7: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
8: Η ώρα είναι 7.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
2: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group. Με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς. Με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
3: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.
4: Η ώρα είναι 7:30.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τέρα.
2: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
3: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
4: Η ώρα είναι 8.
2: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
5: Ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-7711-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά.
6: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
7: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
0: 94,3 Interveten. Ελλάδα Sports.
8: Η ώρα είναι 8.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μαζέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζέκη Σπύρος. 6938-5339-82. Για δράση είσαι έτοιμος.
2: Με Arbiland, ναι.
1: Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Arbiland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη.
2: Arbiland. Και για δράση είσαι έτοιμος.
1: Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες. Αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά, και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
3: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
1: Planis ABV.gr
0: 94,3 Interveten, Ελλάδα Sports.
4: Η ώρα είναι 8:30.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
2: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
1: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Για αυτούς που...
3: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
4: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
5: Η ώρα είναι 9.
3: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση
1: 97,3. Οικονομία κάθε μέρα.
6: Καλοκαιράκι. Ιδέες για σύντομες αποδράσεις. Ολοήμερη εκδρομή στη Βραβρώνα. Επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο και μετά το μπανάκι στις ελεύθερες παραλίες. Φαγητό πάνω στη θάλασσα, στο κοράλι. Κοράλι. Θαλασσινός αέρας. Στο πιάτο σας.
7: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
8: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
9: Πίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
10: Η ώρα είναι 9.

sports.gr. Εδώ ζούμε και αναπνέουμε για τον Ολυμπιακό. Από την καρδιά του ποδοσφαίρου μέχρι το πάθος του μπάσκετ, τον δυναμισμό του ερασιτέχνη και την επόμενη γενιά των ακαδημιών μας. Red7rules.gr. Γράφουν Βασίλης Καραπιάλης, Γιώργος Κελάκης, Γιώργος Κογκαλίδης, Κώστας Αμοθράκης, Πέτρος Μίχος, Μάνος Σταραμόπουλος. Red7rules.gr. Το πιο πρόσφατο παρασκήνιο, καυτές εξελίξεις εκτός γηπέδου, οι πιο αξιόπιστες προβλέψεις για το στοίχημα. Red7rules.gr. Το μοναδικό μέρος για τους πραγματικούς οπαδούς του Ολυμπιακού. Red7rules.gr. Εδώ οι ειδήσεις δεν σταματούν ποτέ.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Σάρι. Τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πολτζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
3: Η ώρα είναι 9:30. The clock.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 10.
0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
3: Ψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι, βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι, βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
6: Για αυτούς που χαλαγούν στο μπάνι.
7: Και για αυτούς που κάνουν τους
6: τσάκμπα.
8: Η ηλιακή θερμοσύμφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
9: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια. Ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
2: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Σπορτς. 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Σπορτς.
10: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ιντερβέτερ Σπορτς. Ο υπτάμενος Μίλτος Τεντόγλου έκανε την καλύτερη φετινή επίδοση στον κόσμο με άλμα στα 8.61 και κατέκτησε την πρώτη θέση στο Diamond League του Μονακό. Μάλιστα πλησιάζει το στοιχειωμένο ρεκόρ του Λούι Τσάτουμα με 8.66. Σεισμός στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Ο ΠΑΟΚ συμφώνησε και κάνει δικό του τον Τσέντι Όσμαν που έμεινε ελεύθερος από τον Παναθηναϊκό Άκτορ με συμβόλαιο έως το 2029. Στα 3 εκατομμύρια ευρώ οι ετήσιες απολαβές του Τούρκου Φόρουαρντ. Ο δικέφαλος του Βορρά πιέζει και για την απόκτηση του Βασίλη Τολιόπουλου, στον οποίο προσφέρει 2 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Η σημαία μένει στον ιστό της. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την ανανέωση του συμβολαίου του Κώστα Παπανικολάου μέχρι το 2028. Στο 1,5 εκατομμύριο ευρώ οι συνολικές απολαβές του Έλληνα Φόρουαρντ. Διπλή προπόνηση χθες για τους παίκτες της ΑΕΚ στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τη νέα σεζόν. Σε εξαιρετική κατάσταση δείχνει να βρίσκεται ο Λούκα Γιώβιτς εν ώψη του πρώτου φιλικού της Ένωσης. Στον ιστορικό σύλλογο Πέρα Κλουμπ βρέθηκε χθες το τρόπαιο του πρωταθλήματος των Κιτρινόμαυρων. Την τελική του προσφορά ύψους 5 εκατομμύριων ευρώ κατέθεσε ο Παναθηναϊκός Σαμσουνσπορ για τον Φαν Ντρόγκελεν, σύμφωνα με τουρκικό δημοσίευμα. Στην Ελλάδα βρίσκεται από χθες το βράδυ ο Φαγκούντο Πελίστρη που θα περάσει από εργομετρικά και θα ενσωματωθεί στις προπονήσεις του Τερφιλιού. Διπλή προπόνηση είχε το χθεσινό πρόγραμμα της προετοιμασίας του Ολυμπιακού εν ώψη του δεύτερου φιλικού με τη Λέουβεν. Τελειωμένη πρέπει να θεωρείται η μεταγραφή του Πέταρ Στάνιτς στους Ερυθρόλευκους. Στα 10 εκατομμύρια ευρώ το deal των Περαιωτών με τη Λουντογκόρετς σύμφωνα με δημοσιεύματα στη Βουλγαρία. Την Κυριακή αναμένεται στη Θεσσαλονίκη ο Γάλλος Χαφ Μπαπτίστ Σανταμαρία προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ. Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις με την Κοπενχάγη για τον Χατζηδιάκο. Εντός της ερχόμενης εβδομάδας αναμένονται εξελίξεις και για την υπόθεση Γιαννούλη. Με ήρωα της τελευταίας στιγμής στον Μερίνο, η Ισπανία επικράτησε 2-1 του Βελγίου και προκρίθηκε στα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026. Ο Φαμπιάν Ρουίτς στο 30 άνοιξε το σκορ για τους Ισπανούς, με τον Τεχετελάρ να ισοφαρίζει στο 41. Το γκολ της πρόκρισης σημείωσε ο Μερίνο στο 88. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή «Μια δεύτερη ματιά» με τη Βασιλική Πολύζου.
3: Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλη την παρέα εδώ στον Ελλάδα FM 94,3. Άρχισαν οι υψηλές θερμοκρασίες και στην πατρίδα μας. Μαζί τους ήρθαν και οι πυρκαγιές. Γνώριμο φαινόμενο εδώ και δεκαετίες. Μόνο που φέτος τα πράγματα ενδέχεται να εξελιχθούν χειρότερα από ποτέ. Όχι επειδή υπάρχει μεγάλη ποσότητα καύσιμης ύλης, αλλά διότι βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο και στην κυβέρνηση τρέμουν μήπως και τους προκύψει κάποια φωνική πυρκαγιά. Το πρόβλημα όμως είναι ότι δεν λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα παρά μόνο στα χαρτιά. Όπου και αν στρέψεις το βλέμμα σου, διαπιστώνεις ότι υπάρχουν ακαθάριστα οικόπεδα. Κάποιοι ανήκουν σε ιδιώτες, άλλα σε δήμους. Πας για παράδειγμα στο Μεγάλο Πεύκο και όπως παίρνεις τον παλιό δρόμο για τα Μέγαρα, συναντάς έναν εγκαταλελειμμένο στρατόπεδο. Βλέπεις σε κάθε σημείο του ξερά χόρτα που ξεπερνούν σε ύψος το μισό μέτρο. Ένα παλιό στρατόπεδο με άπειρη καύσιμη ύλη. Και πίσω ακριβώς βρίσκονται δεξαμενές καυσίμων ικανές να τεινάξουν όλη την περιοχή στον αέρα. Αλλά δυστυχώς δεν διαπιστώνουμε την απαιτούμενη ευαισθητοποίηση των αρχών. Ποιος φορέας είναι αρμόδιος για το παλιό στρατόπεδο? Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Τι κάνει ο Νίκος Δένδιας? Οι πυρκαγιές πέρσι και φέτος όμως αναδεικνύουν ακόμα έναν τεράστιο κίνδυνο. Εκδηλώνονται πυρκαγιές σε εργοστάσια ανακύκλωσης. Η συχνότητα του φαινομένου αποδεικνύει την έλλειψη των κατάλληλων μέτρων πυροπροστασίας. Η πυρασφάλεια μοιάζει με άγνωστη λέξη. Πώς αλλιώς μπορεί να εξηγήσει κάποιος αρμόδιος τις 13 πυρκαγιές του 2025 σε μονάδες ανακύκλωσης? Αλλά και μέσα σε αυτήν την εβδομάδα βιώσαμε παρόμοια περιστατικά. Με αποκορύφωμα τη φωτιά στον ασπρόπυργο που έστειλε 3 άτομα διασωληνωμένα στο νοσοκομείο. Πριν θρηνήσουμε θύματα, καλό θα είναι να κινητοποιηθούν όλοι οι φορείς. Να ελεγχθούν όλα τα εργοστάσια από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Να κάνει επιτόπιους και ευνηδιαστικούς ελέγχους το πυροσβεστικό σώμα. Πέρα από τον άμεσο κίνδυνο εξαιτίας της φωτιάς, υπάρχουν και οι έμεσες συνέπειες στους πολίτες από τα τοξικά νέφη που δημιουργούνται. Έχουμε μπροστά μας ένα δίμηνο με εξαιρετικά δυσμενείς συνθήκες. Με καύσωνες αλλά και ανέμους. Φτιάχνεται αυτόματα ένα εκρηκτικό κοκτέιλ που αν βρει στη διάβα του καύσιμη ύλη, τότε μπορεί να μας κάψει ζωντανούς. Είτε μιλάμε για καθάριστα οικόπεδα και παλιά στρατόπεδα, είτε για εργοστάσια ανακύκλωσης χωρίς μέτρα πυρασφάλειας, ο παρανομαστής είναι ίδιος. Κινδυνεύουμε όλοι και άμεσα. Είμαι η Βασιλική Πολύζου και μαζί θα ρίξουμε τη δεύτερη ματιά και σήμερα στην επικαιρότητα. Μην πείτε όμως ότι δεν χτύπησα εγκαίρως τις καμπάνες. Περιμένω να κάνετε κι εσείς το ίδιο. Περιμένω τις καταγγελίες σας για όλα όσα θα έπρεπε να έχουν ήδη συμβεί, αλλά παραμένουν ακόμα επικίνδυνοι τόποι. Ακόμα και οι φωτογραφίες σας μπορούν να μας βοηθήσουν να αναδείξουμε το πρόβλημα στη γειτονιά σας, στην περιοχή σας.

Περιμένω, όπως είπα προηγουμένως, τις καταγγελίες σας, τις ερωτήσεις σας, τις φωτογραφίες σας. Και ο τρόπος επικοινωνίας είναι στο Viber 69 39 943 943. Επαναλαμβάνω, μπορείτε να τα στείλετε όλα αυτά στο Viber 69 39 943 943.

0: Αν και πολιτικοποιημένος από μικρός, ο Γιάννης Παπάς απέφυγε να μπει στον λεγόμενο κομματικό σωλήνα και χάραξε επαγγελματική διαδρομή σε ισχυρούς ομίλους τόσο στις τηλεπικοινωνίες όσο και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Απόλυτα επιτυχημένος στον τομέα του, εισήλθε στην πολιτική σκηνή με σημαντικά εφόδια και με εμπειρία από την καθημερινότητα μιας μεγάλης επιχείρησης. Στοιχεία που λείπουν από την πλειοψηφία των πολιτικών στις μέρες μας. Μπήκε δηλαδή στην πολιτική για να ασχοληθεί με τα Δωδεκάνησα, την ιδιαίτερη πατρίδα του. Επειδή ακριβώς δεν είχε κάτι να φοβηθεί, ο Γιάννης Παπάς δεν δίστασε ούτε μία φορά να εκφράσει ανοιχτά την άποψή του. Σε κάθε συζήτησή μας στη Βουλή διατυπώνει τις θέσεις του με σαφήνεια αλλά και πάθος. Θεωρεί ορθώς άλλωστε ότι ο πολιτικός πρέπει να ισορροπεί ανάμεσα στο συναίσθημα και τη λογική την τεχνοκρατική αντίληψη. Καλή σας ημέρα, κύριε Παπά.
1: Κύριε Μπορίς, καλημέρα. Καλημέρα από την Ακριτική Κάλυμνο, όπου με βρίσκεται σήμερα εδώ στο λιμάνι της Καλύμνου μαζί με τον Υπουργό Ναυτιλίας και Ενσιωτικής Πολιτικής, τον κύριο Κικίλια Βασίλη, μαζί με τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Υποδεχόμαστε τον Γκάς Μπιλιράκη, τον Έλληνα γερουσιαστή που φέρνει μια ομάδα γερουσιαστών από την Αμερική, 7 γερουσιαστές, Ρεπουμπλικάνους και Δημοκράτες, επισκέπτεται το νησί της Καλύμνου και μαζί με τον Άδωνη Γεωργιάδη, αφού δούλησε τις λιμενικές μας εγκαταστάσεις, μαζί με τον Άδωνη Γεωργιάδη θα εγκαινιάσουν τα νέα ΤΕΠ στο νοσοκομείο της Καλύμνου, όπου έχει προχωρήσει ένα μεγάλο έργο στο νοσοκομείο μας. Και είναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή που σας ακούω και μας ακούν όλοι με έναν αέρα νησιώτικο. Ακουγόμαστε εδώ από την Καλύμνο, ένα υπέροχο νησί, έναν ευλογημένο τόπο, ένα από τα ωραία νησιά της πατρίδας μας, στα Δωδεκάνησα, ένα νησί που έχει χιλιάδες κόσμο, ο οποίος ζει και μένει στην Αμερική και στην Αυστραλία, και κάθε καλοκαίρι συναντιούνται όλοι εδώ για να γιορτάσουν και να ζήσουν την αγάπη τους για το νησί, για τις παραδόσεις, τα ήθη και τα έθιμα, με εκδηλώσεις που γίνονται από τώρα έως τέλη Αυγούστου.
0: Μάλιστα, κύριε Παπά, σημαντική η δράση σας και σημαντική, πολύ σημαντική και η επίσκεψη του κυρίου Γκάς Μπιλιράκη. Διάβασα και ένα άρθρο του στην Καθημερινή. Αναφέρεται στη δεδομένη απόφαση, κύριε Παπά, για τον αποκλεισμό της Τουρκίας από το πρόγραμμα των F-35. Θέλω λοιπόν, μιας και αναφερθήκατε κι εσείς στον κύριο Μπιλιράκη, να μου πείτε ποια είναι η δική σας άποψη. Θα πάρουν οι Τούρκοι αεροπλάνα από τις Ηνωμένες Πολιτείες?
1: Όπως γνωρίζετε, εμείς έχουμε πετύχει σαν ελληνική κυβέρνηση, σαν ελληνική πολιτεία, να έχουμε μπει στο πρόγραμμα για τα F-35 και ήδη παραλαμβάνουμε από την επόμενη χρονιά τα πρώτα F-35. Μια μεγάλη επιτυχία της κυβέρνησής μας και του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη. Από και πέρα, η Τούρκη, όπως γνωρίζετε, γείτονα χώρα, απαιτεί και ζητάει χρόνια τώρα. Μην ξεχνάτε ότι ήταν στο πρόγραμμα τα F-35 να φτιάχνονται και στην Τουρκία, σε εργοστάσια της Τουρκίας. Αποκλείστηκαν από όλα αυτά και οι θέσεις δικές μας είναι ξεκάθαρες και δεδομένες. Τις είπε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και οι δύο υπουργοί μας εξωτερικών και άμυνας στην Άγκυρα που έγινε η σύσκεψη του ΝΑΤΟ. Είπαν ξεκάθαρα εκεί ότι δεν μπορεί μια χώρα του ΝΑΤΟ να κάνει εισβολή σε ευρωπαϊκή χώρα όπως είναι η Κύπρο. Ένα και δύο, δηλώσαν και είπαν ξεκάθαρα δεν μπορεί να υπάρχει ένα κάσους μπέλι για μια γειτονική χώρα, για μια χώρα που ανήκει στο ΝΑΤΟ, για μια ευρωπαϊκή χώρα να υπάρχει αυτή η απειλή πολέμου. Από εκεί και πέρα οι θέσεις δικές μας είναι γνωστές, είναι ξεκάθαρες και είναι, δεν τις κρύβουμε. Τις είπαμε και μέσα στην έδρα της Τουρκίας στην Άγκυρα, τις δηλώσαμε και τις είπαμε δεν μπορεί η γείτονα χώρα να μπαίνει σε ευρωπαϊκά προγράμματα άμυνας και εξοπλισμού όταν τοποθετείται έτσι και κάποια ευρωπαϊκή χώρα. Αντίστοιχα για τα F-35 η δήλωσή μας, η δικιά μας θέση και η θέση των γερουσιαστών, των Ελλήνων γερουσιαστών, αλλά θα έλεγα και της πλειοψηφίας των γερουσιαστών στην Αμερική, είναι δεδομένο ότι είναι εναντίον στο να δοθούν τα F-35 στην Τουρκία. Από εκεί πέρα δεν είναι δικιά μας απόφαση. Αυτό που καταλαβαίνετε είναι απόφαση της αμερικάνικης κυβέρνησης και γνωρίζω πως εκεί υπάρχουν οι αντιδράσεις από την πλευρά των γερουσιαστών αλλά και των βουλευτών στην Αμερική.
0: Μάλιστα.
1: Νομίζω το αντιλαμβάνεστε και το καταλαβαίνετε. Δεν μπορεί μια χώρα η οποία τοποθετείται με πολεμικές διαθέσεις και με ανακοινώσεις τύπου γαλάζια πατρίδα για μια γειτονική χώρα να έχει προνόμια τα οποία δεν πρέπει να τα έχει.
0: Μάλιστα, κύριε Παπά, πάντως να πούμε ότι ο κόσμος ανησυχεί γιατί για αυτήν την ρητορική του Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν, που τη μία αμφισβητεί το κάζους μπέλι, αλλά ακριβώς την ίδια ώρα προσπαθεί να το εφαρμόσει, κύριε Παπά, και υπάρχει μία μεγάλη έτσι ανησυχία εδώ στην Ελλάδα.
1: Εμείς πιστεύσαμε στα νησιά, δεν έχουμε καμία ανησυχία. Αισθανόμαστε την ασφάλεια από το ελληνικό κράτος, από την ελληνική πολιτεία, από την ελληνική κυβέρνηση και όλες οι θέσεις τα τελευταία χρόνια που έχουμε πάρει σε διπλωματία, στα διεθνή φόρα, αλλά και οι επενδύσεις που έχουμε κάνει στον εξοπλισμό, η ενίσχυση με τα 24 Ραφάλ, την αναβάθμιση των F-16, με την Μπελαρά που παραλάβουμε, τη μία ήδη και έρχεται η άλλη σύντομα και έχουμε στο σύνολο 4, και με όλα τα υπόλοιπα σκάφη και την αναβάθμιση που κάνουμε και τον εξοπλισμό του ελληνικού στρατού, δείχνουμε ξεκάθαρα ότι είμαστε μια δύναμη αποτροπής, ισχυρή δύναμη, και δεν ανησυχούμε και δεν φοβόμαστε καθόλου. Και αυτό το αισθανόμαστε εμείς εδώ οι νησιώτες που απέναντί μας κοιτάμε τη γείτονα χώρα. Οι σχέσεις μας εδώ εμάς είναι φιλικές, η θέση μας είναι αυτή, είμαστε φίλοι με τον γείτονα λαό, δεχόμαστε εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες κάθε καλοκαίρι στα νησιά μας, αλλά και ολόκληρο τον χρόνο. Αλλά όπως καταλαβαίνετε όμως, σε θέματα αφρικά δεν κάνουμε γραμμή, σπιθαμή πίσω. Είναι δεδομένο και ξεκάθαρο και το ζούμε, το αισθανόμαστε, το ξέρουμε και το γνωρίζουμε. Γι' αυτό πιστέψαμε από τα κριτικά Δωδεκάνησα, από την Κάλυμνο, από τη Λέρα, από την Πάνω, τα Δαθονήσι, αισθανόμαστε αυτή την ασφάλεια από την κυβέρνηση αυτή, την κυβέρνηση της Χρυσής Δημοκρατίας, την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη.
0: Μάλιστα, έχετε αναφερθεί ήδη πολλές φορές στον πρωθυπουργό αυτής της χώρας, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, με τον οποίο μάλιστα συναντηθήκατε, κύριε Παπά. Συζητήσατε για την ανάγκη για στοχευμένες παρεμβάσεις στα Δωδεκάνησα. Πέρα από τον μειωμένο ΦΠΑ, βέβαια, μπορείτε να μας πείτε και να μας δώσετε κάποια περισσότερα στοιχεία για όσα συζητήσατε.
1: Έχουμε πετύχει από 1η-1η-26 σε όλη την παραμεθόρια. Σε όλη την παραμεθόρια να έχουμε μειωμένο φορολογικό στελιστή ΦΠΑ στα νησιά μας, κάτι που είναι αναγκαίο λόγω της αύξησης του μεταφορικού κόστους, λόγω του μεγάλου κόστους που έχει δημιουργηθεί στην αγορά από τους πολέμους που δούμε. Να σας θυμίσω και να πωλήσω κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Η κυβέρνηση της Δημοκρατίας το 19 αντιμετωπίζει συνέχεια κρίσεις, πολέμους, COVID, υγειονομικές κρίσεις, ενεργειακές κρίσεις, πόλεμο στα βόρεια σύνορά μας, πόλεμο νότια. Βλέπουμε ότι ενώ έχει σταματήσει, δεν λέει να σταματήσει, να αρχίζει. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια ένταση με το Ιράν. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όλα αυτά ο κόσμος δεν πρέπει να τα ξεχνάει. Πρέπει να βλέπουμε πραγματικά ότι τη στιγμή που υπάρχει αυτή η ανακατοσούρα γύρω μας, στη γειτονιά μας, εδώ στην Ελλάδα μιλάμε για σταθερότητα, για σιγουριά, για ανάπτυξη, για χιλιάδες νέες εργασίες, για επενδύσεις, την ώρα που βλέπετε μια ύφεση στην Ευρώπη και μια κρίση που υπάρχει παντού. Άρα λοιπόν, στις κουβέντες που έκανα και εγώ με τον Πρωθυπουργό, έτσι ότι ζήτησα και θεωρώ ότι το γνωρίζει και ο Πρωθυπουργός και νομίζω ότι καταλαβαίνω ότι πρέπει κάποια στιγμή να γίνει πράξη, πρέπει να μειωθεί και το ΦΠΑ στη Ρόδο, στο νησί της Ρόδου, όπου εκεί είναι η μεγάλη βιομηχανία του τουρισμού και μεγάλη και ο μεγάλος κορμός μας για τα Δωδεκάνησα. Ζήτησε μια σειρά άλλων μέτρων που πρέπει να πάρθουν για τα νησιά μας, αλλά και για όλη την Ελλάδα. Δεν ζήτησαμε μόνο για τα νησιά, ζήτησαμε για όλη την Ελλάδα. Το είχε να κάνει ακόμα και με το νέο ΚΟΚ, με την ασφάλεια. Πρέπει να δούμε κάποιες αλλαγές. Έχει να κάνει με τον τρόπο λειτουργίας των υπηρεσιών στα νησιά. Και μια λέξη που χρησιμοποιώ εγώ καθημερινά είναι η λέξη πρόληψη. Ο μηχανισμός ο κρατικός είναι κατασταλτικός. Είναι μηχανισμός πρόληψης. Είναι μηχανισμός που έρχεται για να ελέγξει, είτε λέγονται συνεργεία από την φορεία, είτε λέγονται συνεργεία από το ΕΦΚΑ, είτε λέγονται συνεργεία από την Επιτροπή Εργασίας. Έχουν στα νησιά να δούνε, να κάνουν, να δημιουργήσουν μια πρόληψη, να ενημερώσουν τους πολίτες και να στηρίξουν τις επιχειρήσεις που παλεύουν. Εμείς θέλουμε ευημερία στα νησιά μας, θέλουμε μια κοινωνική ευημερία στα νησιά μας και θέλουμε μια ηρεμία. Απλά τώρα θα μου επιτρέψετε να σας ζητήσω συγγνώμη. Μόλις βγήκανε οι γερουσιαστές και με φωνάζουν οι υπουργοί να πάω να τους υποδεχτώ και εγώ σαν βουλευτής το Δωδεκανήσου.
0: Σας ευχαριστώ θερμά λοιπόν, κύριε Παπά.
1: Εγώ σας ευχαριστώ για τη χαρά και την λίγο.
0: Τα φιλιά μας και τα χαιρετίσματά μας στην Κάλυμνο, κύριε Παπά. Και φυσικά πολλά χαιρετίσματα στον Δήμαρχο, τον οποίο είχα φιλοξενήσει την προηγούμενη εβδομάδα. Να είστε καλά, γεια σας.
1: Είναι εδώ δίπλα μου ο Δήμαρχος, είναι ο Έπαρχος, είναι ο γραμματέας ο κ. Μάγκο ο Φώτης της Ορκής Πολιτικής, ο υπουργός κ. Κικίλιας. Μόλις βγήκανε οι Αμερικάνοι με τον Κάσο Μπληράκη.
0: Σας αποδεσμεύουμε λοιπόν να ολοκληρώσετε το έργο σας. Γεια σας.
1: Καλή σας μέρα.

0: Αυτή τη φορά θέλησα να σας ευνηδιάσω, κύριε Γεωργιάδη, κύριε Υπουργέ. Τι ακριβώς κάνετε στην Κάλυμνο, όπως μάθαμε?
1: Έχουμε πάει, κυρία Πολύζου, με την κυρία Γενική Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας στο νοσοκομείο της Καλύμνου, για να κάνουμε τα εγκαίνια των νέων ΤΕΤ. Θα κάνουμε μαζί με τον Γκάς Μπιλιράκη, τον βουλευτή των ελληνικής καταγωγής του Αμερικανικού Κογκρέσου από τη Φλόριντα, και άλλους 7 Αμερικανούς βουλευτές, οι οποίοι κάνουν επίσημη επίσκεψη στην Ελλάδα. Θα είναι μαζί μας και ο Υπουργός Ναυτιλίας, ο κ. Κικίλιας. Και θα κάνουμε τα εγκαίνια του νέου νοσοκομείου Καλύμνου. Έχουμε κάνει το νοσοκομείο καινούριο.
0: Κάπου πήρε το μάτι μου, κύριε Γεωργιάδη, ότι έχετε εκπονήσει και ένα πλάνο για τους κατοίκους του συγκεκριμένου νησιού που χρειάζεται να υποβληθούν σε ένα χειρουργείο. Τι ακριβώς έχετε σχεδιάσει?
1: Πέραμε τον Ιούνιο 3 κλινικές από το Ιπποκράτειο, την καρδιολογική, την παθολογική, την γυναικολογική. Κάτσαν 3 μέρες εδώ οι γιατροί και εξετάσανε όλο τον πληθυσμό του Καλύμνου για αυτά τα νοσήματα. Και τέλος Αυγούστου, 18 με 20 την ακρίβεια, θα φέρουμε μια χειρουργική ομάδα του κ. Σοκορέλου από τη Ρόδο και θα κάνουμε εδώ όλες τις αρθροπλαστικές εγχειρήσεις που των κατοίκων της Καλύμνου, αντί να πηγαίνουν αυτή στη Ρόδο, έρχομαστε εμείς να τους χειρουργήσουμε εδώ.
0: Μάλιστα, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, κυρία Υπουργέ, κυρία Γεωργιάδη, ζήτησε την παρουσία αστυνομικών για την προστασία των γιατρών. Τι θα πράξετε?
1: Αυτό δεν είναι σχετικό, δεν μπορεί να έχουμε σε κάθε νοσοκομείο αστυνομικούς, δεν φτάνουν στον κύριο, δεν είναι αυτό. Αντιλαμβάνομαι τι λέει ο κύριος Πατούλης και έχει δίκιο. Τα περιστατικά βίας δυστυχώς να αυξηθεί και ιδιαίτερα από την κοινότητα των Ρωμά. Αλλά εμείς προσπαθούμε τους σεκιουριτάδες και τους εκπαιδευτικούς μηχανισμούς και φυσικά καλούμε την αστυνομία αμέσως, αλλά να είναι παντού η αστυνομία σε βάρη των ανθρώπων.
0: Μάλιστα. Έχετε ενημέρωση για το κίνητρο, κύριε Υπουργέ, του ανθρώπου που έβαλε τη φωτιά στο Σεισμανόγλιο? Εγώ πάντως, κύριε Υπουργέ, δεν μπορώ να πιστέψω ότι αισθάνθηκε πίεση και προκάλεσε τον εμπρισμό. Αν ήταν τόσο απλό, γιατί αποχώρησε άμεσα για το σπίτι του και πώς έφτασε στο σπίτι?
1: Αισθάνονται στο νοσοκομείο κάθε μέρα εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι. Δεν γίνεται τα νοσοκομεία.
0: Κλείνοντας,
1: από ό,τι έχω μάθει από τις καταθέσεις, μια πολύ αντικυβερνητική ρητορική έπαιζαν μέρα τον Μητσοτάκη και εμένα και τη Νέα Δημοκρατία, και το βράδυ έβαλε φωτιά. Πάντως το νοσοκομείο του Μανόγλου φτιάχτηκε σε χρόνο μηδέν. Φτιάξαμε, ανοίξαμε νέα κλινική σε διατάσταση που έχει καεί. Και είναι, μπαίνει σήμερα κανονικά στην εφημερία, δεν θα λύσει
0: να κάνω, να κάνουμε και λίγο χιούμορ κλείνοντας πολύ σύντομα, κύριε Γεωργιάδη. Σας έστειλε τελικά λουλούδια ο Αλέξης Τσίπρας ή απλά το είπε για να το πει?
1: Όχι, λουλούδια είμαι σχεδόν ακόμα.
0: Άρα τα περιμένετε?
1: Ναι, ναι, φυσικά τα περιμένετε.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, βλέπετε, κύριε Υπουργέ, είμαστε ζωντανά, όχι μόνο με δεύτερη ματιά, είμαστε εδώ και κάνουμε ρεπορτάζ επί τόπου. Να είστε καλά και τα χαιρετίσματά μας στην Κάλυμνο. Γεια σας.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους όσους μπήκαν τώρα στην παρέα μας.
1: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.
2: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
3: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
1: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.
4: Η ώρα είναι 10.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλους όσους μπήκαν τώρα στην παρέα μας. Είμαι η Βασιλική Πολύζου και βλέπουμε τώρα με δεύτερη ματιά όλη την επικαιρότητα. Μα πού αλλού, εδώ στον Ελλάδα FM 94,3.

0: Αλέξανδρος Παπαχρήστου είναι πρόεδρος στην Επάνωδο, το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, δηλαδή του φορέα που επιδιώκει να δημιουργήσει συνθήκες επανένταξης όσων έχουν παραστρατήσει κάποια στιγμή στη ζωή τους. Έχει πτυχίο οικονομολόγου με εξειδίκευση στη χρηματοδότηση, τον εσωτερικό έλεγχο και την συμβουλευτική επιχειρήσεων. Εμείς όμως θα συζητήσουμε μαζί του για την Επάνωδο αλλά και για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν όσοι θέλουν να επανενταχθούν στην κοινωνία ως ισότιμα μέλη της με υποχρεώσεις αλλά και δικαιώματα. Καλή σας ημέρα, κύριε Παπαχρήστου.
1: Καλημέρα σας, κυρία Πολύζου, και καλημέρα σας και στους ακροατές σας.
0: Κύριε Παπαχρήστου, ετοιμάζεστε για τα εγγένεια του παραρτήματος στα Χανιά?
1: Ναι, είναι το τέταρτο κατά σειρά παράρτημα της Επανόδου που ανοίγουμε σύμφωνα με το στρατηγικό μας σχέδιο. Και την επόμενη, την Τετάρτη που μας έρχεται, στην πόλη των Χανίων, θα πραγματοποιηθούν τα εγγένεια του παραρτήματος στα Χανιά, εκεί όπου οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν σοφρονιστεί θα μπορούν να βρίσκουν τις υπηρεσίες της Επανόδου, οι οποίες είναι ψυχοκοινωνική συμβουλευτική, νομική συμβουλευτική, συμβουλευτική απασχόλησης, υλικές παροχές και μια βραχυχρόνια διαμονή της στέγασης.
0: Μάλιστα, πόσα παραρτήματα έχει η Επάνωδος και πού βρίσκονται αυτά, θέλω να μου πείτε, κύριε Παπαχρήστου?
1: Τα παραρτήματα της Επανόδου αυτή τη στιγμή είναι 4. Ξεκινήσαμε πέρυσι την ίδια περίπου εποχή από το Βόλο, τη γενέτειρα πατρίδα μου. Μετά κατευθυνθήκαμε στη Θεσσαλονίκη, στην Κομωτινή, στα Χανιά. Ολοκληρώνουμε τώρα στα Χανιά την επόμενη εβδομάδα και μετά μεταβαίνουμε στην ΚΟ.
0: Μάλιστα. Οι παροχές σας στους ανθρώπους που ψάχνουν μία ευκαιρία ή έστω ένα παράθυρο, θα πω, κύριε Παπαχρήστου, για την επανένταξή τους στο κοινωνικό σύνολο, ποιες είναι ακριβώς?
1: Κοιτάξτε να δείτε, εμείς ως Επάνωδος, ως το νομικό πρόσωπο, το μοναδικό νομικό πρόσωπο το οποίο ασχολείται με το συγκεκριμένο θέμα και ως κρατικός φορέας, είμαστε, ο σκοπός μας είναι να βοηθήσουμε στους ανθρώπους προκειμένου να γίνει γρήγορα η κοινωνική τους επανένταξη μέσω προγραμμάτων των οποίων είτε υλοποιούμε με τα Υπουργεία είτε με άλλους φορείς του Δημοσίου και ιδιωτικούς φορείς επίσης, με σκοπό να ενταχθούν γρήγορα στην κοινωνία, να βρουν γρήγορα εργασία, γιατί η εργασία είναι το νούμερο ένα προκειμένου κάποιος άνθρωπος ο οποίος έχει σοφρονιστεί, προκειμένου να υπάρξει η ομαλή του κοινωνική επανένταξη. Γνωρίζουμε τις δυσκολίες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στον ποινικό κώδικα και όσον αφορά και το ποινικό μητρό, που αποτελεί μερικές φορές εμπόδιο στην εργασία, και γίνονται συστηματικές προσπάθειες προκειμένου να διορθωθούν και αυτές οι άρσεις του ποινικού μητρώου, ώστε οι άνθρωποι αυτοί να έχουν εργασία. Και έχοντας εργασία θα είναι και πιο εύκολη η κοινωνική τους επανένταξη.
0: Μάλιστα. Θέλω να μου πείτε, μιας και με πήγατε εκεί, ποια εμπόδια αυτοί οι άνθρωποι συναντούν? Και γιατί το ρωτώ αυτό, κύριε Παπαχρήστου? Διότι στείλατε πρόσφατα μία επιστολή στους Έλληνες ευρωβουλευτές με αίτημα να αλλάξει το καθεστώς αδειοδότησης στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.
1: Ναι, όταν κάποιος έχει σοφρονιστεί, δεν είναι εύκολη η πρόσληψη του ως υπάλληλος στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, ακόμα και στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Δηλαδή δεν μπορεί να δουλέψει ως σερβιτόρος, ως καμαριέρα. Με 200.000 κενά που έχουμε καταγεγραμμένα αυτή τη στιγμή σε αυτούς τους κλάδους, δεν νοείται να μην μπορεί το 2026 να δουλέψει κάποιος ο οποίος έχει εκτίσει την ποινή του μέσα σε ένα σοφρονιστικό κατάστημα. Είναι άμεσα συνδεδεμένη η κοινωνική του επανένταξη με την εργασία. Γίνονται συστηματικές προσπάθειες να γίνει η άρση του κολλήματος αυτού και πραγματικά, όπως γνωρίζουμε από τα στατιστικά στοιχεία, κάθε χρόνο αποφυλακίζονται περίπου 2.000 άνθρωποι. Ως οικονομολόγος θα μιλήσω, στην πραγματική οικονομία, όταν το 90% είναι άντρες, είναι περίπου μια μισή μονάδα εργασίας.
0: Μάλιστα.
1: Που μένουν εκμετάλλευτοι και φυσικά όταν κάποιος δεν έχει εργασία θα δημιουργεί προβλήματα και το φαινόμενο της υποτροπής, δηλαδή να ξαναγυρίσει εντός των σοφρονιστικών καταστημάτων, είναι πολύ πιθανό.
0: Άρα εδώ πέρα τίθεται ένα ερώτημα, κύριε Παπαχρήστου. Πόσοι από αυτούς πραγματικά έχουν τη διάθεση επανένταξης και πόσοι έχουν επηρεαστεί από τις συνθήκες κράτησης εξαιτίας και των υπεράριθμων φυλακισμένων, είναι ένα ερώτημα?
1: Σίγουρα μας απασχολεί ότι αυτή τη στιγμή σοφρονίζονται περίπου 13.600 άνθρωποι, όταν το 2024 σύμφωνα με τα επίσημα στατιστικά στοιχεία ήταν περίπου 11.400. Βλέπουμε ότι ο αριθμός αυξάνεται. υπάρχει τρομακτική συμφόρηση αυτή τη στιγμή μέσα στα φρονιστικά καταστήματα. Γίνονται συστηματικές προσπάθειες προκειμένου να μπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι και να γίνει και αποσυμφόρηση μέσω του καινούργιου σοφρονιστικού εργαλείου που θα είναι το βραχιολάκι.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά πιστέψτε με, αν υπάρχει πεδίο δράσης και αν κάποιος άνθρωπος αξίζει, θα σωθεί. Και είμαστε κοντά του. Αυτό θέλω να ξέρουν όλοι, ότι είμαστε κοντά του. Και φυσικά το φαινόμενο της ανήλικης παραβατικότητας μας προβληματίζει επίσης πολύ. Αν πρέπει να ασχοληθούμε μια φορά με τους ενήλικες, πρέπει να ασχοληθούμε δύο και τρεις φορές με τους ανήλικους, οι οποίοι θα κτίσουν την ποινή τους και θα έχουν και το κοινωνικό στίγμα που θα τους βαραίνει για την υπόλοιπη ζωή τους. Η ελληνική κοινωνία ακόμα δεν είναι έτοιμη να δεχτεί τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν πρόσφατα σοφρονιστεί. Έχουμε ένα ρητό και ένα μότο στην Επάνωδο που το λέμε εδώ και αρκετό καιρό, ότι οι Έλληνες και η ελληνική κοινωνία έμαθε να ζει πρόσφατα με το διαζευμένος, που ήταν κάπως άσχημο να ακούγεται κάποιος να είναι διαζευμένος. Μαθαίνει με το πτωχευμένος, θα μάθει με το αποφυλακισμένος.
0: Μάλιστα. Πάντως τίθεται ένα μεγάλο ζήτημα, πώς αυτοί οι άνθρωποι που πραγματικά έχουν σοφρονιστεί, έχουν αποφυλακιστεί, πώς θα βιοποριστούν όταν ακόμα και τα μαγαζιά με τα νύχια, τα καταστήματα αυτά, δεν μπορούν οι γυναίκες να πάνε να δουλέψουν στα καταστήματα αυτά, σωστά?
1: Έχετε απόλυτο δίκιο, και από ό,τι φαίνεται είστε και αρκετά διαβασμένοι. Οι γυναίκες οι οποίες έχουν εκτίσει την ποινή τους εντός του σοφρονιστικού καταστήματος στερούνται του δικαιώματος να δουλέψουν και ως ονειχοπλάστες, που κατά την προσωπική μου άποψη είναι ένα σχετικά εύκολο επάγγελμα που μπορεί να δώσει, όπως λέμε, στην κάτσα μεροκάματος αυτές οι γυναίκες, να σταθούν στα πόδια τους
0: και να έχουν μια ελπίδα
1: και να βιοποριστούν.
0: Μάλιστα. Θέλω τώρα να μου πείτε κατά πόσο και ποια είναι η θέση και ποια είναι η βοήθεια από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και τι στάση κρατούν τα άλλα Υπουργεία, όπως για παράδειγμα εκείνα της Δικαιοσύνης και της Υγείας, κύριε Παπαχρήστου.
1: Πρόσφατα έχουμε συνομιλήσει και με τα δύο Υπουργεία. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης μας βοηθάει προκειμένου να πραγματοποιηθούν επιτέλους οι άρσεις, τα κολλήματα του ποινικού μητρώου. Το Υπουργείο Υγείας, και θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον Υπουργό, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, μας έχει δεχτεί προκειμένου να μπορέσουμε από κοινού να συντάξουμε μια πρόταση η οποία θα αναφέρεται στους ανθρώπους οι οποίοι πλέον θα σοφρονίζονται στο σπίτι τους, καθώς θα χρειαστούν αρκετή υποστήριξη και οι οικοί που ζουν μαζί τους, όσον αφορά το κομμάτι της ψυχολογικής υποστήριξης, που πιστεύουμε είναι αρκετά σημαντικό, γιατί η ελληνική κοινωνία δεν έχει μάθει ακόμα να ζει με τον άνθρωπο που σοφρονίζεται στο διπλανό διαμέρισμα.
0: Μάλιστα. Άρα,
1: και πραγματικά,
0: λοιπόν,
1: το Υπουργείο Υγείας μας αγκάλιασε την πρόταση και είμαστε στο στάδιο της συγγραφής.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν ίσως χρειαστεί και η ελληνική κοινωνία να εκπαιδευτεί.
1: Σίγουρα, γι' αυτό και εμείς ολοκληρώνουμε δράσεις και ιδρύουμε τα παραρτήματά μας σε ολόκληρη την Ελλάδα. Θα ιδρύσουμε συνολικά 8 παραρτήματα σύμφωνα με το στρατηγικό μας σχέδιο. Βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή μας έχουν αγκαλιάσει και άλλα σωματεία και άλλοι φορείς. Είμαστε σε συζητήσεις προκειμένου να μας παραχωρηθεί ένας χώρος από ένα σωματείο, δεν θα αποκαλύψω ακόμα το όνομα του σωματείου, στο οποίο θα ολοκληρώσει η Επάνωδος τη δράση της όσον αφορά τη βραχυχρόνια διαμονή των ανθρώπων που βγαίνουν από τα σοφρονιστικά καταστήματα. Πρέπει να είμαστε κοντά τους στα πρώτα τους βήματα, να τους παρέχουμε τη βραχυχρόνια διαμονή προκειμένου να σταθούν στα πόδια τους
0: και να μην υποτροπιάσουν.
1: Φυσικά, γι' αυτό και τα επιμελητήρια και τα επαγγελματικά επιμελητήρια σε ολόκληρη την Ελλάδα αγκαλιάζουν την πρόταση της Επανόδου και έχουμε στα σχέδιά μας προκειμένου να μας ενημερώνουν με job offers, δηλαδή πού έχουν ανάγκες για εργασία, προκειμένου να γίνει και η διασπορά των ανθρώπων αυτών σε ολόκληρη την Ελλάδα.
0: Πότε θα είναι έτοιμο αυτό το παράρτημα?
1: Το παράρτημα, κοιτάξτε να δείτε, οι ξενώνες της Επανόδου, είμαστε τώρα στις συζητήσεις, πιστεύουμε θα ξεκινήσουν από τον Οκτώβριο και μετά η υλοποίησή τους. Και μας έχει αγκαλιάσει αρκετά και ο κόσμος, γιατί εμείς έχουμε χτυπήσει πόρτες, δεν ζητάμε χρήματα, δεν ζητάμε, το μόνο που ζητάμε είναι τα δεύτερα έπιπλα, τα δεύτερα οικιακά συσκεύη, προκειμένου να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε τη στέγαση των ανθρώπων που θα έχουν αυτή την έβνοια της βραχυχρόνιας διαμονής, που είναι πολύ σημαντικό Φανταστείτε μια γυναίκα η οποία θα βγει από ένα σοφρονιστικό κατάστημα, που δεν θα έχει που να μείνει, που δεν θα έχει που να εργαστεί. Θα πρέπει να είμαστε δίπλα της, προκειμένου είτε γυναίκα είτε άντρας να μην υποτροπιάσει. Και φυσικά έχουμε και τους ανθρώπους που είναι της τρίτης ηλικίας, που βγαίνουν από τα σοφρονιστικά καταστήματα, που αυτοί είναι σε πιο δυσμενέστερη θέση. Γιατί ολόγη κάποιο πρόβλημα υγείας θα έχουν και πιθανόν να μην μπορούν να εργαστούν.
0: Και πιθανόν να τους έχουν εγκαταλείψει, κύριε Παπαχρήστου. Να το πούμε
1: προφανώς.
0: Και αυτό.
1: Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι σε ένα σοφρονιστικό κατάστημα για αρκετά έτη, είναι αποκομμένος, δεν γνωρίζει τι είναι TaxisNet, δεν γνωρίζει τι είναι κωδική, δεν γνωρίζει τι είναι AMCA. Πρέπει να βοηθήσει, να είμαστε δίπλα του, να τον βοηθήσουμε. Ακόμα και αν έχει χρήματα να νοικιάσει ένα σπίτι, δεν γνωρίζει πώς να κάνει ένα μισθωτήριο, δεν γνωρίζει αν θα πρέπει να το αποδεχθεί και πού μπορεί να κατευθυνθεί.
0: Πολύ δύσκολο το έργο σας, κύριε Παπαχρήστου, αλλά και πολύ σημαντικό. Κλείνοντας λοιπόν, θέλω να σας ρωτήσω, δεν σας φοβίζει, κύριε Παπαχρήστου, η συναναστροφή με παραβατικά άτομα? Και γιατί το ρωτώ? Διότι έχει αποδειχθεί τελικώς ότι ακόμα και μέσα από τις φυλακές οργανώνονται εγκληματικές ενέργειες, ακόμα και δολοφονίες, και το ξέρετε, υποθέτω.
1: Κοιτάξτε να δείτε, δεν θα ήμουν ποτέ ο άνθρωπος που θα στερούσε μια δεύτερη, μια τρίτη και μια τέταρτη ευκαιρία από κάποιον άνθρωπο, κάποιον συνάνθρωπό μας. Λόγω προσωπικών βιωμάτων, έχω έναν άνθρωπο ο οποίος σοφρονίστηκε, έκτισε την ποινή του μέσα σε ένα σοφρονιστικό κατάστημα, είναι οικογενειάρχης, έχει δύο υπέροχα παιδιά. Βλέπω την προσπάθειά του να ξεφύγει από το κοινωνικό στίγμα, να ανθρωποδήσει, και θα σας πω αυτό που μου είπε και αυτός. Όταν το ρώτησα πώς και εσύ έμπλεξες, πώς και εσύ το έκανες αυτό, γιατί να μπεις τόσο νεαρό σε ένα σοφρονιστικό κατάστημα, μου είπε μια μαγική φράση, την οποία με έχει στοιχειώσει, ότι δεν ξεκινήσαμε όλοι από την ίδια αφετηρία. Και αυτό θα πρέπει να έχουμε όλοι στο νου μας. Ότι δεν ξεκινάμε όλοι από την ίδια αφετηρία. Δεν έχουμε όλοι την ίδια αγάπη, δεν βρίσκουμε όλοι τα ίδια πράγματα στα σπίτια μας, και είναι πολύ εύκολο κάποια στιγμή να βρεθεί σε μια δύσκολη θέση, να ξεφύγει και να υποτροπιάσει.
0: Και να έχει μια δεύτερη ευκαιρία σε αυτή τη ζωή να αλλάξει τη μοίρα του, θα πω.
1: Προφανώς.
0: Να είστε καλά, κύριε Παπαχρήστου. Εδώ θα είμαστε για να συζητήσουμε και για το νέο παράρτημα και να μας πείτε τις όποιες ανακοινώσεις θα έχετε. Σας ευχαριστώ θερμά.
1: Ευχαριστώ θέμα. Πολύ, κύριε Πολύση. Ήταν η ιδιαίτερη τιμή που μου φιλεξενήσατε στην εκπομπή σας. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Γεια σας. Καλή συνέχεια. Είμαστε στον Ελλάδα FM 94,3 και πάμε να συνεχίσουμε για να δούμε με δεύτερη ματιά και την υπόλοιπη επικαιρότητα.

0: Ο Χάρης Μαμουλάκης ανήκει στη νέα γενιά πολιτικών. Φροντίζει μάλιστα να κάνει αισθητή την παρουσία του στο κοινοβούλιο με καθημερινές δράσεις, τόσο για προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι συμπολίτες του στο Ηράκλειο, όσο και συνολικά για τα θέματα που απασχολούν τα νοικοκυριά σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Εμείς θα συζητήσουμε μαζί του τόσο για το Ηράκλειο, όσο και για συνολικές εξελίξεις στην πολιτική σκηνή αυτής της χώρας. Καλή σας ημέρα, κύριε Μαμουλάκη.
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Πολύσου, καλημέρα σε ακροάτες και ακροατές μας.
0: Κύριε Μαμουλάκη, θα προσπαθήσω να αρχίσω από τα πιο βατά θέματα. Αμφισβητήσατε πρόσφατα το θαύμα της ελληνικής οικονομίας. Θέλω λοιπόν να μου πείτε σε ποια στοιχεία στηρίζεστε εσείς και τι προβλέπετε για το μέλλον.
1: Ναι, καταρχάς νομίζω ότι η ελληνική οικονομία στον 8ο πλέον χρόνο κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη έχει αποκτήσει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά με λανθάνουσα προσέγγιση και εξηγούμε. Καταρχάς, συνεχίζει και σωρεύει υπερπλεονάσματα, πραγματικά ματωμένα υπερπλεονάσματα, τα οποία προέρχονται ως επιτοπλίστων από την έμεση φορολογία. Δηλαδή, η αυξανόμενη, συνεχώς αυξανόμενη και μη ανασχέσουσα πλέον ακρίβεια. Αυτή η ακρίβεια που δυστυχώς μαστίζει νοικοκυριά και πολίτες, συνδυαζόμενη με έναν ΦΠΑ απίστευτα υψηλό για ευρωπαϊκά δεδομένα, είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος ΦΠΑ στην Ευρώπη, το 24%, δημιουργεί τη συνθήκη υπερπλεονασμάτων για το δημόσιο. Και αυτό είναι ό,τι πιο άδικο μπορεί να υπάρξει στην ελληνική κοινωνία. Δεν υπάρχει τίποτα πιο άδικο, κυρία Πολύζου, από την ισότητα μεταξύ ανίσων. Και όταν έχεις έναν φόρο που σε θέμα της αξίας τόσο υψηλά στην καθημερινότητα, στα βασικά είδη διατροφής πρώτης ανάγκης, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι υπάρχει ζήτημα, υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα. Αν συνδυάσουμε σε αυτό τον καμβά και το γεγονός ότι πλέον είμαστε δυστυχώς στην τελευταία θέση της αγοραστικής δύναμης στην Ευρώπη των 27, τότε αντιλαμβάνεστε ότι η πραγματική οικονομία έχει πρόβλημα. Τώρα, αν θέλουμε να δούμε και τους σκληρούς δημοσιονομικούς όρους, τα μακροοικονομικά, θα δούμε ότι και εκεί υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα, γιατί δυστυχώς σπάσαμε με φόρα το φράγμα των 400 δισεκατομμύρων ευρώ δημόσιο χρέος. Θα θυμίσω ότι μπήκαμε στα μνημόνια και χρεοκοπήσαμε με 252 δις χρέος. Αυτό λέει πολλά. Το ιδιωτικό χρέος επίσης αυξάνεται συνεχώς, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Άρα λοιπόν, με πολύ απλούς όρους και νομίζω εύπεπτο στον απλό κόσμο, καταλαβαίνει ο καθένας ότι δεν πάμε καλά. Και αυτή είναι η πραγματικότητα. Όσο και αν επικοινωνιακά η κυβέρνηση προσπαθεί με ποικίλους και ετερόκλητους τρόπους να εξομαλύνει, να εξοραίσει αυτή την εικόνα.
0: Μάλιστα. Μιλήσατε για το δημόσιο χρέος, κύριε Μαμουλάκη. Θέλω να μου πείτε, είναι δανεικά τα χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας το ρωτώ, διότι δεν γίνεται να προεξοφλούμε οφειλές στους δανειστές και παρόλα αυτά να αυξάνεται το δημόσιο χρέος.
1: Καταρχάς να πούμε ότι το Ταμείο Ανάκαμψης ήταν πραγματικά η μεγαλύτερη χαμένη ευκαιρία για τη χώρα. Ήταν η μεγαλύτερη ένεση ρευστότητας μετά την εποχή του σχεδίου Μάρσαλ 75 χρόνια πίσω. Η αμοιβαιοποίηση του χρέους, όταν η Ευρώπη είδε πραγματικά το πρόβλημα σε αντίθεση με το 2015, πώς αντιμετώπισε την Πορτογαλία, την Ιρλανδία και την Ελλάδα στο παρελθόν, όταν η Ευρώπη είχε το πρόβλημα καθολικά μπροστά στην πόρτα της, αναφέρομαι στην υγειονομική κρίση του COVID, τότε άλλαξε πλέον αντίληψη και όντως υπήρχε η αμοιβαιοποίηση του χρέους που από εκεί προήλθε το Ταμείο Ανάκαμψης. Το Ταμείο Ανάκαμψης, 32 δισεκατομμύρια, κύριε Πολύζου, τεράστιο ποσό, 18 δις απευθείας επιχορηγήσεις, τα λεγόμενα grants, και 18 δις μέσα από ένα ελκυστικό δανεισμό, ήταν μια ευκαιρία για να μπορέσει να αναταχθεί η ελληνική οικονομία, η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, το μέσο ελληνικό νοικοκυριό. Τουναντίον, τα χρήματα αυτά κατευθύνθηκαν περίπου σε 160 αφημοί. Αυτό είναι αδιανόητο. Ένα Ταμείο Ανάκαμψης, βέβαια μια κυβέρνηση που αρνήθηκε πεισματικά όλα αυτά τα χρόνια να ακολουθήσει μια διαφανή διαδικασία με επιτροπή παρακολούθησης, τρομερό αυτό, όταν τα υπόλοιπα κράτη-μέλη της Ευρώπης σύστησαν τα κοινοβούλια τους σε επιτροπή παρακολούθησης, να δούμε πώς και πού εν τέλει κατευθύνονται οι πόροι, εδώ είχαμε κάτι άλλο στην Ελλάδα. Είχαμε κλειστές πόρτες, συνεννοήσεις προφανώς του Μαξίμου με συγκεκριμένους επιχειρηματίες και τελικά αποτύπωμα ελάχιστα θετικό για την ελληνική οικονομία. Και ξέρετε, το Ταμείο Ανάκαμψης φούσκωσε το ΑΕΠ. Ο πληθωρισμός και το RRF, το Ταμείο Ανάκαμψης, που φούσκωσε το ΑΕΠ. Οπότε το ΑΕΠ μας διωγγώθηκε περισσότερο από ό,τι φανταζόμασταν. Και τώρα δεν υπάρχει Ταμείο Ανάκαμψης.

0: κάμψα το 2027, που οι συνθήκες είναι όπως τις βλέπουμε καθημερινά εκεί έξω, τα πράγματα θα είναι πολύ πιο δύσκολα για τη σχέση χρέους ΑΕΠ, που είναι το καθοριστικό κριτήριο για τη βιωσιμότητα μιας χώρας.
1: Πάντως, κυρία Μαμουλάκη, παρόλα αυτά που μου περιγράφετε, η Νέα Δημοκρατία, να πούμε ότι διατηρεί το πάνω χέρι στις δημοσκοπήσεις. Τώρα το ερώτημα που τίθεται είναι, φταίνε η έλλειψη ουσιαστικής εναλλακτικής πρότασης από την αντιπολίτευση και ο κατακαιρματισμός της κεντροαριστεράς, ή μήπως, όπως μου είπε ο Ανδρέας Κατσανιώτης σε συνέντευξη που μου παραχώρησε για την εφημερίδα, η άποψη ότι έχει να κάνει καθαρά με τον κατακαιρματισμό της κεντροαριστεράς, όπως προείπα.
0: Καταρχάς, ας δούμε λίγο τη μεγάλη εικόνα, κυρία Πολύσου. Έχουμε μια κυβέρνηση η οποία καταραίει δημοσκοπικά και κλείνει τον πολιτικό της κύκλο μετά από 7 και πλέον χρόνια μέσα σε ένα περιβάλλον για αυτήν σκανδάλων και διαφθοράς και διαφάνειας. Αυτό είναι ένα γεγονός. Απόδειξη αυτού είναι ότι η δημοσκοπικά η πρόθεση ψήφου στη Νέα Δημοκρατία είναι περίπου στο 22-23%. Σχεδόν το μισό ποσοστό από ό,τι κατέλαβε πριν από 3 χρόνια στις εθνικές εκλογές. Αυτό είναι από μόνο του ένα πολύ σημαντικό γεγονός που δείχνει όχι απλά την κόπωση της κυβέρνησης, αλλά την κατάρρευσή της. Ποτέ μα ποτέ, κυρία Πολύσου, αυτή η μεταπολίτευση δεν είχαμε κυβέρνηση η οποία να κινείται σε πρόθεση ψήφου σε τόσο χαμηλά επίπεδα και σε κανονικές συνθήκες, πάντοτε εννοώ. Αυτό είναι ένα ζήτημα. Βεβαίως, γιατί δεν εκμεταλλεύεται η αντιπολίτευση αυτή την καταραίουσα κατάσταση στο κυβερνών κόμμα? Προφανώς λόγω του πολυκερματισμού. Αυτό είναι ένα γεγονός αδιαμφισβήτητο, δεν μπορούμε να κρύψουμε τα λόγια μας. Και για αυτή τη συνθήκη που βιώνει η ευρύτερη κεντροαριστερά, ο προοδευτικός χώρος, αν θέλετε, υπάρχουν συγκεκριμένες ευθύνες.
1: Γι' αυτό και έρχεται η Νέα Δημοκρατία, κύριε Μαμουλάκη, και λέει το εξής. Ή εμείς ή το χάος.
0: Ναι, αυτά τα διλήμματα του κυρίου Greenberg με τη γνωστή τακτική Tina Method, There is no alternative, είναι γνωστά στην Αμερική χρόνια. Είναι εκβιαστικά διλήμματα που χτυπάνε στο υπογάστριο των πολιτών για να αλλοιεύσουν την ψήφο. Δεν πρέπει να υπάρχει φόβος. Πρέπει να υπάρχει ψυχραιμία στον κόσμο. Νομίζω ότι η εθνική κάλπη είναι κοντά μας. Δεν είναι τόσο μακριά όσο θα εύχεται ο κ. Μητσοτάκης και ο κόσμος θα κρίνει. Μην υποτιμάμε τον Έλληνα. Καταλαβαίνω την τακτική του κυβερνώντος κόμματος. Σωστά το λέτε. Αυτή την τακτική πηγαίνει. Ή εγώ ή το χάος. Αυτά είναι γνωστά και στο παρελθόν έχουν υποθεί. Δεν υπάρχουν αδιέξοδα στη δημοκρατία.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Μαμουλάκη, επειδή πλησιάζουμε σιγά σιγά προς το τέλος της ολοκλήρωσης της εκπομπής, ήρθε στο Ηράκλειο ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κύριος Χρυσοχοίδης, και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε φυσικά στην εγκληματικότητα στην Κρήτη αλλά και στα κρούσματα ενδοοικογενειακής βίας. Εσείς πιστεύετε ότι υπάρχει τόσο σοβαρό πρόβλημα στην εκλογική σας περιφέρεια?
0: Ναι. Ναι, κυρία Πουλίσου, υπάρχει ζήτημα. Δεν μπορώ να το συγκρίνω, γιατί δεν βιώνω αλλού στην Κρήτη. Είμαι στο Ηράκλειο. Το Ηράκλειο εκλέγομαι. Εκεί έχω συνεχώς καθημερινή όσμωση με τους πολίτες. Αλλά ναι, υπάρχει ένα ζήτημα. Νομίζω ότι, αν μη τι άλλο, μέσα από τον πυρήνα της οικογένειας πρέπει να υπάρχει μια διαφορετική προσέγγιση για ζητήματα παιδαγωγικού χαρακτήρα, όπως αναφέρεται, και όχι μόνο, αλλά και αυτός ο υποκρύπτων αλκοολισμός. Είναι ένα τεράστιο θέμα. Βλέπετε τα πολλά τροχεία που έχουμε στην Κρήτη. Προφανώς το δίκτυό μας είναι απαράδεκτο και έχουμε μείνει πίσω σε σχέση με την υπόλοιπη χώρα. Το περίφημο ΒΟΑΚ που ακόμα ΒΟΑΚ ακούμε και ΒΟΑΚ δεν βλέπουμε. Αλλά σίγουρα το αλκοόλ σε μικρές ηλικίες, η απενεχοποίηση του αλκοολισμού είναι ένα πολύ κρίσιμο ζήτημα και πρέπει να μιλήσουμε ανοιχτά στην ελληνική κοινωνία. Και η κυβέρνηση έχει ευθύνη που 7 χρόνια κοφεύει γύρω από το ζήτημα αυτό. Βλέπουμε κάποιες επικοινωνιακές προσεγγίσεις. Που όποτε συμβαίνει κάτι, θυμάστε, στα Βορίζα τι συνέβη, έπεσε η κυβέρνηση εκεί για μερικές μέρες, έφυγε το θέμα, το πρόβλημα παραμένει.
2: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
3: Η ώρα είναι 11.
2: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
1: Να σας ευχαριστήσω θερμότατα. Εδώ θα είμαστε να συζητάμε για όλες τις εξελίξεις. Να είστε καλά, γεια σας.
0: Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Επίσης.
4: Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία λαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι, σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Λαμποτέ. Λαμποτέ. Αρώματα skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Λαμποτέ. Στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Λαμποτέ. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερί τις γιορτές.
0: Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
2: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports. 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.

0: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο Γιώργος Ιωάννου. Υπτάμενος Μίλτος Τεντόγλου έκανε την καλύτερη φετινή επίδοση στον κόσμο με άλμα στα 8,61 και κατέκτησε την πρώτη θέση στον Diamond League του Μονακό. Μάλιστα πλησιάζει το στοιχειωμένο ρεκόρ του Λουί Τσάτουμα με 8,66. Σεισμός στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Ο ΠΑΟΚ συμφώνησε και κάνει δικό του τον Τσέντι Όσμαν, που έμεινε ελεύθερος από τον Παναθηναϊκό Άκτορ με συμβόλαιο έως το 2029. Στα 3 εκατομμύρια ευρώ οι ετήσιες απολαβές του Τούρκου Φόρουαρντ. Ο δικέφαλος του Βορρά πιέζει και για την απόκτηση του Βασίλη Τολιόπουλου, στον οποίο προσφέρει 2 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Η σημαία μένει στον ιστό της. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την ανανέωση του συμβολαίου του Κώστα Παπανικολάου μέχρι το 2028. Στο 1,5 εκατομμύριο ευρώ οι συνολικές απολαβές του Ελληνα Forward. Διπλή προπόνηση χθες για τους παίχτες της ΑΕΚ στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τη νέα σεζόν. Σε εξαιρετική κατάσταση δείχνει να βρίσκεται ο Λούκα Γιώβιτς εν όψη του πρώτου φιλικού της Ένωσης. Στον ιστορικό σύλλογο Πέρα Κλουμπ βρέθηκε χθες το τρόπαιο του πρωταθλήματος των Κιτρινόμαυρων. Τη τελική του προσφορά ύψους 5 εκατομμύριων ευρώ κατέθεσε ο Παναθηναϊκός της Σαμσουνσπόρ για τον Φαντρόγγελεν, σύμφωνα με τουρκικό δημοσίευμα. Στην Ελλάδα βρίσκεται από χθες το βράδυ ο Φακούντο Πελίστρι, που θα περάσει από εργομετρικά και θα ενσωματωθεί στις προπονήσεις του Τριφυλιού. Διπλή προπόνηση για το χθεσινό πρόγραμμα της προετοιμασίας του Ολυμπιακού εν όψη του δεύτερου φιλικού με τη Λέουβεν. Τελειωμένη πρέπει να θεωρείται η μεταγραφή του Πέταρ Στάνιτς στους Ερυθρόλευκους. Στα 10 εκατομμύρια ευρώ το deal των Πειραιωτών με τη Λουντογκόρετ, σύμφωνα με δημοσιεύματα από τη Βουλγαρία. Την Κυριακή αναμένεται στη Θεσσαλονίκη ο Γάλλος χαφ Μπαπτίστ Σανταμαρία, προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ. Συνεχίζονται διαπραγματεύσεις με την Κοπενχάγη για τον Χατζηδιάκο. Εντός της ερχόμενης εβδομάδας αναμένονται εξελίξεις και για την υπόθεση Γιαννούλη. Με ήρωα της τελευταίας στιγμής στον Μερίνο, η Ισπανία επικράτησε 2-1 του Βελγίου και προκρίθηκε στα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, όπου θα αντιμετωπίσει τη Γαλλία. Ο Φαμπιάν Ρουίθ στο 30 άνοιξε το σκόρ για τους Ισπανούς, με τον Ντεκετελάρη να σοφαρίζει στο 41. Τον γκολ της πρόκρισης σημείωσε ο Μερίνο στο 88. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή Μια Δεύτερη Ματιά με τη Βασιλική Πολύζου.
1: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Ευαγγελία Λιακούλη αποτελεί μία από τις πιο δυνατές φωνές της αντιπολίτευσης στο κοινοβούλιο. Όχι σε ένταση, αλλά πρωτίστως σε επιχειρηματολογία. Με τις νομικές γνώσεις της και την εμπειρία της ως δημοσιογράφος, η βουλευτής από τη Λάρισα και τομεάρχης εσωτερικών του ΠΑΣΟΚ τεκμηριώνει κάθε παρέμβασή της. Εμείς λοιπόν θα συζητήσουμε για όλα τα ανοιχτά μέτωπα για το πολιτικό προσωπικό αυτής της χώρας, στο δρόμο προς τις κάλπες. Καλή σας ημέρα, κυρία Λιακούλη.
1: Καλημέρα κυρία Πολύζου, χαίρομαι πολύ που τα λέμε σήμερα μαζί.
0: Εγώ σας ευχαριστώ για την αποδοχή της πρόσκλησης και θέλω να μου πείτε, κυρία Λιακούλη, δηλώσατε πρόσφατα ότι είναι ολοφάνερο ποιος τρέμει και συγκαλύπτει τις υποκλοπές. Θέλω αλήθεια να μου πείτε πόσο θα επηρεάσει την προεκλογική περίοδο το συγκεκριμένο σκάνδαλο και γιατί το θέτω το ερώτημα αυτό, διότι εκτός των άλλων έχουμε και την παρέμβαση του Αντώνη Σαμαρά στον Άριο Πάγο.
1: Είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη, παρότι καθυστέρησε κάπως να γίνει αυτό. Νομίζω ότι η προτροπή του ΠΑΣΟΚ προς τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Σαμαρά, είχε αντίκρισμα, γι' αυτό και ανέλαβε την πρωτοβουλία να περάσει το κατόφλι του Αριού Πάγου και να ζητήσει το αυτονόητο. Όπως κάθε παρακολουθούμενος Έλληνας πολίτης, πόσο μάλλον πολιτικό πρόσωπο, πόσο μάλλον που χρημάτισε πρωθυπουργός, πόσο μάλλον σε υψηλότατο επίπεδο, χωρίς καμία αμφιβολία, παρακολουθείται ένας άνθρωπος, αν δεν συμμετέχει στο κύκλωμα των παρακολουθήσεων, έχει κανένα λόγο παρά να μην πάει στον Άριο Πάγο και να αναρωτηθεί ότι εδώ υπήρξαν πράγματα και θάματα. Αποκαλύφθηκαν από την ερευνητική δημοσιογραφία καταρχήν, για να δώσουμε και τα εύσημα σε εσάς και στους συναδέλφους σας, κυρία Πολύζο. Αποκαλύφθηκαν πράγματα και θάματα. Λοιπόν, γιατί να μην πάει κανείς? Ποιο είναι το επιχείρημα? Πηγαίνει, διερωτάται και ερωτά δημοσίως και βάζει στη σφαίρα της δημόσιας αναζήτησης όλα τα στοιχεία εκείνα τα οποία πρέπει να αποκαλυφθούν για τις υποκλοπές. Διότι στον αντίποδα αυτού του τεράστιου ζητήματος για το κράτος δικαίου, τη δικαιοσύνη και τη δημοκρατία, αυτό είναι οι υποκλοπές. Σε αυτό λοιπόν το τεράστιο ζήτημα, στον αντίποδά του, έχουμε ομερτά. Δηλαδή, μία υπόθεση η οποία μπήκε στην κρίση των ανωτάτων δικαστηρίων επανειλημμένα δύο φορές, κρίθηκε ότι δεν έχει ουσία, δεν υπάρχει αντικείμενο, ότι εν πάση περιπτώσει δεν υπάρχει τίποτα να διερευνηθεί, και ένα μικρό τολμηρό δικαστήριο, ένα μονομελές κλιμελιοδικείο, ήταν εκείνο που σκούμπωσε τα μανίκια του και χώθηκε μέσα στην υπόθεση, βούτυξε μέσα στην υπόθεση και έβγαλε βέβαια όχι συγκλονιστικά στοιχεία, αλλά προκάλεσε και το σπάσιμο της σιωπής του κυρίου Ντίλιαν, θυμίζω, ο οποίος έκρουσε τον κόδωνο του κινδύνου προς την κυβέρνηση, λέγοντας ότι εγώ θα μιλήσω, θα κελαϊδήσω. Αυτό είπε ο κύριος Ντίλιαν. Γι' αυτό είδατε, κυρία Πουλίζου, προχθές στη Βουλή, γιατί είστε και μία κοινοβουλευτική συντάκτρια που τιμά το ρόλο της. Είδατε λοιπόν προχθές πόση μεγάλη προσπάθεια έγινε από την κυβέρνηση με ένα εφεύρημα πάλι δίθεν του κανονισμού που δεν επιτρέπει κλπ. Να κρύψουν τον Ντίλιαν και να κρύψουν και τον κύριο Δημητριάδη.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό δείχνει ότι πρόκειται για ένα σκάνδαλο όλκης που συνταράσσει τα θεμέλια της κυβέρνησης. Το φοβάται ο κύριος Μητσοτάκης αυτό. Και το φοβάται συλλογικά, το φοβάται κομματικά και το φοβάται και προσωπικά, διότι ο ίδιος ανέλαβε με το που εκλέχτηκε την ευθύνη της ΕΥΠ, των μυστικών υπηρεσιών, και βεβαίως είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με αυτά.
0: Το εύλογο λοιπόν ερώτημα που προκύπτει, κυρία Λιακούλη, είναι: θα βγει κάτι επί της ουσίας όμως? Όσες ενέργειες και αν έχουν γίνει έως τώρα, σκοντάφτουν είτε στον Άριο Πάγο, το βλέπουμε, είτε στην κυβερνητική πλειοψηφία της Βουλής.
1: Όσο υπάρχει το ΠΑΣΟΚ, ο λαός μας, η πατρίδα μας, μπορεί να ελπίζει και να πιστεύει πραγματικά ότι κανένα από αυτά δεν θα πάνε κουβά, που λέει και η νεολαία μας. Δεν θα πάνε στα άχρηστα. Εμείς το θέμα, κυρία Πολύζου, θα το κρατήσουμε ψηλά, όχι γιατί μας βολεύει αυτό αντιπολιτευτικά, αλλά γιατί οφείλουμε να το κάνουμε αυτό. Το Δεκέμβρη, σας θυμίζω, ότι είναι το δευτεροβάθμιο δικαστήριο για τους τέσσερις που καταδικάστηκαν κάποιους αιώνες ποινών. Πάμε λοιπόν σε αυτό, αλλά είμαστε ήδη, σας θυμίζω, μεσούσεις της διαδρομής βρισκόμαστε ήδη και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Και είδατε ότι οι ευρωπαϊκοί θεσμοί τουλάχιστον, όπως ακριβώς έγινε και με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, δεν κάνουν εκπτώσεις σε κάποια πράγματα. Γι' αυτό λοιπόν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο θεωρώ ότι θα μεσουρανίσει το θέμα αυτό, πέρα του γεγονότος ότι τώρα και η προσφυγή του κυρίου Σαμαρά και οι 8 αγωγές, θυμίζω ότι είναι κάποιων εκατομμυρίων, και η βάση, η πραγματική αλλά κυρίως η νομική βάση των αγωγών ερίζεται στην απόφαση του μονομελούς ποινοδικείου. Άρα καταλαβαίνετε ότι το πράγμα έχει γίνει πλέον εξαιρετικά σύνθετο και θα καθορίσει και εξελίξεις, έτσι.
0: Μάλιστα. Κύριε Ελιακούλη, γιατί είπατε αλήθεια ότι είναι για γέλια η πρόβλεψη στη συνταγματική αναθεώρηση να εναλλάσσονται υπουργοί με τους αναπληρωματικούς βουλευτές?
1: Εντάξει, μπορεί να είναι και για κλάματα, έχετε δίκιο. Ή για γέλια είναι, ή για κλάματα.
0: Συζητήθηκε
1: ανάλογα.
0: Πολύ.
1: Αν έχεις πολύ χιούμορ, θα γελάσεις. Αν είσαι από αυτούς που λένε έχω φιλότιμο και ευθύνη απέναντι στην πολιτική, θα κλάψεις. Απλά αυτό είναι. Δεν είναι τίποτα άλλο όμως. Τίποτα λογικό δεν είναι, γιατί κοιτάξτε τώρα. Σε μια δύσκολη στιγμή, πια, όταν ο Πρωθυπουργός ήταν στριμωγμένος στον ΟΠΕΚΕΠΕ, γιατί για τα τεράστια σκάνδαλα που αποκαλύπτονταν ότι ξεκίναγαν από την κορυφή, δηλαδή τα υπουργικά γραφεία, και έφταναν μέχρι τα τοπικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, τους τοπικούς γκρούεζους. Εκείνη τη στιγμή λοιπόν ο κύριος Μητσοτάκης εκτόμησε το αμίμητο ότι οι υπουργοί, όταν θα γίνονται υπουργοί, θα αφήνουν τη θέση του βουλευτή, την οποία θα καταλαμβάνει ο πρώτος επιλαγών. Σωστά?
0: Σωστά. Σωστά.
1: Γιατί το είπε αυτό ο Πρωθυπουργός, με βάση τον ΟΠΕΚΕΠΕ, έτσι λέει θα πολεμήσω το σκάνδαλο, έτσι θα πολεμήσω τη διαφθορά, το ρουσφέτη. Γιατί ο υπουργός πια, αφού δεν θα είναι βουλευτής, δεν θα νοιάζεται να εξυπηρετεί τους εκλογείς του, της περιφερειάς του, και δεν θα κάνει ρουσφέτια. Άρα έτσι θα κόψω το ρουσφέτη που γίνεται στα υπουργικά γραφεία, είπε ο κύριος Μητσοτάκης. Και συνέχισε. Η θέση λοιπόν, αφού θα την παίρνει ο επιλαχών, όταν θα πάβει κάποιος να είναι υπουργός σε έναν πρώτο ανασχηματισμό, για παράδειγμα, που είναι το σύνηθες. Τι θα γίνεται? Θα επιστρέφει στη θέση του βουλευτή, ο επιλαχών θα πάει πάλι επιλαχών, δηλαδή θα γυρίζει πίσω στο χωριό του, ο βουλευτής και πρώην υπουργός θα γίνεται πάλι βουλευτής και θα είναι πάλι στην εκλογική του περιφέρεια. Άρα, ονόσο θα είναι υπουργός, κάποιος θα έχει σαν δαμόκλεια σπάθει πάνω από το κεφάλι του ότι σύντομα σε έναν ανασχηματισμό το πιθανότερο είναι θα γίνει κάποιος άλλος, rotation είναι έτσι και αλλιώς οι υπουργικές θέσεις στην Ελλάδα, θα πάει πίσω ο βουλευτής. Άρα όχι μόνο θα νοιάζεται περισσότερο να κρατήσει την εκλογική του πελατεία σαν υπουργός, αλλά θα νοιάζεται και θα κόπτεται αν η βάση της σκέψης είναι ότι νοιάζεται για τους ψηφοφόρους. Αλλά δεν είναι αυτή η σωστή βάση της σκέψης, πέρα από το γέλο το αποφέρνει αυτό. Δεν ξέρω εσείς αν γελάτε ή αν κλαίτε. Πάντως εγώ και γελώ και κλαίω μαζί. Μετά όμως, σε δεύτερη σκέψη, θα πρέπει να δούμε ποια είναι η ράτσιο, ποια είναι η ρίζα της σκέψης αυτής. Η ρίζα είναι ατομικό, ο ατομικός προσδιορισμός κάθε ανθρώπου, αν είναι στο ρουσφέτη επιρρεπής ή όχι, ή είναι η νοοτροπία, η κουλτούρα, η αντίληψη, ο τρόπος διοίκησης, τα στεγανά που βάζεις, οι ασφαλιστικές δικλείδες που έχεις, ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζεις τους εκλογείς, το εκλογικό σύστημα, πόσες εγγυήσεις το ασφαλιστικό σύστημα δίνει κάθε φορά που κάποιος είναι επιρρεπής αυτό. Άρα λοιπόν, επειδή πρόκειται για μια πολύ μεγάλη ιστορία και συζήτηση, ήταν μια πομφόλια, ήταν ένα πυροτέχνημα το οποίο πέταξε ο κύριος Μητσοτάκης για να δείξει και καλά ότι αυτός θα βάλει σε τάξη τους υπουργούς. Εφταετία έχει συμπληρώσει όμως, σας υπενθυμίζω και υπενθυμίζω στους ακροατές μας, και δυστυχώς κανένα χαΐρι και προκοπή δεν είδαμε σε ό,τι αφορά τους θεσμούς και το κράτος δικαίου. Το αντίθετο, είδαμε την πλήρη κατάλυσή του.
0: Μας το υπενθυμίζετε, κυρία Ελιακούλη, αλλά να σας υπενθυμίσω και εγώ ότι ο ελληνικός λαός για κάποιο λόγο ψήφισε ξανά τη Νέα Δημοκρατία. Και όπως πολύ καλά όλα αυτά που λέτε, αλλά η Νέα Δημοκρατία παραμένει πρώτο κόμμα στις δημοσκοπήσεις ξανά. Τι κάνετε λοιπόν εσείς λάθος, τα κόμματα της αντιπολίτευσης εννοώ?
1: Δεν μπορώ να μιλήσω για τα κόμματα της αντιπολίτευσης συνολικά. Καταρχήν δεν νομίζω ότι συγκρίνεται το ΠΑΣΟΚ με άλλο κόμμα της αντιπολίτευσης. Εμείς ούτε διαλύσαμε το κόμμα μας, ούτε το κάναμε 7 κομμάτια για να κάνουμε άλλα 3, ούτε τίποτα τέτοιο. Το ΠΑΣΟΚ είναι μια υπεύθυνη, σοβαρή κυβερνητική δύναμη. Είναι ο χώρος της κεντροαριστεράς, ο ηγετικός εκφραστής με παραδοσιακά χαρακτηριστικά, ξέρει, θέλει και μπορεί. Έχει μεταρρυθμιστική πνοή, μεταρρύθμισε την Ελλάδα στη μεταπολίτευση και βεβαίως είχε σημαντικούς ηγέτες οι οποίοι ηγήθηκαν αυτής της χώρας με πρωτοστάτη τον ιδρυτή μας, τον Ανδρέα Παπανδρέου. Ακούστε όμως, κυρία Πολύζου, τι γίνεται. Το ΠΑΣΟΚ στη διαδρομή του χρόνου, και σας απαντώ με απόλυτη ειλικρίνεια σε αυτό που με ρωτάτε, και το κάνω ακόμη και πιο οστηρό το ερώτημά σας, είστε πάρα πολύ ευγενείς ως άνθρωπος και μιλήσατε συνολικά για την κεντροαριστερά. Εγώ θα μιλήσω για το ΠΑΣΟΚ. Έχω μία θετική αγωνία για το ΠΑΣΟΚ. Είναι αγωνία, είναι όμως θετική. Δεν είμαι ευχαριστημένη με την εικόνα του ΠΑΣΟΚ και το αποτύπωμά του στην λαϊκή μας βάση. Σημαίνει ότι εμείς πρέπει να κάνουμε πράγματα. Καταρχήν σημαίνει ότι εμείς φταίμε. Έτσι. Φταίμε εμείς που δεν ακουγόμαστε. Φταίμε εμείς που δεν ελκύουμε. Φταίω εγώ πρώτη. Έτσι. Να αγαπάς την ευθύνη, είπε ο μεγάλος Καζαντζάκης.
0: Να λες εσύ ευθύνεσαι για όλους. Για όλα αυτά που συμβαίνουν σε αυτή τη χώρα.
1: Εγώ αναλαμβάνω την ευθύνη λοιπόν που μου αναλογεί.
0: Και είναι να πω, κυρία Λιακούλη, είναι προς τιμή σας που το λέτε, διότι στο ΠΑΣΟΚ γίνεται λόγος στόχευσης στην εκλογική νίκη, έστω και με μία ψήφο διαφορά. Όμως αυτό λένε ότι είναι όνειρο τελικά θερινής νυχτός. Εσείς τι λέτε? Και γιατί το ρωτώ αυτό? Διότι αφενός έχει δημιουργηθεί και εικόνα ενός κόμματος που ένας κοιτάζει, όπως λέτε και εσείς, ότι ευθύνεται και το ΠΑΣΟΚ στην Ανατολή και άλλο στη Δύση, και αφετέρου, επειδή και η ελληνική αριστερή συμπαράταξη φαίνεται να έχει προβάδισμα για τη δεύτερη θέση.
1: Ακούστε λίγο. Τα τσιτάτα και γενικώς η ρεκλάμα πουλάει, κυρία Πολύζου. Το ΠΑΣΟΚ έχει και είχε σταθερά την επιλογή να μην πολιτευτεί κατά αυτόν τον τρόπο. Πήρε το δύσκολο δρόμο. Αυτό πρέπει να το αναγνωρίσω. Παρά την κριτική που ασκώ στον ίδιο μου τον εαυτό πρώτα, έτσι. Πρέπει όμως να αναγνωρίσουμε κάποια ποιοτικά χαρακτηριστικά. Ναι, βεβαίως. Και εμένα μου αρέσουν τα παραμύθια. Τα διαβάζω ακόμα. Και εσείς, φαντάζομαι. Και οι ακροατές μας. Σε ποιον δεν αρέσει το happy end? Σε όλους, νομίζω, αρέσει το happy end. Άλλο αυτό όμως, και άλλο η πραγματική πολιτική με πρόγραμμα κυβερνητικό κοστολογημένο. Μπορείς να πεις τον 13ο μισθό, θα πεις τον 13ο, δεν θα πεις και τον 14ο όμως. Αντιλαμβάνεστε τη διαφορά, φαντάζομαι.
0: Απολύτε.
1: Θα δώσεις τα νούμερα, τους αριθμούς και θα κριθείς πάνω σε αυτό. Εμείς στο ΠΑΣΟΚ δεν έχουμε καταφέρει όλη αυτή την τεράστια δουλειά που έγινε από την ηγεσία μας μέχρι τη βάση μας να την επικοινωνήσουμε στον κόσμο, προφανώς με έναν τρόπο που θα ακούγεται ίσως περισσότερο και καλύτερα. Και να σας πω και ένα πράγμα που είναι για μας τροχοπέδι. Θεωρώ εγώ, είναι η προσωπική μου άποψη αυτή, έτσι, γιατί εμένα ρωτάτε. Η άποψή μου λοιπόν είναι ότι το ΠΑΣΟΚ σήκωσε ένα ιστορικό βάρος που δεν μπορεί ακόμη να αποτινάξει από τους ώμους του. Όταν το ΠΑΣΟΚ λοιπόν έκανε τη συγκυβέρνηση για να σώσει τη χώρα από την άτακτη χρεοκοπία την οποία προκάλεσε η κυβέρνηση του Κώστα Καραμαλή, όπως και οι ευρωπαϊκοί θεσμοί πλέον συνομολογούν και το γνωρίζετε κι εσείς, τότε όταν ο κύριος Τσίπρας τράβηξε την ουρά του προς τα έξω και μετά όταν κυβέρνησε τον τόπο, ποτέ δεν αναφέρθηκε σε εκείνη την περίοδο που οδήγησε τη χώρα στη χρεοκοπία. Σηκώσαμε βάρος περισσότερο από όσο μας αναλογούσε. Παρ' όλα αυτά, για την πατρίδα και για το λαό, οφείλαμε και σωστά πράξαμε να σηκώσουμε το βάρος αυτό και να σώσουμε τη χώρα από την άτακτη χρεοκοπία. Έκτοτε και μέχρι σήμερα η πάλη μας βρίσκεται στο να επανέλθουμε στο προσκήνιο ως μια κυβερνητική δύναμη η οποία είναι αυτόνομη, και σωστά το ΠΑΣΟΚ έχει αυτόνομη πορεία αν με ρωτάτε, και σωστά αποφάσισε ότι θα πάει στις εκλογές ακριβώς με τις δυνάμεις του, και σωστά αποφασίζει να στοιχηθεί και πάλι και να ανασυγκροτηθεί εκ των έσω. Αυτή τη στιγμή αυτό που απομένει είναι μόνο ένα. Είναι περισσότερη δουλειά στους χώρους μας, από τους οποίους εμείς γεννηθήκαμε. Στις πλατείες, στους τόπους που βρίσκονται οι άνθρωποι, που συναγελάζονται, που συζητούν, που εκφράζουν την οργή τους, την αγανάκτησή τους, τα προβλήματά τους. Αυτό είναι το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ πρέπει να ξαναγεννηθεί μέσα από την ίδια του την καρδιά, από τη μήτρα που το γέννησε, που είναι οι λαϊκές τάξεις των ανθρώπων, οι εργαζόμενοι, οι άνθρωποι της καθημερινότητας, οι ευάλωτοι, οι άνθρωποι που χρειάζονται στήριξη για να συνεχίσουν μια αξιοπρεπή ζωή.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι το Πασόκ. Ούτε με τα συμφέροντα είχε ποτέ σχέση, ούτε με τα καρτέλ, ούτε με τους ολιγάρχες, και όποτε ποτέ τους ακούμπησε, μάλλον κάηκε παρά αναστήθηκε. Συνεπώς, ο δρόμος για μένα είναι μόνο ένας, η κεντροαριστερά και η σύγχρονη σοσιαλδημοκρατία, που είναι κοντά στον άνθρωπο που δεν μπορεί μόνος του να σταθεί. Εκεί χρειάζεται το Πασόκ. Αλλιώς δεν έχει λόγο να υπάρχει. Τα παραμύθια τα αφήνουμε για τους μεσίες. Σε λίγο θα περπατήσουν και πάνω στη θάλασσα.
0: Σε αυτό το Πασόκ, κυρία Λιακούλη, μπορεί να βοηθήσει το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά? Και γιατί το ρωτώ αυτό? Γιατί μου μιλάτε για ένα Πασόκ το οποίο, προσέξτε, για να κυβερνήσει, όπως λέτε ότι θέλετε να κυβερνήσει, θα πρέπει να έρθει ο Αντώνης Σαμαράς να πλήξει τα σχέδια της κυβέρνησης για αυτοδυναμία, για να μπορέσετε εσείς να πάρετε το ανώτερο ποσοστό σε σχέση με τις δημοσκοπήσεις. Τι πιστεύετε, μπορεί ή δεν μπορεί να βοηθήσει ο Αντώνης Σαμαράς για να πλήξει τα σχέδια της κυβέρνησης για αυτοδυναμία?
1: Ακούστε λίγο, ο Αντώνης Σαμαράς σε κάθε περίπτωση, και αν φτιάξει κόμμα, η εκτίμηση μου είναι ότι θα το κάνει το κόμμα του ο κ. Σαμαράς. Βλέπω τον τρόπο με τον οποίο κινείται στις περιοχές, στις περιφέρειες της επικράτειας. Αυτό δείχνει μια οργανωτική συγκρότηση, ετοιμότητα κλπ. Λέω λοιπόν ότι αυτό δεν έχει σχέση με το Πασόκ, εννοείται παράπλευρα αν έχει σχέση, φαντάζομαι. Δηλαδή σαν μια παράπλευρη απώλεια της Νέας Δημοκρατίας, η οποία θα πιστωθεί τα κόμματα που διεκδικούν την εξουσία, όπως και το Πασόκ. Η εκτίμηση λοιπόν η δική μου είναι ότι ο κύριος Σαμαράς θα δημιουργήσει ζήτημα, θα ανακατατάξει σε ένα βαθμό το πολιτικό σκηνικό, θα δημιουργήσει ζήτημα στη Νέα Δημοκρατία. Αν με ρωτάτε αν θα είναι σοβαρό το ζήτημα αυτό, εξαρτάται από το χρόνο των εκλογών, απαντώ. Αν ο χρόνος των εκλογών είναι ο επόμενος Μάρτης, θεωρώ ότι ο κ. Σαμαράς θα έχει μεγάλο χρόνο έκταση προκειμένου να αναπτυχθεί. Άρα λοιπόν τα δεδομένα σχετίζονται και με το χρόνο των εκλογών και με την ανάπτυξη των κομμάτων και με την αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού. Πάντως να ξέρετε, κυρία Πολύζου, αντί επιλόγου φαντάζομαι.
0: Σωστά.
1: Να ξέρετε ότι κάθε φορά που ο Έλληνας πολίτης πηγαίνει στην κάλπη, δεν είναι ότι οι δημοσκοπήσεις αυτές, δεν τις ακυρώνω εγώ ποτέ, τις δημοσκοπήσεις τις λαμβάνω πάντοτε σοβαρά υπόψη μου σαν ένα εργαλείο. Όταν πάει στην κάλπη όμως ο Έλληνας πολίτης, βάζει την οργή του στη μία τσέπη, την αγανάκτησή του στην άλλη, και θα ψηφίσει βάζοντας τη λογική του να λειτουργήσει στο πώς πραγματικά, αν όχι αυτός που είναι τώρα, γιατί αυτός που είναι τώρα λέει το 80% του ελληνικού λαού ότι πρέπει να φύγει. Αν αυτός λοιπόν πρέπει να φύγει και το 80% λέει ότι πρέπει να φύγει, ο επόμενος που θα έρθει θα πρέπει να είναι ένα κόμμα σοβαρό, με συνέπεια, με ευθύνη, με κυβερνητικό πρόγραμμα που έχει όραμα, πιστεύει στα οράματα και όχι στα παραμύθια. Άλλο όραμα,
0: μάλιστα,
1: άλλο παραμύθι.
0: Με πιέζει ο χρόνος, θα πρέπει να κλείσω. Αλλά κυρία Λιακούλη, δεν μπορώ να μην ρωτήσω, επειδή ξέρω ότι αγαπάτε πολύ τον τόπο σας στη Λάρισα, να μου πείτε με μία πρόταση, παρακαλώ πολύ, αν έχουν λυθεί τα προβλήματα στον κάμπο. Ο Ιαννός και ο Ντάνιελ απέδειξαν ότι η Θεσσαλία ήταν μία ανοχήρωτη περιφέρεια.
1: Μας έχουν εγκαταλείψει όλοι με μία πρόταση. Δεν έχουμε ούτε ένα έργο αντιπλημμυρικό. Δεν έχουμε κανένα σχεδιασμό ανασυγκρότησης της παραγωγικής βάσης. Έχουν αφαιθεί οι άνθρωποι μας στην τύχη τους, στην πολύπαθη, πολυτραυματία Θεσσαλία. Μετά τους σεισμούς είχαμε Ντάνιελ και πλημμύρες. Στην Θεσσαλία που είναι η καρδιά, το περβόλι της παραγωγής, το περβόλι του ουρανού, δυστυχώς μείναμε μόνοι, αβοήθητοι, και παλεύουμε κάθε μέρα με την κλιματική κατάρρευση, με την κρίση την οικονομική. Μια Θεσσαλία αγνώριστη σήμερα, μαραζωμένη, μια Θεσσαλία που έχασε το λούστρο της, αλλά δεν έχασε την ψυχή των ανθρώπων της. Γι' αυτό λοιπόν,
0: μάλιστα,
1: εμείς δίνουμε κουράγιο στους ανθρώπους και τους λέμε ότι ξανά θα υπάρξει η δύναμη της ευθύνης, της συνέπειας και της στήριξης δίπλα τους, που θα τους αφήσει να εκφράσουν και να δημιουργήσουν όλη τη δύναμη που έχουν μέσα τους και κρατούν δυστυχώς αυτή τη στιγμή σε ομοιρία και εχμαλωσία μια κυβέρνηση που δεν τους υπολογίζει.
0: Κυρία Λιακούλη, ευχαριστώ θερμά. Εδώ θα είμαστε να συζητάμε τις εξελίξεις. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Να έχετε καλό Σαββατοκύριακο.
0: Γεια σας.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους όσους μπήκαν τώρα στην παρέα μας εδώ στον Ελλάδα FM 94,3. Είμαι η Βασιλική Πολύζου και μαζί ρίχνουμε τη δεύτερη ματιά στην επικαιρότητα. Διότι οι πολιτικές εξελίξεις είναι πολλές. Και είμαστε εδώ για να αναζητήσουμε και να δούμε με δεύτερη ματιά το τι συμβαίνει.
1: Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.
2: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
3: Βαθυλώματα από γαλάζι, τέλος. Λακκούβες από παρκάρισμα, τέλος. Γρατζουνιές, τέλος. Μικρές ή μεγάλες ζημιές στο αυτοκίνητό σας, Dent Car Hail. Αποκαθιστούμε μικρές ή μεγάλες λακκούβες σε οποιοδήποτε σημείο της λαμαρίνας του αυτοκίνητου σας με τη νέα πρωτοποριακή μέθοδο PDR χωρίς βαφή. Dent Car Hail. Λεωφόρο Συγκρού 238, Καλλιθέα. 211-411-2288.
4: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
1: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.
5: Η ώρα είναι 11:30.

0: Αν θελήσει ο ιστορικός του μέλλοντος να αποτυπώσει με λίγες λέξεις το προφίλ του Λευτέρη Αυγενάκη, ενδέχεται να καταλήξει στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για έναν πολιτικό με φανατικούς υποστηρικτές και ορκισμένους εχθρούς. Άρα, ένα είναι σίγουρο. Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας δεν περνάει απαρατήρητος. Με τον έναν ή τον άλλον τρόπο φροντίζει να ταράζει τα νερά. Καλή σας ημέρα, κύριε Αυγενάκη.
1: Καλημέρα και σας, καλημέρα και στους ακροατές σας και καλό Σαββατοκύριακο.
0: Κύριε Αυγενάκη, σας είδα στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε για τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη. Είναι επαρκής οι δυνάμεις της Ελλάς στην Κρήτη και το Ηράκλειο, θέλω να μου πείτε.
1: Χθες ήταν μια ιστορική ημέρα για το Ηράκλειο και κυρίως για το νότιο Ηράκλειο, για τη Μεσαρά από που κατάγομαι. Διότι με την παρουσία του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και μετά από αρκετή δουλειά που έγινε όλο το προηγούμενο διάστημα, σε συνεργασία με το Δήμο Φεστού και Γόρτινας, δηλαδή των δύο Δήμων του Νότου, χθες γενιάστηκε η αστυνομική υποδιέψη Μεσαράς. Θυμίζω ότι είχαμε και κάποια περιστατικά που συγκλώνησαν το Πανελλήνιο. Μέσα στις φοβερές επιθέσεις με δύο νεκρούς και όλα αυτά τα οποία τέλος πάντων δεν περιπτούν τιμή για τον τόπο μας πριν μερικούς μήνες. Οπότε όλα έταξαν πολύ πιο γρήγορα. Τα ανταγκλαστικά του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη δούλεψαν για άλλη μια φορά. Οι συνεργάτες το έτρεξαν και χθες εγκαινιάσαμε την αστυνομική υποδιέψη Μεσαράς με 70 και πλέον στελέχη. Ενώ τις επόμενες εβδομάδες θα ξεκινήσει να λειτουργεί και το τμήμα του FBI, του ελληνικού FBI, του κριτικού FBI, όπως χαρακτηριστικά το είπε χθες ο Μιχάλης, ο υπουργός μας, στις Αρχάνες, με 150 περίπου στελέχη. Δηλαδή συζητάμε για μια δύναμη η οποία είναι πρωτοφανής για τα δεδομένα της Κρήτης και γι' αυτό είμαστε εξαιρετικά χαρούμενοι, διότι η πλειονότητα των πολιτών χαίρεται να βλέπει δυνάμεις αστυνομικές, ελέγχους, τάξη και φυσικά όλο αυτό που εκπέμπει η στολή, η οργανωμένη παρουσία της ελληνικής αστυνομίας και η αποκατάσταση διαφόρων περιπτώσεων που έχουν συγκλονίσει ή έχουν απασχολήσει την τοπική επικαιρότητα.
0: Κύριε Αυγενάκη, μήπως όμως έχει δίκιο ο Γιάννης Ραχοβίτσας που λέει ότι επειδή από 12 χρονών ξέρουν τα παιδιά ότι μπορούν να βγάλουν μεροκάματο με το Καλάσνικοβ, δεν χρειάζεται αστυνομική αλλά κοινωνική παρέμβαση. Σας ρωτώ διότι τον φιλοξένησα την προηγούμενη εβδομάδα στην εκπομπή μου και σε κάθε φράση του έχει συγκεκριμένο σκεπτικό.
1: Τον γνωρίζω, τον παρακολουθώ. Η αλήθεια είναι ότι έχει μια μακρά εμπειρία. Μεγάλη γνώση και μακρά εμπειρία από τα θέματα αυτά, οπότε τον ακούω και εγώ με πολύ σεβασμό και δεν σας κρύβω ότι δεν αρκεί σωστά, όπως λέει, μονάχα η παρουσία αστυνομικής δύναμης ή αστυνομικής υποδιεύθυνσης Μεσαράς ή ξέρω το ελληνικό FBI με μια ισχυρή μονάδα για την Κρήτη ολόκληρη. Υπάρχει ζήτημα και κοινωνικό, υπάρχει θέμα παιδείας. Θεωρώ όμως ότι όλα, όταν υπάρχει αποφασιστικότητα, βρίσκουν τον δρόμο τους. Σας πω ένα παράδειγμα. Η Κρήτη ήταν πρωτοπόρος, πρωταθλήτρια δυστυχώς σε επίπεδο Ευρώπης στα θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα. Και κυρίως δίκυκλα, χωρίς κράνος, χωρίς ζώνη. Μετά τα τελευταία μέτρα και μετά από όλα όσα έχουν γίνει από την τροχαία και από τους τοπικούς φορείς, σας πληροφορώ πως έχουν μειωθεί ραγδαία η χρονιά που πέρασε. Και ευχόμαστε να ολοκληρωθεί και αυτή εδώ η σεζόν. Είχαμε ελάχιστα, καμία σχέση με τα προηγούμενα χρόνια σε επίπεδο τροχαίων ατυχημάτων και δυστυχημάτων. Τα κράνη πλέον είναι στην καθημερινότητα όλων των δικυκλιστών. Η συμπεριφορά έχει βελτιωθεί. Δεν έχει αλλάξει άρδιν, έτσι, αλλά έχει βελτιωθεί αισθητά. Όταν υπάρχει λοιπόν πλαίσιο αυστηρό και έλεγχος, τότε τα πράγματα αφήνουν και γίνονται πιο στενά.
0: Πάντως να πω, κύριε Αυγενάκη, ότι δεν υπάρχει η οδική παιδεία που θα έπρεπε να υπάρχει όμως στην Ελλάδα. Να το πούμε αυτό.
1: Συμφωνώ μαζί σας, αλλά όλα είναι και θέμα κουλτούρας και θέμα συνήθειας. Εγώ θυμάμαι τον εαυτό μου. Όταν έμπαινα στο αυτοκίνητο, δεν θυμόμουν τι θα πει ζώνη πριν μερικά χρόνια. Τώρα είναι απόσπαστο στο κομμάτι. Δεν μπαίνω στο αυτοκίνητο, η πρώτη ενέργεια που κάνω, η πρώτη κίνηση που κάνω να πάρω τη ζώνη.
0: Να συνειδητοποιήσεις ποια κίνηση πρέπει να κάνεις με το που μπαίνεις στο αυτοκίνητο.
1: Όπως με τη μηχανή. Όταν ανέβω στη μηχανή, η πρώτη ενέργεια που θα κάνω είναι να βάλω το κράνος. Νιώθω γυμνός όταν δεν έχω το κράνος μου, όταν δεν έχω τον εξοπλισμό μου. Όλα αυτά είναι θέμα συνήθειας, κουλτούρας και τελικά μαθαίνουν και οι νεότεροι. Όταν σε βλέπει ο γιος σου, το παιδί σου, να συμπεριφέρεσαι όπως πρέπει, θα μάθει και εκείνος να συμπεριφέρεται όπως πρέπει.
0: Μάλιστα.
1: Όταν βλέπει να λειτουργείς άναρχα, αποσπασματικά, με ένταση, όλα αυτά.
0: Τα παιδιά άλλωστε μιμούνται, κύριε Αυγενάκη. Μιας και ήσασταν με τον κύριο Χρυσοχοΐδη, θέλω να μου πείτε ποια είναι η πληροφόρησή σας και για τις συλλήψεις που αφορούν στο έγκλημα της Μαρφίν αλλά και τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα.
1: νομίζω ότι όσα έπρεπε να πει ο κύριος Χρυσοχοίδης τα είπε ο ίδιος. Δεν θα πούμε κάτι παραπάνω. Η αστυνομία κάνει τη δουλειά της, όπως φαίνεται. Και η δικαιοσύνη στη συνέχεια θα κάνει και αυτή τη δικιά της τη δουλειά. Δεν θα ήθελα να σχολιάσω παρά μόνο να σα πω ότι ένιωσα και εγώ, όπως και αρκετοί χιλιάδες άλλοι και εκατομμύρια Έλληνες πολίτες, μια ανακούφιση ακούγοντας τα δύο ευχάριστα νέα. Από τη μια ότι εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν οι φερόμενοι ως δράστες για το περιστατικό στη Θεσσαλονίκη που είχε ως αποτέλεσμα μία νεκρή γυναίκα, πόσο σκληρός θάνατος αλήθεια, και βαριά τραυματισμένους δύο ανθρώπους που ταλαιπωρούνται γιατί κάποιοι ήθελαν να κάνουν τις επαναστάτες, ήθελαν να προκαλέσουν μια ζημιά. Και αντίστοιχα μας έδωσε μεγάλη χαρά η διαλεύκαση μιας υπόθεσης που ακούει στο όνομα Μαρφίν. Από το 2010 αυτή η υπόθεση μας έχει συγκλονίσει όλους. Και αυτή η εξέλιξη, ναι, μας δίνει μια χαρά. Βεβαίως είναι φερόμενοι ως δράστες, έχουν οι συλλήψεις, αλλά μέχρι ότου η ελληνική δικαιοσύνη αποφανθεί, νομίζω ότι πρέπει να είμαστε συγκρατημένοι. Παρ' όλα αυτά, έστω και αυτή η εξέλιξη μας έχει δώσει μεγάλη ανακούφιση.
0: Κύριε Ευγενάκη, εσείς αισθάνεστε δικαιωμένος από τις εξελίξεις στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, θέλω να μου πείτε.
1: Πρώτα απ' όλα, θα μου επιτρέψετε να ρωτήσω κάτι. Τι εννοούμε σκάνδαλο? Γιατί πολλοί το λένε, αλλά όταν τους ρωτήσεις όπως καλή ώρα τώρα, οι απόψεις δίστανται. Είναι σκάνδαλο, να το πούμε απλά. Σκάνδαλο είναι τον ένας υπουργός, ένας που έχει μια ευθύνη Α, είπε εξαιρέσει χρήματα και τα βάζει στη τσέπη του. Σωστά, σωστά. Ή αν με την απόφασή του, με τη συμπεριφορά του, καταφέρει να δώσει κέρδη, χρήματα που δεν του ανήκουν, σε κάποιο κοντινό πρόσωπο. Σε κάποιο πρόσωπο της αρεστίας του. Σωστά, σωστά. Η περίπτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ αλήθεια έχει το ένα ή το άλλο στοιχείο? Η Εξεταστική Επιτροπή λειτουργήσε 5-6 μήνες, στις 5 μήνες, έλεγξε τους πάντες, οι δικογραφίες ήρθαν και έφυγαν, αλλά στοιχείο τέτοιας φύσεως δεν υπάρχει. Και το δεύτερο σημαντικό είναι ότι άλλο να λέμε για κακή λειτουργία και μη σωστή διαχείριση ευρωπαϊκών χρημάτων, διότι ο μηχανισμός, η δομή δεν λειτουργούσε όπως έπρεπε να λειτουργεί. Ήταν μια βαθιά σε βάθος χρόνου παθογένεια του συστήματος στο ΠΚΠΕ.
0: Μάλιστα.
1: Και άλλο ότι ξαφνικά μονάχα οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, οι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας έκαναν, έδειξαν και έκαναν και έβαλαν εκατομμύρια στην άκρη. Βέβαια μετά τα εκατομμύρια έγινε χιλιάδες ευρώ. Και αναφέρομαι στην έκθεση της κυρίας Τσιχεροπούλου που η ίδια, που την είχαν αγκαλιάσει, την είχαν υιοθετήσει τα κόμματα της εξωματικής αντιπολίτευσης, τώρα σιώπησαν. Η ίδια είχε πει, ενώ τότε έλεγε για εκατομμύρια απώλεια ευρωπαϊκών χρημάτων, και στη συνέχεια με έγγραφό της, με εισήγησή της προς την κυρία Κοβάση, είπε ότι τελικά πρόκειται για μερικές χιλιάδες ευρώ. Λοιπόν, υπήρχε ένα ζήτημα κακής λειτουργίας του ΟΠΕΚΕΠΕ.
0: Αυτή είναι αλήθεια. Κύριε Ευγενάκη,
1: κατανέμηκαν χρήματα με τρόπο που θα έπρεπε να είναι πιο σωστός και πιο δίκαιος. Αλλά άλλο αυτό και άλλο το σκάνδαλο που ήταν αφορμή να χαθούν εκατομμύρια και να μπουν στις τσέπες ανθρώπων. Όχι, όχι, όχι. Το δεύτερο λοιπόν δεν το δέχομαι. Το πρώτο ότι ναι, έπρεπε να μπει τάξη και μπαίνει με τη μεταφορά στην ΑΔΕ και τη ταύτιση με τους μηχανισμούς και το τρόπο λειτουργίας της ΑΔΕ, αυτό είναι κάτι άλλο το οποίο ναι, συμφωνούμε. Και νομίζω ότι τα αποτελέσματα.
0: Κλείνοντας λοιπόν, κύριε Ευγενάκη, διότι με πιέζει ο χρόνος, θέλω με μία πρόταση, αν είναι εφικτό, παρακαλώ πολύ, να μου πείτε, θα είναι σημαντικό το πλήγμα από το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά?
1: Να το δούμε πρώτα, αν ισχύσει και αν υπάρξει κάτι τέτοιο. Να συζητάμε για κάτι που περισσότερο καλλιεργείτε εσείς ως δημοσιογράφοι, δεν σας κατηγορώ, προσέξτε, εσείς δουλειά σας κάνετε. Αλλά θα με επιτρέψετε, επειδή έχω ένα σεβασμό απέναντι στον πρώην Πρωθυπουργό και πρώην Πρόεδρο του κόμματός μας. Όπως και σε όλους τους πρώην πρωθυπουργούς και πρώην πρόεδρους του κόμματός μας, ο σεβασμός από όλα τα στελέχη είναι ο ίδιος.
0: Μάλιστα.
1: Άρα δεν θα ήθελα σε καμία περίπτωση να αποφανθώ ή να μιλήσω ή να χαρακτηρίσω ή να σχολιάσω.
0: Πριν ανακοινώσει αν θα κάνει κόμμα ή όχι, λέτε.
1: Είναι σε επίπεδο μόνο δημοσιογραφικών κύκλων.
0: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω θέρμα. Εδώ θα είμαστε να συζητήσουμε και τις υπόλοιπες εξελίξεις. Να είστε καλά.
1: Γεια σας.

0: Ο Σωτήρης Τζούμας είναι ένας βαθύς γνώστης των εκκλησιαστικών ζητημάτων. Ίσως να γνωρίζει τα θέματα της ιεροσύνης καλύτερα από κάθε άλλον, μιας και πέρασε πολλά χρόνια στο πλευρό του μακαριστού Χριστόδουλου, τον οποίο συνεχίζουν να μνημονεύουν και σήμερα οι Έλληνες πιστοί. Είναι όμως και ένας εξαιρετικός επικοινωνιολόγος με σπουδές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μαζί του θα συζητήσουμε θέματα της επικαιρότητας και της εκκλησιαστικής αλλά και της πολιτικής. Καλή σας ημέρα, κύριε Τζούμα.
1: Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους σας.
0: Κύριε Τζούμα, από την ημέρα που αποφάσισε η κυβέρνηση να αυξήσει τους μισθούς των αρχιερέων, διαπιστώνουμε τον αδιχασμό της κοινωνίας. Εσείς θέλω να μου πείτε και γράψατε ότι η απόφαση αντιμετωπίστηκε με λαϊκισμό. Θεωρείτε ότι βγήκαν πρόχειρα συμπεράσματα?
1: Ακριβώς, βγήκαν πρόχειρα συμπεράσματα και αυτό αποδεικνύεται και από μία εγκύκλιο που κυκλοφόρησε η Σύνοδος χθες και νομίζω ότι θα παραληφθεί από τους αρχιερείς ή αν δεν έχει παραληφθεί, επί τα σέλιδη, στην οποία υπεξηγεί ακριβώς πόσο άδικη ήταν η εναντίον της, αν θέλετε, κατακραυγή για αυτήν την αύξηση. Μία αύξηση για την οποία η Εκκλησία είχε δώσει στο παρελθόν πολλές μάχες, και μάλιστα από τα χρόνια του Αρχιεπισκόπου Σεραφείμ με τον Ανδρέα Παπανδρέου τότε και μετέπειτα ο Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος και με κυβέρνηση Σιμίτη και με κυβέρνηση Κώστα Καραμαλή. Και τούτο διότι ήθελαν όχι απλά να αυξήσουν τα έσοδά τους για να περνούν καλύτερα, διότι όπως γνωρίζουμε οι αρχιερείς δεν έχουν και τόσα έξοδα όσο έξοδα κινήσεων και παραστάσεων, αλλά κυρίως για να αναβαθμιστεί αυτή η θέση την οποία έχουν και η οποία τους κατατάσσει είτε δίπλα στους γενικούς γραμματείς είτε δίπλα στους ανώτατους δικαστές. Όμως να πω κάτι άλλο. Όλη αυτή η φασαρία είναι για 100 άτομα, δηλαδή οι αρχιερείς όλοι και όλοι είναι 100. Πόσο επιβαρύνει τον προϋπολογισμό αυτή η αύξηση, η οποία με την αναλυτική έτσι μεθοδολογία της Συνόδου, η οποία δίνεται στη δημοσιότητα και ανακοινώνεται, πιστεύω από Δευτέρα να δει το φως της δημοσιότητας, καταρρύπτεται κατά κόρον ότι είναι υπερβολική για την δυναμική, αν θέλετε, μιας θέσεως όπως είναι αυτή του αρχιερέως της Εκκλησίας μας, που θεωρείται τόσο πολύ σεβαστό και ισχυρό πρόσωπο μέσα στον χώρο μας. Και θεωρώ λαϊκισμό το γεγονός να μιλάμε και να καταδικάζουμε μια τέτοια κίνηση όταν εκ των πραγμάτων αυτό θεωρείται απαράδεκτο, κυρίως γιατί βλέπουμε να γίνεται σπατάλη χρημάτων σε άλλα πράγματα και εδώ να είμαστε φιδωλοί και να τραβάμε, αν θέλετε,
0: μάλιστα,
1: μια διαχωριστική γραμμή.
0: Παρατηρούμε όμως, κύριε Τζούμα, να εκφράζονται διαφορετικές απόψεις και από την ηγεσία της Εκκλησίας. Διχάστηκε και ο κλήρος από την αύξηση της μισθοδοσίας, είναι το ερώτημα.
1: Κοιτάξτε, οι κληρικοί οι οποίοι μίλησαν και εξέφρασαν διαφορετική άποψη, κατά τη γνώμη μου κακώς το έπραξαν, αφού δεν είχε αποφανθεί το ανώτατο όργανο της Εκκλησίας που είναι η Σύνοδος και ο καθένας μας ήθελε να πει την άποψή του. Αυτή, αν θέλετε, η πολλαπλή εκφραστικότητα ως προς το θέμα αυτό έβλαψε παρά ωφέλησε. Αλλά οι άνθρωποι αυτοί ένιωσαν ξαφνικά ότι μπήκαν στο στόχαστρο και θέλησαν ο καθένας από το μερίδιο το οποίο του αναλογεί να βγάλει από πάνω του τη ρετσινιά αυτή και να εκφραστεί. Νομίζω ότι τώρα που κατάλαβαν περί τίνος πρόκειται και μέσα από τη Σύνοδο φάνηκε αυτό, ο καθένας έχει αναλάβει τις ευθύνες του. Και να πω και κάτι άλλο. Ας έπαιρναν τα χρήματα και ας έλεγαν ότι το διαθέτουμε για φιλανθρωπικούς σκοπούς. Από το να εκφράσει ο καθένας την άποψή του,

0: Η Νέα Δημοκρατία και η Εκκλησία απομακρύθηκαν μετά από το νόμο για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών. Θέλω να μου πείτε, μπορεί να γεφυρωθεί αυτό το χάσμα στο δρόμο προς τις εκλογές και γιατί το θέτω το ερώτημα, διότι διακρίνω μία προσπάθεια από την κυβέρνηση.
1: Να σας πω, για να μετατρέψω λίγο έτσι το ερώτημά σας, δεν απομακρύνθηκε η κυβέρνηση από την Εκκλησία. Απομακρύνθηκε η κυβέρνηση από το χριστεπώνυμο πλήρωμα το οποίο θρησκεύεται και το οποίο δεν θέλει τέτοιου είδους, αν θέλετε, ενεωτερισμούς. Η Εκκλησία, όπως βλέπετε, εξέφρασε την άποψή της, αλλά μετά αλμοδιδραπή έκφρασε αυτή, έστω και αν θεωρηθεί λίγο προσβλητική, έκανε μόκο, το αποδέχτηκε. Δεν αντέδρασαν, όπως βλέπετε, οι σχέσεις κυβερνήσεως και προσωπικά του ίδιου του Πρωθυπουργού είναι άριστες με τους Μητροπολίτες μας, με τον Αρχιεπίσκοπό μας, έχουν αγαστεί συνεργασία και βρίσκουν πάντοτε λύσεις στα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζονται.
0: Άρα αυτό
1: το χριστεπώνυμο, το χριστεπώνυμο όμως πλήρωμα, το οποίο μέσα του έχετε, αν θέλετε, έναν φόβο Θεού με διαφορετικό τρόπο ερμηνευμένο, αυτό λοιπόν το ποίμνιο, αυτός λοιπόν ο κόσμος, ναι, έχει αποστασιοποιηθεί και έχει απομακρυνθεί από την κυβέρνηση, με αποτέλεσμα να αληθορίζει προς άλλες, αν θέλετε, κατευθύνσεις και σε άλλες πιο δεξιές, να τις πω έτσι, καταστάσεις εντός του πολιτικού μας χώρου. Και νομίζω ότι αυτό πάντα γίνεται. Όταν αφήσεις κενό μέσα σε έναν χώρο, αμέσως δημιουργούνται αντανακλαστικά σε παραπέρα, αν θέλετε, διεξόδους, και αυτές μαζεύουν τον κόσμο ο οποίος είναι πιο συντηρητικός. Ο κόσμος μας αυτή τη στιγμή θεωρείται δυσαρεστημένος. Και να πω και κάτι. Ο ίδιος ο πρόεδρος της Βουλής των Ελληνών, ο κ. Κακλαμάνης, προς τιμήν του, σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ, προμηνός περίπου, είχε πει: ναι, βλάφτηκε η Νέα Δημοκρατία από αυτήν την απόφαση. Την πλήρωσε ακριβά. Και δεν νομίζω πόσο ακόμα θα την πληρώσει. Και αυτό νομίζω, αυτό αν θέλετε, ο τύπος επί των τύπων των ύλων, ήταν για μένα η ουσιαστικότερη αυτοκριτική που μπορούσε να γίνει από έναν κορυφαίο πολιτικό όπως είναι ο Απόστολος Κακλαμάνης.
0: Μάλιστα, ήθελα προηγουμένως να ρωτήσω με όσα είπατε ότι όταν η Εκκλησία κάνει μόκο, το πατελαϊκά, το ερώτημά μου ήταν και είναι αν αυτό τιμά ή δεν τιμά την Εκκλησία μας.
1: Κοιτάξτε, η Εκκλησία είδε ότι ήταν μια προηλημένη απόφαση την οποία δεν μπορούσε να την ανατρέψει. Δεν μπορούσε να αντιπαρατεθεί με την κυβέρνηση και να την ανατρέψει. Έκαναν ό,τι μπορούσαν. Εδώ,
0: πάντως ο Χριστός μας έχει διδάξει ότι όταν θέλουμε μπορούμε να κάνουμε τα πάντα. Αυτό
1: ασφαλώς,
0: και η Εκκλησία μας διδάσκει. Άρα λοιπόν πώς η Εκκλησία δεν μπορεί όταν θέλει?
1: Η Εκκλησία δεν θέλει, κοιτάξτε, έχουμε να κάνουμε με έναν αρχιεπίσκοπο ο οποίος δεν αρέσκεται στο να φέρνει την Εκκλησία στο πεζοδρόμιο και να προκαλεί θορύβους. Αυτό είναι σεβαστό. Το μοντέλο αρχιεπισκόπου το οποίο έχει ακολουθήσει ο Ιερώνυμος είναι, το έχω πει και αυτό λαϊκά, την μπάλα χαμηλά. Δεν θέλει ο άνθρωπος να φέρνει τα θέματα στη δημοσιότητα και να προκαλεί και να φανερώνει έναν, αν θέλετε, διχασμό ο οποίος υπάρχει μεταξύ της μιας μερίδας και την άλλης. Ακολουθεί ένα εντελώς διαφορετικό μοντέλο διοικήσεως από εκείνο του Αρχιεπισκόπου Χριστοδούλου, ο οποίος με την παραμικρή αφορμή έφουγαζε φωνή προς τα έξω, στεντορία τη φωνή, και έφτανε στο σημείο να καλεί το λαό σε κινητοποιήσεις, θυμόμαστε τα λαϊκά συλλαλητήρια τότε για το θέμα των ταυτοτήτων κτλ. Ο Ιερώνυμος έχει άλλη αρχή. Ως εκ τούτου λοιπόν και οι υπόλοιποι αρχιερείς ακολουθούν αυτή τη γραμμή. Δεν μπορεί λοιπόν ο αρχιεπίσκοπος να είναι ήσυχος και φιλήσυχος και φιλιρινικός και οι άλλοι από κάτω να μάχονται και να φωνάζουν. Θα μοιραία ακολουθούν μια γενικότερη, θα έλεγα, πορεία ησυχίας και καταλλαγής. Και ό,τι είναι να καταφέρουν, το καταφέρουν. Στο θέμα της πανδημίας είδατε ότι εξέφρασαν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο τις αντιρρήσεις τους σε κάποια θέματα και σε κάποια σημεία κέρδισαν πόντους, σε κάποια σημεία έχασαν, διότι και ο Μητσοτάκης είναι σκληρός διαπραγματευτής. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση, στο θέμα του γάμου.
0: Πάντως πέρασε μεταξύ... η γραμμή το να αλλάξει η ώρα της Ανάστασης, κύριε
1: Τζούμα. Δυστυχώς, ναι, και πολλά
0: πράγματα. Δεν ξέρω αν κερδίσαμε ή χάσαμε. Μάλιστα, πριν από περίπου 2 μήνες, κύριε Τζούμα, επισκέφτηκε την Αθήνα ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Θέλω λοιπόν να μου πείτε.

0: Δε ποια επίδραση είχε το ταξίδι του στην Ελλαδική Εκκλησία.
1: Κοιτάξτε, είμαι από αυτούς που έχω αρθρογραφήσει και έχω, αν θέλετε, κατακριθεί γιατί το έχω κάνει. Δεν κάνει πλέον, δεν έχει πλέον καμία πήγηση το ταξίδι του Πατριάρχη στην Ελλάδα. Διότι όταν γίνεται με τόσο συχνό τρόπο, ο ίδιος υποβαθμίζει αυτήν την πραγματικά μεγάλη στιγμή να έρθει σε επαφή με το Ορθόδοξο πίμνιο της Ελλάδος, με τους ανθρώπους οι οποίοι με ανυπομονησία θα τον περίμεναν αν αυτά τα ταξίδια γίνονταν πιο φιδωλά και με πιο ουσιαστικούς λόγους για να έρθει. Δεν μπορεί να έρχεται εδώ για κάθε πρόσκληση την οποία λαμβάνει, είτε για να εγκαινιάσει μια έκθεση, είτε για να κάνει οτιδήποτε άλλο στο Μουσείο Ακροπόλεως, είτε για οτιδήποτε άλλο, και να έρχεται σε επαφή μόνο με τους έχοντες και κατέχοντες και να είναι εντελώς απόμακρος από το πίμνιο, το οποίο τα πάει να του φιλήσει το χέρι, το απομακρύνουν οι αστυνομικοί που τον περιφρουρούν. Ο Πατριάρχης δεν έχει τέτοια φρούρηση που έχει στην Ελλάδα ούτε στην Τουρκία. Εδώ έρχεται και τον φρουρούν 15 άτομα και δεν αφήνει τον κόσμο να πάει να φιλήσει το χέρι του. Αυτό λοιπόν για μένα είναι κάτι το οποίο τον μειώνει. Δεν το καταλαβαίνουν αυτοί οι οποίοι είναι κοντά του και δεν το καταλαβαίνει προφανώς και ο ίδιος. Τα ταξίδια λοιπόν αυτά που γίνονται με αυτήν την συχνότητα, κατά τη γνώμη μου, δεν κάνουν καλό. Το ότι ήρθε εδώ γιατί τον κάλεσε η Βουλή των Ελλήνων και ομίλησε στο Κοινοβούλιο και μετά από τόσα χρόνια ήταν σημαντικό, αλλά και αυτό δεν ήταν σωστά προετοιμασμένο. Δεν έγινε το ταξίδι με σωστή προετοιμασία ώστε να έχει τον αντίκτυπο και την απήγηση που έπρεπε να έχει ένα τέτοιο ταξίδι και μια τέτοια ομιλία που θα μπορούσε να βγάλει και να γίνει γνωστή στα πέρατα της Οικουμένης. Όπως αυτές που κάνει, χωρίς να θέλουμε να τον μιμηθούμε, ο Πάπας, ο οποίος ομιλεί και γίνεται πραγματικά η κάθε ομιλία του σε όλο τον κόσμο viral.
0: Και είδηση. Μάλιστα, κλείνοντας, κύριε Τζούμα, ακούμε το τελευταίο διάστημα ότι η ελπίδα της Μαρίας Καριστιανού ποντάρει πολλά στην ψήφο των ιερέων. Εκεί βέβαια στοχεύει και ο Κυριάκος Βελόπουλος. Τελικά έχει τόσο μεγάλη εκλογική δύναμη η Εκκλησία?
1: Το είχα πει και στο παρελθόν από τα χρόνια του Ιεπισκόπου Χριστοδούλου. Η Εκκλησία δεν μπορεί να κατεβάσει μια κυβέρνηση, μπορεί να την σφυροκοπήσει, αλλά μπορεί να δώσει την λεγόμενη προστιθέμενη ψήφο, το ΦΠΑ εντός εισαγωγικών, της εκλογικής αναμέτρησης, για να βγάλει κάποιον μπροστά και να ακουστεί. Είναι φυσικό λοιπόν τόσο η κυρία Κριστιανού, λόγω της κυρίας Γκρατσία που έχει δίπλα της, η οποία προέρχεται από αυτόν τον χώρο και ήταν και σημαίνον στέλεχος της Νίκης, και η οποία έχει μία μέσα της λιβανισμένη, θα έλεγα, ατμόσφαιρα. Όσο και ο κύριος Βελόπουλος, λόγω των σχέσεών του με κάποιες μονές του Αγίου Όρους και με την Ρωσία, η οποία τέλος πάντων έχει αυτήν την κρατέα σχέση με την Εκκλησία. Πιστεύω λοιπόν ότι και οι δύο απευθύνονται σε αυτό το κοινό, εκφράζουν θέσεις οι οποίες δεν δυσαρεστούν τον θρησκευόμενο κόσμο, αντιθέτως του δίνουν αναπνοή και του δίνουν, αν θέλετε, υπόσταση, κάτι το...
2: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων. Η ώρα είναι 12. Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3. Μένω design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
4: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
5: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports. Interveten Ελλάδα Sports 94,3.
0: Εδώ είμαστε στον Ελλάδα FM 94,3 και φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας αύριο στις 10 ακριβώς. Δυστυχώς όμως και κάποιο πρόβλημα στέρισε από την παρέα μας τον Πέτρο Κουσουλό. Ελπίζω να τον έχουμε αύριο μαζί μας. Καλή συνέχεια, δίνω τη σκυτάλη στο Γιώργο Ιωάννου.

0: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Υπτάμενος Μίλτος Τεντόγλου έκανε την καλύτερη φετινή επίδοση στον κόσμο. Με άλμα στα 8 μέτρα και 61 εκατοστά και κατέκτησε την πρώτη θέση στο Diamond League του Μονακό. Μάλιστα πλησιάζει το στοιχειωμένο ρεκόρ του Λούι Τσάτουμα στα 8 και 66. Σεισμός στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Ο ΠΑΟΚ συμφώνησε και κάνει δικό του τον Τσέντι Όσμαν, που έμεινε ελεύθερος από τον Παναθηναϊκό Άκτορ με συμβόλαιο έως το 2029. Στα 3 εκατομμύρια ευρώ οι αιτήσιες απολαβές του Τούρκου Φόρουαρντ. Ο δικέφαλος του Βορρά πιέζει και για την απόκτηση του Βασίλη Τολιόπουλου, στον οποίο προσφέρει 2 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Η σημαία μένει στον ιστό της. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την ανανέωση του συμβολαίου του Κώστα Παπανικολάου μέχρι το 2028. Στο 1,5 εκατομμύριο ευρώ οι συνολικές απολαβές του Έλληνα Forward. Διπλή προπόνηση χθες για τους παίκτες της ΑΕΚ στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τη νέα σεζόν. Σε εξαιρετική κατάσταση δείχνει να βρίσκεται ο Λούκα Γιώβιτς εν όψη του πρώτου φιλικού της Ένωσης. Στον ιστορικό σύλλογο Πέρα Κλουμπ βρέθηκε χθες το τρόπαιο του πρωταθλήματος των Κιτρινόμαυρων. Την τελική του προσφορά ύψους 5 εκατομμύρια ευρώ κατέθεσε ο Παναθηναϊκός στη Samsunspor για το Φαντρόγγελεν, σύμφωνα με τουρκικό δημοσίευμα. Στην Ελλάδα βρίσκεται από χθες το βράδυ ο Φακούντο Πελίστρη, που θα περάσει εργομετρικά και θα ενσωματωθεί στις προπονήσεις του Τερφιλιού. Διπλή προπόνηση και το χθεσινό πρόγραμμα της προετοιμασίας του Ολυμπιακού εν όψη του δεύτερου φιλικού με τη Λέουβεν. Την Κυριακή αναμένεται στη Θεσσαλονίκη ο Γάλλος χαφ Μπαπτίστ Σανταμαρία, προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ. Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις με την Κοπενχάγη για τον Χατζηδιάκο. Εντός της ερχόμενης εβδομάδας αναμένονται εξελίξεις και για την υπόθεση Γιαννούλη. Με ήρωα της τελευταίας στιγμής τον Μερίνο, η Ισπανία επικράτησε 2-1 του Βελγίου και προκρίθηκε στα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026. Ο Φαμπιάν Ρουίθ στο 30 άνοιξε το σκόρ για τους Ισπανούς, με τον Ντεκετελάρ να ισοφαρίζει στο 41. Το γκολ της πρόκρισης πέτυχε ο Μερίνο στο 88. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι.
1: Η Ντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Η Ντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η Ντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Φίλες και φίλοι ακροατές του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3, καλησπέρα σας. Πολύ καλησπέρα. Στο μικρόφωνο είναι ο Γιώργος Ιωάννου. Μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 4. Εκτάκτος λοιπόν, τετράωρη σήμερα. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε λίγο διαφορετικά, γιατί έχουμε αρκετά πράγματα να πούμε. Φυσικά όμως περιμένω και εσάς να συμμετέχετε στην εκπομπή και στο Viber και καλώντας. Γιατί προφανώς η εκπομπή που γίνεται 12-2 έχει συγκεκριμένο ύφος, την επικοινωνία μαζί σας. Μαζί μου στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής είναι ο Γιώργος Βογιατζής. Λοιπόν, 2-12-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43. Τα δύο τηλέφωνα του σταθμού στα οποία μπορείτε να καλείτε, να συνδεθείτε και να τα πούμε on air. Να τα πούμε στον αέρα, να πούμε οτιδήποτε θέλετε. Αγωνιστικό, καθαρά αγωνιστικό πάντα, το καταλαβαίνετε. Μας αρέσει νομίζω σε όλους να επικεντρωνόμαστε μόνο στα όσα γίνονται εντός αγωνιστικού χώρου. Είμαστε στον απόϊχο της μεγάλης πρόκρισης της Ισπανίας, γιατί η Ισπανία έκανε πολλά πράγματα. Είχε ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι απέναντι στο Βέλγιο. Τα πράγματα εξελίχθηκαν καλά βέβαια για τους Ισπανούς, πάλι με τον ήρωα της τελευταίας στιγμής που έχει αρχίσει και καθιερώνεται αυτός ο παίχτης. Νομίζω θα πρέπει να αρχίσουμε να ποντάρουμε στο ότι θα σκοράρει μετά το 85. Ο Μικέλ Μερίνο στο 88 νίκησε τον Λάμενς που κάνει ασταθή επέμβαση, το εκμεταλλεύτηκε ο Μερίνο και σκόραρε. Η Ισπανία λοιπόν πήγε στα ημιτελικά του παγκοσμίου κυπέλου, εκεί θα αντιμετωπίσει τη Γαλλία του Κιλιάν Εμπαπέ. Και όπως αντιλαμβάνεστε τα πράγματα είναι δύσκολα για τους Ισπανούς. Βέβαια σήμερα αναμένουμε δύο παιχνιδάρες. Εντάξει, όχι και πολύ νωρίς, 12 η ώρα το ένα τα μεσάνυχτα και το άλλο 4 τα ξημερώματα. Καλέ, καιρό είχαμε να δούμε παιχνίδια ξημερώματα.

Λοιπόν, παρόλα αυτά, δεν θα συνεχίσουμε τόσο πολύ με ποδόσφαιρο αυτή τη στιγμή. Θα πάμε και στο ποδόσφαιρο, μην μου αγχώνεστε. Και το λέω αυτό γιατί βρισκόμαστε στον απόϊχο ενός μπαμ που έγινε από χθες το βράδυ. Νομίζω έχει γίνει και επίσημο τώρα. Θα χρειαστώ λίγο χρόνο βέβαια για να το εξακριβώσω.

Λοιπόν, το μπαμ που έγινε χθες ήταν... έχουμε κι άλλη δισάρα, ωραία. Καλά ξεκινάμε με το μπάσκετ. Ωραία ξεκινάμε. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με το χθεσινό μπαμ που ήταν από τον ΠΑΟΚ, ο οποίος δεν έχει ανακοινώσει. Έκανε όμως δικό του, έχει συμφωνήσει και ντύνει στα ασπρόμαυρα τον Τσέντι Όσμαν του Παναθηναϊκού Άκτορ. Μία βόμβα πραγματική που προκαλεί σεισμό στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, είναι η μεγαλύτερη μεταγραφή στο EuroCup. Και φυσικά η απόδοση στα μακροχρόνια στοιχήματα για τον ΠΑΟΚ, για την κατάκτηση του EuroCup από τον ΠΑΟΚ, από την ώρα που ο Όσμαν ντύνεται στα ασπρόμαυρα, έχει πέσει κατακόρυφα. Απόλυτα λογικό. Μιλάμε για έναν παιχταρά, πραγματικά έναν απίστευτο παίχτη, ο καλύτερος παίχτης στην Ευρώπη στο transition. Είναι ένας ταχύτατος παίχτης που μπορεί να χτυπήσει και να προκαλέσει τεράστια προβλήματα σε μια ομάδα όταν τρέχει στον εφηδιασμό. Σε σημείο που δεν σταματιέται, έτσι. Τρέχει στον εφηδιασμό και είναι μια ταχύτητα μόνος του. Και παράλληλα ο έτερος δικέφαλος του Νότου, η ΑΕΚ, θέλει να κινηθεί για άλλη μια πολύ δυνατή κίνηση. Δεν είναι τόσο μπαμ όσο ο Όσμαν, ωστόσο είναι μια κίνηση που κάθε άλλο παρά αδιάφορη θα πρέπει να περάσει. Κινείται για την απόκτηση του Τζεφ Ντάουτιν. Μιλάμε για μια περίπτωση βέβαια που κάθε άλλο παρά εύκολη είναι. Και αυτό λέει πάρα πολλά. Χρειάζεται πολύ προσοχή μάλλον στο να μπορέσει να ντύσει στα κυτρινόμαυρα τον παίχτη της Μακάμπη. Αμερικανός γκάρντ είναι. Αγωνίστηκε σε 19 παιχνίδια φετινή σεζόν στη EuroLeague, με 8,1 πόντους μέσο όρο ανά παιχνίδι, 1,1 rebound και 2,4 assist. Πρώην παίχτης Μακάμπι, αρχές Μαΐου ανακοινώθηκε η αποχώρησή του από τον Σύλλογο του Ισραήλ. Μιλάμε για έναν παίχτη ο οποίος, να το εξηγήσουμε, έτσι, είναι ένας παίχτης που όταν βρει ρυθμό πραγματικά δεν σταματιέται, δεν μπορεί να σταματήσει να ευστοχεί σε τρίποντα. Πάμε λίγο στα μηνύματά σας, γιατί θέλουμε να τα διαβάσουμε για αυτά. Επαναλαμβάνω, 2-12-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα του σταθμού. Λοιπόν, πάμε στα πρώτα μηνύματα. Ο φίλος μας ο Γιάννης. Καλημέρα, Γιάννης Παλαιοφάλιρο. Επιτέλους αθλητική εκπομπή. Τα πολιτικά δεν χωράνε στα αθλητικά. Κοίτα, υπάρχει πολιτική εκπομπή, υπάρχουν και αθλητικές. Είναι ανάλογα, φίλε Γιάννη, το τι αρέσει στον καθένα. Καλημέρα, Χρήστος Ανόρθωση Κύπρος. Φιλιά στην πανέμορφη Κύπρο. Να στείλουμε, φίλε, μια ερώτηση γιατί σας ακούω κάθε Σάββατο και Κυριακή με τον Πιλάρη για τον μπάσκετ Ιούφανς, τι έγινε και με το σταθμό, τι αλλαγές έγιναν, γιατί σας έχασα λίγο. Επίσης κάνεις φοβερή δουλειά, σε ακούω ανελιπώς. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια, φίλε Χρήστο.

Αναφέραμε λοιπόν χθες και επιβεβαιώθηκε από την Αμερική το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού. Μάλιστα, εντάξει, είναι δεδομένο, ο Ολυμπιακός τον είχε από πέρσι στα ραντάρ του, τον David Jones Garcia. Τον ανέφερα και εγώ χθες στην εκπομπή 1 με 2. Ο Ολυμπιακός τον έχει στα υπόψη του, τον έχει σαν στόχο. Είναι ένας παιχταράς με μικρό μεν ύψος για τριάρι, 1,93. Έχοντας συνηθίσει και όλες έχουμε δει αρκετά τριάρια με πάνω από 2 μέτρα ύψος. Αλλά μιλάμε για ένα παίκτη ο οποίος είναι με πολύ καλό ποσοστό από την περιφέρεια και πάρα πολύ καλό, πολύ καλή συμπεριφορά πίσω, στο πίσω μέρος του γηπέδου, στην άμυνά του. Είναι συνεπής στα μαρκαρίσματά του και έχει ένα πολύ αξιόπιστο τρίποντο.

Το έχουμε ξαναπεί άλλωστε, έτσι. Η πρόθεση του Ολυμπιακού στο κομμάτι της επόμενης σεζόν είναι να πάρει. Συγγνώμη. Είναι να έχει το πιο ακριβό ρόστερ στην ιστορία του. Αυτό θέλει να έχει. Και αυτό πιθανότητα θέλει για να πετύχει και να το πετύχει, κατά πάσα πιθανότητα. Βέβαια, να πούμε και μερικές αλήθειες. Δεν είναι εύκολο αυτό. Παρ' όλα αυτά, ο Ολυμπιακός μπορεί να κάνει κινήσεις. Θα δούμε τώρα τι κινήσεις θα κάνει για τη θέση 3 και τη θέση 4. Δεν ξέρουμε αν θα πάρει έναν παίχτη, αν θα πάρει δύο. Αναμένουμε να τα δούμε όλα αυτά. Φυσικά χθες είχαμε και την ανανέωση του Κώστα Παπα-Νικολάου. Ανακοινώθηκε από την ΚΑΕ φυσικά χθες το απόγευμα. Για πάντα θα μείνω, αν ρωτάς, για πάντα θα είμαι εδώ να με κοιτάς. Κάπως έτσι είναι η φάση στον Ολυμπιακό με τον Κώστα Παπα-Νικολάου. Αναφέραμε τους στίχους του Μιχάλη Χατζηγιάννη, καταλαβαίνετε γιατί, εντάξει, κομματάρα και όχι μόνο, ταιριάζει στην περίσταση.

Ο Κώστας Παπανικολάου, ο οποίος έστειλε και την καλημέρα του μέσω του επίσημου λογαριασμού του Ολυμπιακού και αναφέρει αρκετά πράγματα. Αναφέρει πως καλημέρα σε όλους. Συνεχίζουμε λοιπόν για άλλα δύο χρόνια μαζί. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Γιώργο και Παναγιώτη Αγγελόπουλο για την ευκαιρία που μου δίνουν να είμαι μέρος αυτού του συλλόγου για ακόμη δύο χρόνια. Πάμε τώρα όλοι μαζί να συνεχίσουμε με πάθος, φωνή και δύναμη να δημιουργήσουμε νέες θρηλυκές σελίδες για τον Ολυμπιακό μας. Αυτό είναι το μήνυμα του αρχηγού των Ερυθρολεύκων, Κώστα Παπανικολάου. Με αφορμή την ανανέωση της συνεργασίας του με τους Πειραιώτες.

Παράλληλα είχαμε τον Μίλτο Τεντόγλου που να κάνει θαύματα στο Diamond League του Μονακό. 8.61 έκανε. Ο τύπος κάποια στιγμή, το έχω ξαναπεί, θα πηδήξει, θα πατήσει και θα προσγειωθεί έξω από το σκάμα. Θα περάσει πάνω από το σκάμα και θα πέσει στο ταρτάν ο άνθρωπος. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Πρέπει να μεγαλώσουν το σκάμα τώρα, γιατί ο Μίλτος δεν αστειεύεται καθόλου μα καθόλου μα καθόλου. Πλησίασε και αγγίζει σιγά σιγά το ρεκόρ, το στοιχειωμένο ρεκόρ του Λούι Τσάτουμα στα 8,66 μέτρα.

Παράλληλα, να πούμε για τον μπασκετικό Παναθηναϊκό ότι κυνηγάει και άλλη μια περίπτωση ενός άσου. Και είναι απόλυτα λογικό, χρειάζεται άλλον έναν άσο. Θα δούμε ποιον παίχτη θα πάρει εκεί. Η αλήθεια είναι δεν έχουν βγει πολλά. Υπήρχε μια πληροφορία για τον Μαλεντόν. Παρ' όλα αυτά, θα περιμένουμε. Είναι ένας παίχτης που πιθανότητα μπορεί και να ταιριάξει Γάντι. Ίσως και να ταιριάζει Γάντι στον Ζέλικο Μπράντοβιτς. Και φυσικά παίζει ρόλο αυτό.

Φυσικά να πούμε πως ο Παναθηναϊκός απέκτησε τους Μανώλη Μουτάφη, Γιώργο Μακαρατζή και Ανδρέα Παναγιωτόπουλο, οι πιτσιρικάδες 3-19χρονοι που ενσωματώνονται στην ομάδα του Παναθηναϊκού. Με αυτό θα αφήσουμε λίγα λεπτά μουσική και θα πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα για σήμερα. Και μετά επιστρέφουμε με Κώστα Σαμοθράκη στη γραμμή μας. Σιγά σιγά, γιατί υπήρξε μια πληροφορία, θα χρειαστούμε μια είδηση, για μια είδηση. Πάμε σε break και επιστρέφουμε.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος. 69-38-53-39-82.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
2: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Τι έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
3: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
2: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
4: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
5: Σάρι, τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστούρμαδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
6: Στην Ηλιάδης Auto Group, η αγορά μεταχειρισμένου αυτοκινήτου είναι υπόθεση εμπιστοσύνης. Πρωταθλητές στην ποιότητα, αξιόπιστοι στην πράξη. Ηλιάδης Auto Group. Λεωφόρος Βάρης Κοροπίου και Θερμοπυλών Κοροπή. 210-6628-757.
7: Για δράση είσαι έτοιμος. Με Argiland, ναι. Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Argiland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη. Argiland. Και για δράση είσαι έτοιμος.
8: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσώρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
9: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
10: Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης. Νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
0: 94,3 Interveten. Ελλάδα Sports.

0: Εδώ είμαστε, δεν σας ξεχάσαμε καθόλου, μην αγχώνεστε. Πάντα στον 943 Ελλάδα Sports. Λοιπόν, έχει έρθει η ώρα να πάμε σε μια είδηση, γιατί έχουμε τον ρεπόρτερ του Ολυμπιακού, τον Κώστα Σαμοθράκη, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Κώστα, καλησπέρα.
1: Γεια σου, Ιωδάκη.
0: Πώς είσαι καταρχάς, καλημέρα σε όλους φυσικά. Τι έγινε, κάτι συνέβη από ό,τι μου είπες, γιατί η αλήθεια είναι μιλήσαμε και λίγο πριν.
1: Όχι, δεν έχει συμβεί κάτι, ούτε είδηση μπορούμε να πούμε είναι. Απλά υπάρχει μια στασιμότητα στο θέμα του Στάνιτς. Πώς λέμε, Στάνιτς στασιμότητα.
0: Ναι.
1: Κάπως έτσι είναι ο τίτλος. Κοίταξε να δεις, από τη στιγμή που είχαν αρχίσει συζητήσεις από χθες, είχε έρθει ο μάνατζερ του εδώ και στην Αθήνα και αρχίσανε κάποιες συζητήσεις, όχι με τον Κοβάσεβιτς, γιατί ο Κοβάσεβιτς είναι στην Ολλανδία, στο Βλαντίγκεν, μαζί στην προετοιμασία. Αλλά εν πάση περιπτώσει φαινόταν ότι είναι μια προχωρημένη συζήτηση και με αφορμή κιόλας ότι στα δύο φιλικά παιχνίδια που έδωσε η Λουντογκόρετς εχθές είχε αποκλειστεί από την αποστολή, δεν συμμετείχε. Είχε δύο φιλικά εχθές η βουλγαρική ομάδα. Ήταν εκτός αποστολής. Φαινόταν, ας πούμε, ότι θα μπει στην τελική ευθεία. Κάτι τέτοιο δεν φαίνεται μέχρι τώρα. Αυτή είναι η αλήθεια. Δεν λέω ότι θα χαλάσει η μεταγραφή, έτσι. Να το διευκρινίσω. Απλά ξέρεις, επειδή οι Βούλγαροι είναι λίγο περίεργοι από ό,τι φαίνεται τελικά. Και αυτό φάνηκε και από τις αρχικές συζητήσεις πριν από λίγο καιρό. Είχαν ξεκινήσει από τα 10, πήγανε στα 9, ξαναπήγανε στα 10. Είναι και, τι ποσοστό μεταπόλησης θα υπάρχει ή με τα μπόνους με τον παίκτη. Εν πάση περιπτώσει είναι ένα θέμα που φαίνεται να είναι στάσιμο αυτή τη στιγμή.
0: Η αλήθεια είναι βέβαια έτσι να το πούμε και αυτό. Από τον Ολυμπιακό δεν έχει επιβεβαιωθεί κάτι για το Στάνιτς.
1: Όχι, τίποτα απολύτως.
0: Δηλαδή, κυρία πληροφόρηση έρχεται από την Βουλγαρία.
1: Ακριβώς, πολύ σωστά το λες. Από τον Ολυμπιακό προφανώς και δεν λένε τίποτα, δεν υπάρχει καμία ενημέρωση για το θέμα. Σωστά το λες.
0: Όχι ότι αυτό βέβαια, αυτό το λες και λίγο σχετικό. Γιατί από τον Ολυμπιακό είναι ικανοί να πούνε ότι δεν ισχύει τίποτα και ο παίχτης είναι στα γραφεία να υπογράφει.
1: Καλά, όχι, δεν ισχύει, δεν είναι έτσι ακριβώς, αλλά εν πάση περιπτώσει το θέμα είναι ότι από τον Ολυμπιακό δεν λένε τίποτα. Αυτή είναι η αλήθεια. Τώρα αν οι Βούλγαροι διαβάζουν τα δημοσιεύματα στην Ελλάδα που από χθες το θεωρούσαν σίγουρο ότι θα ολοκληρωθεί και τυπικά η μεταγραφή, είναι μια άλλη ιστορία και ίσως πατάνε εκεί, γι' αυτό το λέω. Τέλος πάντων, εν αναμονή θα είμαστε, σήμερα, αύριο θα το δούμε αυτό. Θα ολοκληρωθεί η μεταγραφή του Σέρβου. Είναι ένας παίκτης που τον θέλει πολύ ο Μεντιλίμπαρ. Αλλά το θέλει πολύ ο Μεντιλίμπαρ. Το να θέλει και ο ίδιος να έρθει στον Ολυμπιακό μέχρι να υπογράψει, καταλαβαίνεις ότι υπάρχει μια απόσταση έτσι. Και όσο δεν πέφτουν υπογραφές και δεν ανακοινώνεται κάτι επίσημο, πρέπει να είμαστε λίγο επιφυλακτικοί και να κρατάμε αποστάσεις. Αυτές τις αποστάσεις προσπαθώ να κρατήσω κι εγώ. Για να είμαι σωστό στην ενημέρωση του κόσμου.
0: Στο μεταξύ πάντως δείχνει να φαίνεται ότι, πώς να το πω, ότι θα τελειώσει η υπόθεση αυτή, θα φανεί ξεκάθαρη πορεία της εντός των επόμενων ημερών.
1: Ναι,
0: μπορεί να έχουμε και οριστική εξέλιξη μέσα στο Σαββατοκύριακο.
1: Μπορεί
0: να πέφτω και έξω, έτσι.
1: Δεν είναι μια σκέψη αυτή, αλλά μπορεί ναι, μπορεί και όχι. Είμαστε αναμονή, σου λέω, να δούμε πού οδηγείται το θέμα, αν θα ξεπεραστούν τα εμπόδια και αν ο Σέρβος τελικά είναι η επόμενη μεταγραφή του Ολυμπιακού που θα πάει στην Ολλανδία στις 15 του μήνα, γιατί μετά το σημερινό φιλικό ο Ολυμπιακός επιστρέψει στην Αθήνα για 3 μέρες να πάρουν ανάσεις παίκτες. Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη έχει δώσει ρεπό με τη Λίμπαρ, θα γυρίσουν την Τρίτη στο Λαντίγκεν. Θα συνεχιστεί η προετοιμασία με 4 φιλικά. Να σου πω ότι στο σημερινό φιλικό με την Λέοβεν, που είναι 2:30 Ελλάδος, θα έχουμε ενημέρωση από αυτό το φιλικό και την 11 σε καμιά ώρα περίπου. Να σου πω ότι δεν θα παίξει ο Ζώτα Σίλβα, ο οποίος επέστρεψε στην πατρίδα του μετά από σχετική άδεια από το Μεντιλίμπαρ, γιατί η γυναίκα του είναι έγκυος.
0: Για καλό λόγο επέστρεψε.
1: Ναι, ναι, το διευκρινίζω. Και ζήτησε άδεια από τη Μεντιλίμπαρτ που την έδωσε φυσικά γιατί η γυναίκα την έγκυος και θέλει να είναι κοντά της, όπως είπε, και την ερχόμενη εβδομάδα θα έκανε μια προπόνηση μόνο την ημέρα της παρουσίασής του και μετά έφυγε. Και την ερχόμενη εβδομάδα θα επιστρέψει για να συνεχίσει κανονικά την προετοιμασία, όπως και ο Ταρέμι, γιατί και ο Ταρέμι θα είναι την ερχόμενη εβδομάδα στην Ολλανδία. Γιατί τελείωσε η άδεια που είχε λόγω Μουντιάλ. Οπότε και ο Ιρανός Σεντερφόρ θα είναι και αυτό στη διάθεση με τη Λίμπαρ. Τώρα τι θα γίνει με τον Ταρέμι, δεν μπορώ να σου απαντήσω αυτή τη στιγμή. Μόνο ο ίδιος ξέρει.
0: Το ερώτημα, βέβαια, εγώ θέλω να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Ο Ελκάμπι, επειδή αποκλείστηκε για το Μαρόκο. Και σιγά σιγά αρχίζουν να δρομολογούνται και εξελίξουν με τον Άμραμπατ.
1: Ναι, για τον Ελκαμπί να σου πω ότι ο Ελκαμπί θα χάσει την προετοιμασία. Η προετοιμασία στην Ολλανδία ολοκληρώνεται 25 του μήνα. Αποκλείται μέχρι τις 25 να πάει στην Ολλανδία. Η ενημέρωση που υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι ότι θα πάρει 15 μέρες άδεια. Άρα μάνι μάνι πάμε 26-27. Δηλαδή περίπου 8-9 μέρες πριν από το πρώτο παιχνίδι επίσημο του Ολυμπιακού για τα πραγματικά του Champions League, που είναι προγραμματισμένο για τις 4 Αυγούστου, 4-5. Οπότε, λογικά, εντάξει, θα προπονηθεί μια εβδομάδα. Έτσι κι αλλιώς, νομίζω ότι ο Ολυμπιακός σε αυτά τα δύο παιχνίδια, τα προγραμματικά του Champions League, θα πρέπει μέσα στο Φόρτο Γιάρμτσουκ, ο οποίος έχει εκφράσει την επιθυμία να παραμείνει στον Ολυμπιακό. Ας πούμε με προϋποθέσεις, γιατί αν μείνει και ο Ταρέμι, δύσκολο βλέπω να μένουν και οι δύο. Εκτός αν ο Ταρέμι φέρει πρόταση όπως λέει, οπότε θα προχωρήσει ο Ολυμπιακός με Ελκαμπή και Γιάρεμτσουκ. Ο Μεντιλίμπαρ τον θέλει, έχει εκφράσει την επιθυμία του να παραμείνει, τον υπολογίζει. Δεν ξέρω αν είναι αρκετό αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει ο Γιάρεμτσουκ στην προετοιμασία και στο πρώτο παιχνίδι, όπως είπαμε, δείχνει ορεξάτος. Δείχνει να είναι σε καλή κατάσταση. Είχε ένα μικρό πρόβλημα τραυματισμού, το ξεπέρασε. Χθες προπονήθηκε κανονικά. Άρα σήμερα θα είναι στη διάθεση του Μεντιλίμπαρ. Όπως και ο Ρέτσος, γιατί και ο Ρέτσος εκεί που τραυματίστηκε στο πρώτο φιλικό και βγήκε στο 87 εκτός και μπήκε στη θέση του Σμαϊλόβιτς. Υπήρχε ανησυχία για κάτι σοβαρό, αλλά τελικά δεν είναι. Προπονήθηκε χθες κανονικά, οπότε και αυτός θα παίξει σήμερα. Σήμερα που θα δούμε Σμαϊλόβιτς για πρώτη φορά, νομίζω. Ή στο πρώτο ημίχρονο ή στο δεύτερο, γιατί φαντάζομαι, μάλλον δεν το φαντάζομαι, είμαι σίγουρος ότι και σε αυτό το φιλικό ο Μεντιλίμπερ θα χρησιμοποιήσει δύο ενδεκάδες, όπως έκανε και στο πρώτο δηλαδή, θέλοντας να έχει μια πλήρη εικόνα για κάποιους ποδοσφαιριστές, Γιώργο, γιατί όπως είναι γνωστό αποκλείεται το δεύτερο μέρος της προετοιμασίας να πάνε όσοι είναι τώρα. Αυτή τη στιγμή είναι 25 συν 4 goalkeeper μαζί με το Ζώτα. Αν τελειώσει και του Στάνιτς θα είναι 26, δηλαδή 31. Με 31 παίκτες στο Μεντιλίμπαρ δεν πάει στην προετοιμασία. Αυτό είναι δεδομένο. Θα κοπούνε τουλάχιστον 5.
0: Νομίζω αυτό που έχει πει ο Μεντιλίμπαρ είναι ότι θέλει 26 παίκτες.
1: 26 με 27, αλλά μέσα σε αυτούς είναι και 3 τερματοφύλακες.
0: Αυτό ήθελα να θέσω, ότι μήπως εννοεί και τους τερματοφύλακες μαζί μέσα σε αυτούς 27.
1: Εννοεί και τους τερματοφύλακες μαζί.
0: Τύπου 24 συν 3, κάτι τέτοιο.
1: Κάπου 26 με 27, εκεί. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι αμέσως μετά την επιστροφή, αύριο δηλαδή, και πριν την αναχώρηση για το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας, θα ξέρουμε ποιοι θα κοπούν και ποιοι δεν θα είναι στην προετοιμασία στο δεύτερο στάδιο. Θα ξεκινήσει, επαναλαμβάνω, στις 15 του μήνα και θα ολοκληρωθεί στις 26 με τα 4 φιλικά παιχνίδια που απομένουν, δηλαδή τη Φορτούνα Σιτάρτ στις 17, στις 18 με τον Άγιαξ, το πιο δυνατό φιλικό, 24 Ιουλίου με την Άντβερπ και στις 25 με την Αλκμάρ, θα είναι το τελευταίο φιλικό, αυτά τα δύο με τον Άγιαξ δηλαδή και την Αλκμάρ, αλλά και με την Άντβερπ είναι τα πιο δυνατά
0: εκεί. Είναι που πιο απαιτητικά παιχνίδια, η αλήθεια είναι.
1: Ναι, προφανώς από αυτά που τα δύο που, αυτό που έδωσε ο Ολυμπιακός και το σημερινό, προφανώς είναι πιο απαιτητικά και με τη Φορτούνα Σιτάρτ θα είναι ένα καλό τεστ. Τέλος πάντων, έχει προγραμματίσει 4 φιλικά τα οποία θα έχει μια ολοκληρωμένη εικόνα για το ρόστερ και πιο πολύ στο μυαλό του μια πιθανή ενδεκάδα που θα παρουσιάσει στο πρώτο παιχνίδι για τα προγραμματικά του Champions League. Νομίζω ότι ο Φορτούνης, ο Μαφέο δεξιά και ο Γιάρεμτσουκ θα είναι τα νέα πρόσωπα, οι άλλοι θα είναι παλιοί. Δεν βλέπω κάτι καινούριο δηλαδή. Δεν ξέρω αν ο Κάρμο θα επιστρέψει αντί του Πυρόλα, αλλά γενικά η βάση για τα πρώτα παιχνίδια του προγραμματικά του Champions League θα είναι μια δεκάδα στο μεγαλύτερο μέρος από την περσινή σεζόν.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά προσωρινά, θα τα πούμε σε λίγο.
0: Θα πούμε και πιο μετά, η αλήθεια είναι, ναι, στο πλαίσιο του μαγκαζίνου.
1: Ναι, ποια θα είναι η δεκάδα που θα ξεκινήσει το παιχνίδι ο Μεντιλίμπαρ και να έχουμε μια ενημέρωση για το δεύτερο φιλικό του Ολυμπιακού με τη Λέουβεν.
0: Τέλεια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κώστα μου.
1: Να σε καλά, Γιώργο. Καλή
0: συνέχεια. Θα τα πούμε πάρα πολύ σύντομα, η αλήθεια είναι. Οπότε σε χαιρετώ προσωρινά.
1: Έγινε.
0: Καλή συνέχεια. Ήταν ο Κώστας Σαμοθράκης, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η αλήθεια είναι θα βγει και πιο μετά. Θα τα πούμε και πιο μετά με τον Κώστα Σαμοθράκη για να πούμε τα πλήρη νέα του Ολυμπιακού. Φυσικά βάλουμε και τις υπόλοιπες ομάδες. Φίλε Διαμαντή, καλησπέρα. Το έχω δει το μήνυμά σου.

Στο μεταξύ, ο μπασκετικός Παναθηναϊκός έχει ανακοινώσει την επιστροφή και του Μάικ Μπατίστ, φυσικά σε ρόλο άμεσου συνεργάτη. Έχει γράψει ιστορία ως παίκτης με τον Παναθηναϊκό. Θα είναι άμεσος συνεργάτης του Ζέλικο Μπράντοβιτς στον πάγκο του Τριβιλιού.

Λοιπόν, πάμε λίγο σε μια ακόμα ανακοίνωση. Η νέα Σαλαμίνα, μοχός του, ανακοίνωσε την απόκτηση του Βασίλη Λαμπρόπουλου,

0: Σε μια τελευταία είδηση, πριν πάμε και στην τηλεφωνική γραμμή, ο ΠΑΟΚ ανοίγει διάβλο επικοινωνίας με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ. Θυμίζω ότι κυνηγάει και την περίπτωση του Βασίλη Τολιόπουλου. Πάμε όμως τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Βασίλης από Μέγαρα.
0: Καλησπέρα, φίλε Βασίλη.
1: Τι έγινε τώρα, θα αρχίσουμε να κρατάμε και αρχείο, επειδή μου ζήτησαν και το επώνυμο. Δεν τρέχει τίποτα, αλλά λέω έτσι.
0: Και εμείς προσωπικά ζητάμε μόνο το όνομα, για να έχουμε ένα όνομα μόνο, αυτό. Κατάλαβα, δεν ξέρω τώρα
1: ποιος ζήτησε. Μου ζήτησαν και επώνυμο, δεν τρέχει τίποτα, αλλά εντάξει, δεν έχω κάτι να κρυφτώ, απλά το έτσι παραξενεύτηκα. Τέλος πάντων, πάμε για τον Ολυμπιακό τώρα.
0: Βεβαίως.
1: Άκουσα και τον φίλο τον Κώστα τον Σαμοθράκη. Πιστεύω ότι η μεταγραφή του Στάνης δεν θα γίνει. Και γιατί το πιστεύω. Τώρα εντάξει, δικιά μου διέστηση τώρα, έτσι. Είναι, το πιστεύω γιατί καταρχάς έχει πάρει πάρα πολύ χρόνο. Μετά ήρθαν εδώ πέρα η αντιπροσωπεία, ξέρω εγώ, έφυγε, καθυστερεί, κάνει. Πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός ή κοιτάζει ή έχει βρει κάτι καλύτερο από το Στάνιτς. Και θα είναι αυτή η άλλη μεταγραφή, όχι ο Στάνιτς. Δεν ξέρω, αυτή την εντύπωση έχω. Επίσης, μέσα στη βδομάδα που μίλαγα με το Θέμη το Παλιούρα, έτσι στα μεσημέρια, έτσι το είχα ψιλοκαταλάβει και τελικά δεν ξέρω τι θα γίνει η μεταγραφή του στο Kansas City του Αντρέ Λουίς.
0: Φαίνεται πως θα γίνει, η αλήθεια είναι. Δίνει 19,2 εκατομμύρια η ομάδα από το Kansas.
1: Ναι, ναι, εντάξει. Όχι, στο καλό να πάει το παλικάρι, εντάξει. Καλός παίχτης, αλλά όπως έχω πει πάρα πολλές φορές, το μοναστήρι είναι καλά και από καλογύρους βρίσκουμε 500. Και πράγμα το μοναστήρι είναι πάρα πολύ καλά. Και στο μπάσκετ τώρα, αυτό που άκουσα τώρα προηγουμένως που είπατε για τον Ντόρσεϊ. Δεν ξέρω, μπορεί, ξέρεις, είναι πολλά τα λεφτά Άρη που έλεγε και ο Καλογύρου στην ταινία, η Λόλα. Δεν ξέρεις, μπορεί και ο Ντόρσεϊ να πάει. Τελειώνει το συμβόλαιό του και έχει...
0: Η αλήθεια θα το δούμε αυτό, γιατί ο ΠΑΟΚ δίνει πολύ χρήμα.
1: Μήπως έχει buyout και τέτοια όπως ο Οσμάν.
0: Δεν ξέρω αν έχει buyout στο συμβόλαιο του Τάιλερ Ντόρσεϊ. Παρ' όλα αυτά, ο ΠΑΟΚ τώρα κινείται και βαράει παντού, όπως έχουμε όλοι καταλάβει. Δηλαδή κυνηγάει την περίπτωση του Τολιόπουλου από τον Παναθηναϊκό μετά τον Όσμαν. Κυνηγάει να πάρει τον Ντόρσεϊ. Προσπάθησε το Γενάρη να πάρει τον Ταϊρίκ Τζόουνς λίγο πριν τον πάρει ο Ολυμπιακός. Δείχνει ότι έχει στόχους πολύ ψηλούς. Έχει γίνει πλέον το νούμερο ένα φαβορί για να κατακτήσει.

0: στο Eurocup.
1: Και έχει πάρει τον Τρικέρι, νομίζω.
0: Ναι, με τον Τρικέρι προπονητή.
1: Καλός, πολύ καλός προπονητής αυτός, έτσι.
0: Προπονητής Ευρωλίγκας. Και όλοι καταλαβαίνουμε από εκεί, νομίζω, το τι έχει στο μυαλό του ο ΠΑΟΚ.
1: Εγώ πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ πάει για να πάρει το, όπως λέτε, το Champions League του μπάσκετ και την επόμενη χρονιά να χτυπήσει η Euroliga, την πόρτα της Euroligas.
0: Είναι πολύ πιθανό. Άμα πάρει το Eurocup, παίρνει αυτομάτως εισιτήριο για την Euroleague.
1: Ναι, εντάξει, δεν τα ξέρω τώρα καλά αυτά, αλλά είναι καλό και ευχής έργων. Δεν μπορεί, παράδειγμα η Ισπανία έχει 3-4 ομάδες. Πώς έχει, 3 για 4.
0: Νομίζω 4 έχει. Έχει την Μπαρτσελόνα, την Βαλένθια, τη Ρεάλ και την Μπασκόνια.
1: Ναι, 4.
0: Βέβαια, μεταξύ μας τώρα, από τις 18 ομάδες που έχει το Ισπανικό πρωτάθλημα, οι 15 άνετα παίζανε στη EuroLeague. Είναι πολύ καλό πρωτάθλημα, γι' αυτό το λέω.
1: Να βάλουμε και εμείς τρίτη ομάδα. Τη στιγμή που δεν θυμάμαι το όνομά του, αυτός ο μεγαλομέτωχος που είναι και λεφτάς, ταχώνει. Γιατί όχι. Και εδώ που τα λέμε, το χάρηκα γιατί έφαγε κι άλλη ήττα ο Παναθηναϊκός με τον Οσμάν, έτσι. Ήταν ήττα αυτό για τον Γιαννακόπουλο και τον Παναθηναϊκό. Μην κρυβόμαστε.
0: Εντάξει, ήττα. Έχει πάρει άλλο παίχτη. Απλώς ο Οσμάν από ένα σημείο και μετά δεν χωράει, γιατί μαζεύεται κόσμος σε κάθε θέση. Όπως έχω πει και εγώ προσωπικά, ότι μπορεί να πάρει και τον. Και το Χουάν, μπορεί να φύγει και ο Χουάντσο κάποια στιγμή. Δεν το ξέρουμε αυτό με την προσθήκη. Φίλε Βασίλη, μείνε στη γραμμή, γιατί μας πιέζει ο χρόνος. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε μετά το δελτίο.
1: Να κλείσω, εντάξει, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Εντάξει.
0: Καλή σου συνέχεια τότε. Έγινε. Θα τα πούμε ξανά κάποια στιγμή. Καλή συνέχεια. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Ελλάδα Sports.
3: Βαθυλώματα που χαλάζει, τέλος. Λακκούβες από παρκάρισμα, τέλος. Γρατζουνιές, τέλος. Μικρές ή μεγάλες ζημιές στο αυτοκίνητό σας, Dent Car Hail. Αποκαθιστούμε μικρές ή μεγάλες λακκούβες σε οποιοδήποτε σημείο της λαμαρίνας του αυτοκίνητου σας με τη νέα πρωτοποριακή μέθοδο PDR χωρίς βαφή. Dent Car Hail. Λεωφόρος Συγκρού 238, Καλλιθέα. 211-411-2288.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.

0: ώρα είναι μία.
1: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
2: Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θηβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
3: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
4: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
5: Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.pitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τέλη κυκλοφορίας.
6: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports. 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις του 943 Ελλάδα Sports. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Βογιατζής. Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Λέβαν στο δεύτερο φιλικό προετοιμασία εν ώψη της νέας σεζόνου. Σέντρα στις 2.30 τηλεοπτική κάλυψη από Κοσμοτέ Sport 1. Πιέζουν οι Ερυθρόλευκοι για την απόκριση του Σοφίαν Άμπραμπατ, ανοιχτή υπόθεση του Στάνης. Τέταρτο φιλικό προετοιμασία για τον ΠΑΟΚ που αντιμετωπίζει στις 5 την Τβέντε στην Ολλανδία. Τηλεοπτική μετάδοση από την Ιβρική τηλεόραση του Open. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Grasshopper στο Απόστολος Νικολαίδης στο τρίτο του φιλικό ενόψη των παιχνιδιών με την Πέμπτη Πάσχη για το Conference League. Μοναδική αποσία για τους πράσινους οπελίστρια, χρόνο συμμετοχής αναμένεται να πάρει ο Ντεφράι. Ο Ρομπελίν Πινέδα είναι πιο πιθανό να παραμείνει στην ΑΕΚ παρά να μεταγραφεί στη Μοντερέι σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Σέζαρ Λουίς Μέρλο. Ενδιαφέρον από αρκετές ομάδες την απόκριση του Τζέιμς Φενερέις από την ΑΕΚ αποκαλύπτει ο Άντωνι Τζόσεφ που σε ανάρτησή του στα social media υποστηρίζει ότι η Black Mirror έκανε μια ερώτηση στην Ένωση για τις απαιτήσεις της για τον παίχτη που επίσης φέρεται να την εξετάζει και η Νόριτς. Η Πτάμενος με τον Στεντόγλου έκανε την καλύτερη φετινή επίδοση στον κόσμο με άλμα στα 8,61 μέτρα και κατέχει την πρώτη θέση στο Diamond League του Μονακό. Μάλιστα πλησιάζει το στοιχειωμένο ρεκόρ του Λουί Τσατούπα με 8,66 μέτρα. Με ώρα της τελευταίας στιγμής στον Μερίνο, η Ισπανία επικράτησε 2-1 του Βελγίου και προκρίθηκε στα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλου. Ο Φαμπάνι Ρουίθ στο 30 άνοιξε το σκόρ για τους Ισπανούς με τον Δεν καταλάβαινε ισοφαρίστο. 41 το γκολ της πρόκρισης σημείωσε ο Μερίνος στο 88. Ήταν αθλητικές ειδήσεις του 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή με τον Γιώργο Ιωάννου.
1: Ιντερ Βέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερ Βέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερ Βέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ιντερ Βέτεν, Ελλάδα Sports 94,3.
3: Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Δεν σας έχουμε ξεχάσει, μην αγχώνεστε. 1:09. Στο μικρόφωνο είναι ο Γιώργος Ιωάννου, δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής, ο Γιώργος Βογιατζής.

Μεταγραφές βέβαια δεν κάνουν μόνο οι ελληνικές ομάδες, το αντιλαμβάνεστε αυτό, παιδιά. Η Μπεσίκτας ανακοίνωσε την απόκτηση του πρώην NBA'er Ντακουάν Τζέφρις, Αμερικανός guard forward. Έχει αγωνιστεί στο NBA, έχει διακριθεί στην G League του NBA, στην αναπτυξιακή λίγα που υπάρχει εκεί. Ενισχύει λοιπόν το roster της τουρκικής ομάδας προκειμένου εν ώψη της σεζόν της νέας αγωνιστικής περίοδου που θα τη βρει στην Ευρωλίγκα.

Στα τηλέφωνα της εκπομπής μπορείτε να καλείτε για να βγείτε και να τα πούμε στον αέρα. 2-12-2-25-9-43 και 2-15-2-15-59-43.

Στο μεταξύ, η Arsenal θέλει να κάνει, θέλει να δημιουργήσει μια ελληνική παροικία, θα λέγαμε, στο Λονδίνο, στο βόρειο τμήμα του Λονδίνου. Καθώς μετά την απόκτηση του Χριστιτζόλη, ο οποίος προβάρει τη φανέλα της Arsenal, μέχρι τώρα είναι πρωτομπυλώνει μεταγραφή αυτή, κυνηγάει και την υπόθεση του Μαυροπάνου, ο οποίος βέβαια παίζει στη West Ham, η οποία βέβαια υποβάστηκε, έτσι. Το αναφέρουμε αυτό.

0: Λοιπόν, για πάμε τώρα στην επόμενη γραμμή, γιατί έχουμε τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Δεν μου λες κάτι, κύριε Ιωάννου, έχουμε επειδή είσαι επί το μπάσκετ εξειδικευμένος, έτσι. Να ρωτήσω κάτι.
0: Εξειδικευμένος, εντάξει.
1: Ναι, ξέρεις από πάνω.
0: Ό,τι μπορούμε.
1: Έχει υπόψη σου ότι αυτά που είπε απάνω ο δικός μας ο Μιστακίδης, ο ενοπλητήτης για τον Ντόρσεϊ, δεν γίνονται γιατί δεν έχει buy out ο Ντόρσεϊ.
0: Αυτό δεν το γνώριζα, η αλήθεια είναι, για τον buy out, το είπα και στον προηγούμενο ακροατή.
1: Ναι, ψάξω για το δεις, δεν έχει buy out. Έχει ένα χρόνο ακόμα συμβόλαιο, βέβαια, σαν τον, πώς το λέμε, σαν τον Γουόκαπ, αλλά και οι δύο δεν έχουν buy out. Που σημαίνει θα πρέπει να διαπραγματευτεί με την ομάδα και να συμφωνήσει με την ομάδα αν τον θέλει, έτσι δεν είναι?
0: Εννοείται.
1: Α, μπράβο.
0: Εντάξει, βέβαια το έχει συμβόλαιο, καταλαβαίνετε, είναι σχετικό, γιατί η αλήθεια είναι πως τα συμβόλαια πλέον είναι για να σπάνε.
1: Τα συμβόλαια δεν μπορούν να σπάσουν αν δεν έχουν buy out. Σου λέει, εγώ κύριε τον θέλω τον παίχτη για ένα χρόνο ακόμα, εξυπογράψει. Κατάλαβες, σου λέω.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αν θέλεις τον παίχτη θα πληρώσεις. Ένα αυτό. Δεύτερον, επειδή δεν άκουσα το Σαμοθράκη, τι είπε για το θέμα του Στάνιτς?
0: Ότι η μεταγραφή δεν έχει ολοκληρωθεί σε καμία περίπτωση, γιατί από την μεριά του Ολυμπιακού δεν έχει βγει τίποτα. Δεν έχει βγει κάποια επιβεβαίωση. Ό,τι βγαίνει μέχρι τώρα είναι από τη μεριά από τη Βουλγαρία.
1: Πάντως είναι γεγονός ότι βρίσκονται εδώ στην Αθήνα.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Οι τελικές διευθυντήσεις προς τα δω γίνονται. Στην Αθήνα.
1: Λοιπόν, το θέμα είναι το εξής. Το θέμα είναι μην κάνουμε κανένα αστείο και χαλάσουμε άλλη μια μεταγραφή για να φέρουμε κανένα δανεικό ή κανένα καινούριο στραφέτσα και μετά να ψάχνουμε να απαλλαγούμε από αυτόν. Ναι. Επαναλαμβανόμενα λάθη δεν επιτρέπονται. Δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σου.
0: Η αλήθεια είναι ότι ο Ολυμπιακός έχει κάνει λάθη, που παρόλα αυτά η περίπτωση του Στάνιτς είναι εξαιρετική και ο Ολυμπιακός νομίζω θέλει να την τελειώσει με επιτυχία.
1: Είναι και ένας... να χαλάσει η μεταγραφή του Στάνιτς και να τρέχουμε να φέρουμε κανένα δανεικό από καμιά ομάδα και μετά να ψαχνόμαστε να τον διώξουμε και τη δουλειά μας να μην την κάνει.
0: Κοίτα, η αλήθεια είναι πως ο Στάνιτς είναι και μεταγραφή την οποία έχει εισηγηθεί πρώτος ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.
1: Α, μπράβο.
0: Αυτό νομίζω λέει πάρα πολλά. Είναι όπως ένα space που με τη Λίμπαρ θεωρεί ότι θα δώσει κάποια συγκεκριμένα πράγματα.
1: Όπως και του Ισπανού. Του Ρόκα.
0: Ακριβώς. Ακριβώς. Είναι κάποιοι παίκτες που ο Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ ξέρει καλύτερα από όλους μας, νομίζω.
1: Και αν σέβεσαι τον προπονητή σου, ο οποίος θα κρυθεί και μεθαύριο, πρέπει να το ικανοποιήσει κάποια πράγματα, έτσι.
0: Ναι.
1: Έχει,
0: ο προπονητής νομίζω ξέρει καλύτερα από όλους.
1: Δηλαδή
0: οι μεταγραφές
1: πρέπει να γίνονται με βάση τα θέλω του προπονητή και όχι με βάση τα θέλω κάποιων μανατζαρέων, ας πούμε.
0: Ναι. Καταρχάς ο προπονητής ξέρει καλύτερα από όλους το τι θέλει να κάνει με τους παίχτες. Καλύτερα και από τους ίδιους τους παίχτες ξέρει.
1: Λοιπόν, ένα αυτό. Το δεύτερο, επειδή χτες βγήκε ο Μπιλ Μπαϊτάξης και είπε κάτι ασύλληπτα πράγματα, ότι η Παναθηναϊκή είναι 10 εκατομμύρια. Έχω να του πω ότι πριν περίπου από 3 χρόνια, πριν την προηγούμενη χρονιά από την οποία πήρε ο Ολυμπιακός το conference, κατάλαβες σου λέω. Ακούγομαι?
0: Ακούγες βεβαίως.
1: Λοιπόν, τρεις μεγάλες εταιρείες στοιχημάτων στην Ευρώπη κάνανε μια κοινή δημοσκόπηση, ψάξε και θα την βρεις. Πανευρωπαϊκή, όχι μόνο για την Ελλάδα. Και ξέρεις, αυτές οι εταιρείες γιατί το κάνουν αυτό? Το κάνουν για τα χρήματά τους, διότι θέλουν στο πάμε στοίχημα να βάλουν τις πιο δημοφιλείς ομάδες για να έχουν έσοδα. Ποια είναι η γνώμη σου, αυτό που σου λέω?
0: Δεν μου κάνει εντύπωση. Όσο περισσότερο κόσμο έχει, όσο περισσότερο κόσμο
1: για την
0: μια ομάδα...
1: Ελλάδα η κατάληξη ήταν που δεν ήταν αφύσικο. Ότι, γιατί τα βρήκανε σε εκατομμύρια φιλάθλους. Ότι οι Ολυμπιακοί ήταν 2,5 εκατομμύρια. 1,5 εκατομμύριο ήταν φιλάθλοι του Παναθηναϊκού. 900.000 οι Παοξίδες, 800 οι φιλάθλοι της ΑΕΚ. Που είναι νούμερα που δεν είναι εξωπραγματικά. Κατάλαβες, σου λέω. Ακούγομαι, πιστεύω.
0: Βεβαίως. Απλώς λοιπόν, δεν έχω να απαντήσω κάτι. Εντάξει, οι εταιρείες αυτές νομίζω ξέρουν καλύτερα από εμάς τη δουλειά τους. Λοιπόν, δουλειά τους είναι ούτως ή άλλως.
1: Και όχι να κάνεις γκάλωπ στο ταξί για να ρωτάς την Ελλάδα την Τζόρτια τι είσαι ο Παναθηναϊκός, 10 εκατομμύρια Παναθηναϊκή. Αυτά είναι ανέκδοτα δηλαδή. Του αρέσουν τα ανέκδοτα του Μπιλ Μπαϊτάξη.
0: Σιγά, εντάξει, δεν χρειάζεται.
1: Όπως επίσης είπε και κάτι άλλο και αδείξε τους Έλληνες ότι οι Έλληνες όλο τον πλανήτη είναι 17 εκατομμύρια. Οι Έλληνες στον όλο πλανήτη τον πληροφορούν ότι περνάνε τα 25 εκατομμύρια. Μόνο στην Αμερική, στη Νέα Υόρκη είναι 5,5 εκατομμύρια και σε όλες τις πόλεις της Αμερικής, άμα τις συμπεριλάβεις, Φιλαδέλφια, αυτά είναι περί τα 9 εκατομμύρια οι ομογενείς μέχρι τρίτης γενιάς. Ακούγομαι, πιστεύω, έτσι.
0: Βεβαίως. Εντάξει.
1: Συν 2 εκατομμύρια που είναι στον Καναδά, συν κανένα 3 εκατομμύρια σε όλη τη Νότια Αμερική, συν περίπου 4 εκατομμύρια ομογενείς μέχρι τρίτης γενιάς που είναι στην Αυστραλία, συν της Γερμανίας. Αν τα βάλεις όλα αυτά, θα βγάλεις μια 25 εκατομμύρια ομογενείς μέχρι τρίτης γενιάς, πώς το λέμε, σε όλο τον πλανήτη. Και αυτά είναι μελέτες, υπάρχουν στοιχεία, δηλαδή μπορεί να τα ψάξεις, να τα βρεις στο διαδίκτυο.
0: Εντάξει, νομίζω στο ίντερνετ μπορούμε να ψάξουμε να βρούμε πραγματικά οτιδήποτε υπάρχει. Εντάξει, δεν είναι θέμα, είναι τεράστιο
1: να,
0: πράγμα.
1: Να πιάσει ο Τρόμπιλμπα, εντάξει, έβγαλε, λέει, τους Έλληνες 17 εκατομμύρια σε όλο τον πλανήτη. Έκανε και γκάλο, ας πούμε. Εδώ είναι, μιλάμε για ανέκδοτα, δηλαδή, όχι για αστεία.
0: Εντάξει, δεν νομίζω να χρειάζεται τώρα όμως να σχολιάζουμε κάτι τέτοιο. Έτσι κι αλλιώς έγινε. Αυτό έγινε χθες, προχθές, δεν θυμάμαι πότε έγινε.
1: Και κάτι ακόμα το τελευταίο για τον κύριο Σαμοθράκη. Επειδή μας αποκαλεί όσους αγωνιούμε για την ομάδα και για τις μεταγραφές, που λέμε ότι μην πέσουμε πάλι σε παγίδα και πάμε σε στρεφέτσες κτλ. Μας αποκαλεί Ολυμπιακάρες. Εγώ τα απαντώ ότι προτιμάμε να είμαι Ολυμπιακάρες και να αγωνιώ για την ομάδα μου, παρά να έχω πάρει ένα λιβανιστήρι και να λιβανίσω τη διοίκηση.
0: Το θέμα
1: είναι. Όχι, με ρεπόρτερ, δεν γίνεται αυτό. Ο ρεπόρτερ πρέπει να δίνει και είδηση και προσωπική πληροφόρηση και προσωπική εκτίμηση. Δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σου.
0: Καταλαβαίνω ότι θες να πεις, ωστόσο, ότι δεν χρειάζεται να σχολιάζουμε άνθρωπο που αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να σχολιάσει να υπερασπιστεί τον εαυτό του.
1: Αυτή τη στιγμή που με αποκαλεί Ολυμπιακάρα, έχω και εγώ δίκιο να του πω ότι πάρει ένα λιβανιστήρι και λιβανίσει. Τον θυμάμαι από τον παλιά, τον Φλάσι. Α, σε μην ψάχνει. Τότε λιβάνιζε άλλο πρόεδρο. Εδώ θα λέμε τη γνώμη μας χωρίς να φοβόμαστε, έτσι δεν είναι?
0: Εντάξει, τη γνώμη μας απλά καταλαβαίνει σε κόσμια πλαίσια, μόνο αυτό.
1: Υπάρχει αυτό. Όταν όμως ο άλλος μου κολλάει τα ταμπέλα Ολυμπιακάρας, είναι κόσμιο πλαίσιο αυτό? Επειδή αγωνιώ για την ομάδα μου. Ποια είναι η γνώμη σου?
0: Το καταλαβαίνω ότι την αγωνία για την ομάδα, όλοι έχουν την αγωνία τους για την ομάδα τους.
1: Δηλαδή η ταμπέλα να με αποκαλεί ο άλλος Ολυμπιακάρα.
0: Απλώς αυτή τη στιγμή ο λόγος που το λέει είναι επειδή βγαίνουν συμπεράσματα υπερβολικά νωρίς. Γιατί η σεζόν καλά-καλά ο Ολυμπιακός έχει παίξει.
1: Λέει ο προπονητής σου, θέλω αυτόν και αυτόν. Πρέπει να κάνεις τα δυνατά τον πάρει, σοβαρή ομάδα είσαι.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Δεν λέμε τίποτα για τους Αγγελόπουλους, διότι με βάση τα χρήματα που έχουν κάνουν τις μεταγραφές που χρειάζονται. Και ο Φάλαν έφυγε, δεν έφυγε γιατί θέλαν να κάνουν οικονομία, γιατί είχαν άλλα σεντρεφόρ. Τον Τζόσεφ που τον χρειάζονται, του κάνανε πρόταση. Έχω άδικο σε αυτό που σου λέω?
0: Όχι, δεν έχει άδικο. Καταρχάς για τον Φάλ, έχουμε ξαναπεί, παιδιά. Ο Φάλ πήγε σε μια ομάδα στην οποία πήρε το καλύτερο συμβόλαιο που μπορούσε να βρει αυτή τη στιγμή στην αγορά. Καμία άλλη ομάδα δεν θα του.
1: Ο Ολυμπιακός έκρινε ότι είχε σέντρεφόρ στη θέση του που δεν τον χρειαζόταν.
0: Δεν χρειαζόταν τον Φάλ ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός έχει 3 σέντερ που είναι ίσως η καλύτερη front line στην Ευρώπη.
1: Λοιπόν, ο Φάλ
0: και όντας.
1: Τον Τζόσεφ που του κάνει, θα του κάνει πρόταση. Τελείωσε.
0: Εντάξει, αυτό το πράγμα. Στον Τζόσεφ έχουν γίνει συζητήσεις. Θα δούμε τώρα τι θα γίνει. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, εύχομαι. Και θα τα ξαναπούμε σίγουρα. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Εγώ μιλάω.
0: Εσείς.
2: Ναι, είμαι ο Δημήτρης από το Νέο Ηράκλειο. Ήθελα να σε ρωτήσω, ποιες μεταγραφές τώρα επίκυνται για τον Παναθηναϊκό?
0: Τον Παναθηναϊκό στο ποδόσφαιρο ή στο μπάσκετ?
2: Στο ποδόσφαιρο.
0: Στο ποδόσφαιρο επίκυνται μια μεταγραφή του Κρίστιανσεν.
2: Ναι, αυτή γιατί δεν προχωράει? Άκουσα τώρα ότι θα το δανείσει η Λέστερ.
0: Εντάξει, μπορεί να τον πάρει δανεικό ο Παναθηναϊκός με κάποια οψιόν. Δεν έχει να κάνει αυτό.
2: Δηλαδή, όταν δανείζεται ένας παίχτης πληρώνει και λεφτά ο σύλλογος που τον δανείζεται?
0: Συμφωνούν προκειμένου να πληρώσουν από κοινού το μισθό του.
2: Α, το μισθό του, ναι.
0: Επί της ουσίας αυτό.
2: Λογικό μου ακούγεται, ακόμα και αν τον πλήρωνε όλο ο Παναθηναϊκός, ακούω αυτό σου.
0: Και αυτό μπορεί να γίνει, ανάλογα το τι θα συμφωνηθεί ανάμεσα στις δύο ομάδες.
2: Να πληρώνει τον παίχτη και να πληρώνει και την ομάδα δανεικά που λέμε.
0: Θα το καταλάβαινα, ωστόσο, εντάξει, ο Παναθηναϊκός θα βάλει σίγουρα μια οψιόν στο δανεισμό αυτόν. Ένα ποσό το οποίο θα μπορεί στο τέλος της χρονιάς, αν θελήσει, να το δώσει και να τον κάνει δικό του.
2: Ναι.
0: Τον Κρίστιανσεν. Και φυσικά υπάρχει και ο Φαντρόγγελεν, ο οποίος.
2: Αυτό τι γίνεται με αυτόν?
0: Με αυτόν. Ο Παναθηναϊκός έχει κάνει εκεί μια πρόταση ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ. Είναι η τελική προσφορά του Παναθηναϊκού στην Samsung Sport. Το τι θα γίνει θα το δούμε.
2: Είναι λίγο πρόεδρος περίεργος, είχα ακούσει.
0: Πρόεδρε περίεργη, δόξα τω Θεώ, υπάρχουν αρκετοί.
2: Ο Παναθηναϊκός έχει κάνει πάντως αυτή τη στιγμή 5 μεταγραφές ή κάνω λάθος?
0: Ναι, δεν τις έχω μετρήσει, αλλά πρέπει να έχει κάνει 5 μεταγραφές. Δεν τις έχω μετρήσει, η αλήθεια είναι. Έχει κάνει τον Τεφράι, έχει κάνει τον Ετιέν Καμαρά, έχει κάνει τον Πένια που είναι εξαιρετική μεταγραφή.
2: Ναι. Έτσι. Ραστόνεν. Ναι, 5 βγαίνουν, ναι.
0: Οπότε,
2: για αριστερό μπακ προορίζεται
0: ο Κρίστιανσεν.
2: Ο Κρίστιανσεν, οπότε κλείνει αυτή η τρύπα. Και του μένει τώρα, αν πάρει και τον Βαντρόγγεν, πώς τον λένε.
0: Ο Βαντρόγγεν, αν τον πάρει είναι αριστεροπόδαρο στόπερ.
2: Στόπερ, κλείνει και τα στόπερ. Θα μείνουνε ο Τουμπά με τον Μπαν Μπράουν ή ένας από τους δύο, ας πούμε.
0: Αυτό δεν το γνωρίζω, εντάξει, αυτό θα το μάθουμε. Σε λίγο καιρό, ούτως ή άλλως. Ήρθανε παίχτες, σίγουρα θα αποχωρήσουν και παίχτες από τους πράσινους.
2: Δεν υπάρχει κάποια κυκλοφορούσα φήμη για το ποιος θα φύγει για τους δύο.
0: Όχι, όχι ακόμα, δεν έχει υπάρξει κάτι, θα το δούμε βέβαια αυτό.
2: Εσύ ποιο θεωρείς καλύτερο από τους δύο?
0: Τον Μπάλμερ Μπράουν ή τον Τουμπά? Είναι σχεδόν ισοδύναμη. Αυτοί οι δύο είχαν συνθέσει την περσινή σεζόν ένα δίδυμο το οποίο ήταν και αρκετά καλό.
2: Αυτό
0: είχε δείξει
2: λέω,
0: κάποια
2: γιατί
0: πράγματα.
2: Δεν κρατάει και τους δύο.
0: Δεν μπορεί να τους κρατήσει και τους δύο. Μπορεί να φύγει ένα σαμπτζό, μπορεί να φύγουν και οι δύο. Θα το δούμε αυτό.
2: Και έχει και τον Γκάτε, ο οποίος είναι καλός από ό,τι μαθαίνω. Και τώρα περιμένει, αν καταλήξουν αυτές οι μεταγραφές.
0: Λοιπόν, μείνετε σας παρακαλώ λίγο στη γραμμή, μόνο να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε μαζί για να συνεχίσουμε την κουβέντα μας. Λοιπόν, πάμε στη διαφημίση και επιστρέφουμε.
3: Interveten, Ελλάδα Sports.
4: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας, Μαζέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζέκη Σπύρος. 6938-5339-82. Σάρι. Τα αυθεντικά ελλαδικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πολτζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
5: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
6: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
7: Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες. Αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
8: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
9: Planisabv.gr.
10: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
11: Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης. Νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
3: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
9: Παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και πάμε στην επιστροφή στην γραμμή.
1: Ναι, εγώ είμαι.
0: Βεβαίως.
1: Ήταν λίγο πολύ ωραία αναμονή. Δεν πειράζει.
0: Ήταν διαφημίσεις, καταλαβαίνετε, δεν μπορούμε να τις παρακάμψουμε.
1: Το χτάρι υπάρχει που λέγεται ότι θα πάρει, υπάρχει καμία...
0: Δεν έχει βγει κάτι, αλλά εντάξει, θα περιμένουμε, σίγουρα θα έχουμε εξελίξεις εντός των ημερών.
1: Α, είναι κοντινό το πλάνο.
0: Ναι, εντάξει, σε λίγες μέρες ξεκινάνε και τα ευρωπαϊκά μάτια του Παναθηναϊκού, έτσι.
1: Ναι. Καλά, δεν είναι ότι μπαλώνει τρύπα εντελώς, αλλά χρειάζεται. Γιατί έχει κάποια μαγιά από χαφ αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός. Απλώς θέλει ένα χαφ που θα τον δυναμώσει, να πω έτσι. Και άκουσα ότι δεν θέλει να πάρει κάτι καλό. Έτσι δεν είναι.
0: Ναι. Θα κυνηγήσει σίγουρα μια ιδιαίτερη περίπτωση, γιατί...
1: Γι' αυτό λέω, αν το καταφέρει και σε λίγες μέρες, θα είναι θαύμα.
0: Ναι, αυτό θα το δούμε, ούτως ή άλλως αναμένουμε.
1: Μάλιστα. Επίσης πήρε και έναν πιτσιρικά από την Καλυθέα, τώρα το θυμήθηκα. Δημήτρης Μισαηλίδης, κάπως έτσι.
0: Δεν τον θυμάμαι, η αλήθεια είναι. Εντάξει, είναι κινήσεις που ο Παναθηναϊκός τις κάνει γενικότερα. Να προσπαθεί να πάρει ό,τι καλύτερο μπορεί να βρει εγχώρια.
1: Τώρα για τα τηλεοπτικά συμβόλαια των ομάδων της πρώτης εθνικής ακόμα δεν υπάρχει κάτι.
0: Ακόμα δεν έχει υπάρξει κάτι. Εντάξει, θα μάθουμε και για αυτά εν καιρό.
1: Αν όχι, πολλές ομάδες έχουν συμβόλαια είτε με την Κοσμοτέ είτε με την Νόβα. Που θα είναι και φέτος. Γιατί το να πάρεις κι άλλο κανάλι τέτοιο στοιχίζει και λεφτά. Δεν είναι δουλειά αυτή τώρα να έχεις Νόβα, Κοσμοτέ και να υπάρχουν ομάδες να μην τις πιάνεις καθόλου. Αυτό λέω, έτσι δεν είναι.
0: Ναι, εντάξει.
1: Και επειδή ακούγεται εκτός από του Sky το ιδρυτικό, ότι θα κάνουν και ο Μαρινάκης
0: με τον Βαρδινογιάννη και τον Κυριακού.
1: Και τον Κυριακού. Αλλά θα το κάνουν φέτος αυτό ή...
0: Φέτος το σχεδιάζουν, θα δούμε τώρα πώς θα τους πάνε τα πράγματα.
1: Μάλιστα. Αυτά. Εντάξει. Έγινε.
0: Καλή συνέχεια θα ευχηθώ.
1: Ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια. Γεια σας. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Έλα φίλε.
0: Οπ, Αναστάσης.
2: Χαίρομαι πολύ που με κατάλαβες. Ο ειδικός του μπάσκετ, φίλε μου.
0: Σε έχω
2: μάθει. Όπως τα ακούς, φέρε μου εκεί τους ειδικούς. Να έρθω εκεί στο σταθμό ή από το τηλέφωνο να μιλήσω με τους ειδικούς. Και... του υπόσχομαι μεγάλες πλάκες. Μεγάλες πλάκες.
0: Και όντας...
2: Ενός θα γελάσει και το παρδαλό κατσίκι.
0: Και ναι. Όντας μπασκετικός, περίμενα να τα πούμε, η αλήθεια είναι.
2: Λέγε.
0: Όντας μπασκετικός, περίμενα να τα πούμε.
2: Καθαρά μπασκετικός είμαι εγώ. Δεν ασχολούμαι με το ποδόσφαιρο καθόλου. Μικρός ασχολιόμουν. Δεν ήξερα, δεν είχα καταλάβει. Μετά κατάλαβα. Λοιπόν, άρχεται η συνεδρία εσείς.
0: Ξεκινάμε, πάμε.
2: Ναι, Παναθηναϊκός είμαι και με βρίζουνε οι άλλοι λεγόμενοι ειδικοί του Παναθηναϊκού ως Ολυμπιακό. Με λένε Ολυμπιακό. Ενώ είμαι ο πραγματικός Παναθηναϊκός. Ο πραγματικός Παναθηναϊκός είμαι εγώ. Όχι αυτοί που με βρίζουνε. Ξέρεις, η κολλητή του Γιαννακόπουλου, η κολλητή. Για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Καθαρές κουβέντες. Εγώ είμαι ο πραγματικός Παναθηναϊκός και ενδιαφέρομαι για το καλό της ομάδας. Και του μπάσκετ γενικότερα. Τι με ενδιαφέρει και το μπάσκετ γενικότερα. Λοιπόν, ας το ποδόσφαιρο. Μπάσκετ θα έχουμε του χρόνου. Το ελληνικό πρωτάθλημα μαζί με το ισπανικό θα είναι τα καλύτερα στην Ευρώπη.
0: Εντάξει, αλήθεια είναι μετά το ισπανικό δεν υπάρχει και μεγάλος ανταγωνισμός. Ενώ ότι μετά το ισπανικό δεν υπάρχει κάποιο πρωτάθλημα που να τον κυνηγάει.
2: Είμαστε πολύ πίσω. Με αυτά που γίνονται τα τελευταία χρόνια και ειδικά εφέτος παίρνουμε τη δεύτερη θέση. Πρωτοδεύτερη θα είμαστε με τους Ισπανούς.
0: Τώρα με την άνοδο τώρα και του Άρη και του ΠΑΟΚ και σίγουρα και τη ΑΕΚ, δεν θα κάτσει η ΑΕΚ να είναι πέμπτη και να παλεύει για έκτη.
2: Θα κάνει και αυτή. Αλλά γενικά δεν μπορεί να κάνει αλλιώς.
0: Δεν γίνεται. Οπότε, θα πρέπει να παλέψει και αυτή. Οπότε ανεβαίνει όλο το πρωτάθλημα.
2: Να κερδίσει τον ΠΑΟΚ, κύριε Ολυμπιακέ, κύριε Παναθηναϊκέ, μέσα στο παλατάκι. Άντε να το κερδίσει τώρα.
0: Και τον ΠΑΟΚ και τον Άρη. Και τον ΠΑΟΚ και τον Άρη.
2: Μια και τώρα στην επικαιρότητα είναι ο ΠΑΟΚ λόγω του Οσμάν. Δεν το περίμενα ότι θα πάει ο Οσμάν εκεί. Ότι θα φύγει ή ο Οσμάν ή ο Γουάντσο, γιατί δεν βγαίνουν τα κουκιά, το περίμενα. Το είχα πει. Το είχα πει στον Κατσάτσο. Λοιπόν, αλλά ότι θα πάει στο ΠΑΟΚ δεν το περίμενα ποτέ. Το περίμενες εσύ.
0: Όχι, για κανένα λόγο. Ξαφνικά το είδα χθες και έπαθα. Και έπαθα κουμπλόκο.
2: Έχει σκολούπρα, ναι, πράγματι. Βάζει μια καλαθομηχανή. Καλαθομηχανή ο ΠΑΟΚ στο ρόστερ του. Μια καλαθομηχανή.
0: Καταρχά, μιλάμε τώρα για τον καλύτερο παίκτη στην Ευρώπη στο Transition. Έτσι και τρέχει στον ενθουσιασμό, είναι μια ταχύτητα μόνο.
2: Και σκοράρει και με Transition και στο 5-1-2-5. Έχει σουτ. Έχει σουτ. Και τρίποντο και δίποντο. Καλαθομηχανή. Δεν το περίμενα ότι θα πάει εκεί. Και μου κάνει εντύπωση, πιστεύω να το έχει τσεκάρει κι εσύ, θα το έχει προσέξει, ότι δεν πήγε στην Τουρκία. Ενώ οι Τούρκοι του πρόσφεραν και αυτές οι μεγάλες τουρκικές ομάδες πολλά λεφτά. Δεν σου κάνει εντύπωση αυτό?
0: Εντύπωση μου κάνει, γιατί και οι τουρκικές ομάδες έχουν κίνητρο να τον πάρουν. Θυμίζω απλά ότι είναι Τούρκος.
2: Κίνητρο και λεφτά και παίζουν στην Ευρωλίγκα. Τώρα θα παίζει στο EuroCup.
0: Και όχι μόνο. Οι Τούρκοι έχουν και κίνητρο να τον πάρουν από την άποψη ότι έχει το διαβατήριο. Είναι Τούρκος ο άνθρωπος.
2: Αυτό πραγματικά με ξεπέρασε. Δεν το περίμενα. Όμως ότι θα φύγει, αλλά θα πάει σε άλλη ομάδα. Πιθανώς τουρκική. Ή σε κάποια άλλη. Όχι εκεί. Αυτό όμως δείχνει ότι ο ανταγωνισμός του χρόνου θα είναι πολύ μεγαλύτερος από κάθε άλλη χρονιά και το πρωτάθλημα θα είναι ένα από τα δύο καλύτερα στην Ευρώπη. Αυτό δείχνει. Δεύτερον, δεν πιστεύω να δώσουνε και τον Τολιόπουλο στον ΠΑΟΚ. Δεν το πιστεύω αυτούς τους άχρηστους, γιατί άχρηστοι είναι και τους λετάει ο Ολυμπιακός και ο Μπαρτζόκας τόσα χρόνια. Δεν πιστεύω να δώσουνε τον Τολιόπουλο στον ΠΑΟΚ, γιατί όλα τα περιμένω από αυτούς.
0: Αναστάση, δώσε μόνο μισό λεπτό να αναφέρω προς ενημέρωση του κόσμου για την ενδεκάδα του Ολυμπιακού απέναντι στη Λεουβέν. Τζολάκης, Ορτέγκα, Κάρμο, Κουτσίδης, Σιόζος, Σιπιόνι, Έσε, Ροντινέι, Φορτούνης, Μασούρας και Κλέιτον. Αυτή είναι η 11 του Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ για το φιλικό. Στις 2.30 είναι η Σέντρα. Τηλεοπτική κάλυψη από Κοσμοτές Φορένα. Συνεχίζεις, Αναστάση.
2: Συνεχίζω.
0: Βεβαίως.
2: Ωραία. Λοιπόν, δεν πιστεύω να γίνει γι' αυτό, τη που δεν υπάρχουν Έλληνες παίχτες. Δεν το πιστεύω αυτό. Να γίνει και αυτό. Είναι ικανή για όλα. Τρίτον, η μεταγραφή φαλ. Αποτυχημένη.
0: Αποτυχημένη από ποια άποψη?
2: Ξοφιημένος. Ας τους να λένε. Διαβάζω, έχει κίνητρο, λέει. Ο Ολυμπιακός, λέει, τον απέριψε. Και έχει τσαντιστεί. Και θα σκίσει του χρόνου. Θα σφάξει στο γόνατο τον Μιλουτίνοφ, γιατί γι' αυτό τον πήρανε. Σαν αντίπαλο δέος του Μιλουτίνοφ.
0: Καταρχάς, ναι, ο Παναθηναϊκός, ναι, στην περίπτωση του παίχτη αυτού έχει πληρώσει την υπεραξία, τον ορισμό της υπεραξίας.
2: Ποιος?
0: Ο Παναθηναϊκός. Γιατί έχει πληρώσει 1,6, 1,8, μπορεί και περισσότερο, σε ένα παίχτη που επιστρέφει από τραυματισμό στον Τένοντα.
2: Που έχει να παίξει 2 χρόνια και ο οποίος έχει προβλήματα συνεχόμενα τραυματισμών. Αυτούς εγώ που έχουν συνεχόμενους τραυματισμούς τους λέω συγκαμμένους. Και βγαίνουν και με βρίζουν επειδή τους λέω το σωστό. Του είσαι ξαναδεί αυτό σε αυτή την ομάδα? Να βγαίνουν να τους λέω το σωστό και να βγαίνουν μετά για να με βρίζουν οι κολλητοί του Γιαννακόπουλου.
0: Κοίτα, εγώ θα σου πω κάτι. Ο Παναθηναϊκός.
2: Οι επαγγελματίες φύλαθλοι. Γιατί έχουμε και επαγγελματίες φυλάθλους σε αυτή τη χώρα που τους πληρώνουν οι πρόεδροι. Άμα δεν το έχει καταλάβει. Το έχει καταλάβει.
0: Ναι, εντάξει, προφανώς. Απλά εγώ θα σου πω το εξής. Ο Παναθηναϊκός απέκτησε το φαλ γιατί υπάρχει και ένας πολύ καλός λόγος που τον πήρε.
2: Το
0: είναι επειδή έχει το διαβατήριο το ελληνικό.
2: Τίποτα,
0: το οποίο
2: είναι σακάτης. Ας το διαβατήριο. Να κοιτάς το ιατρικό του βελτίο. Το ξέρω το διαβατήριο. Λες να μην το ξέρω. Μιλάς με τον Αναστάση. Τα ξέρω όλα. Ξέρω πράγματα που δεν ξέρεις. Για να το πω λαϊκά. Λοιπόν, λάθος. Απορώ πως ο Πράτοβιτς έδωσε το okay. Παπαγιάννη έπρεπε να πάρει. Αυτό που τον λένε ορισμένοι στο Παναθηναϊκό αποτυχημένο. Δεν έχουν ιδέα από μπάσκετ. Δεν έχουν ιδέα, ρε φίλε. Οι άνθρωποι είναι άσχετοι. Τον 28η θα πάρω. Που είναι δικό μου παιδί. Που είναι Έλληνας. Που είναι γης. ένα τραυματισμό έχει πάσει τώρα. Από τα 21 μέχρι τα 28 δεν είχε τραυματιστεί ποτέ. Ποτέ θα πάσει και ένα τραυματισμό. Αθλητής είναι. Ο άλλος έχει να παίξει 3 χρόνια. Ναι. 3 χρόνια έχει να παίξει μπάσκετ της προκοπής. Το παλιό Φαλ θα τον έπαιρνα κι εγώ. Όχι αυτόν όμως. Άλλος ο παλιός, άλλος αυτός. Θα ψάχνουμε για σέντερ το χειμώνα. Στο λέω τώρα. Καλοκαίρι, κατά καλό καιρό, προ Χριστού προφήτης, όχι μετά Χριστό. Οι άνθρωποι είναι άσχητοι. Απορώ ρε παιδί μου πόσο ο Μπράντοβιτς δέχτηκε αυτό το πράγμα. Απορώ.
0: Προσωπικά, επειδή αναφέρθηκε τώρα στον Παπαγιάννη, προσωπικά είμαι από τους λίγους που τον υπερασπίζονται.
2: Πολύ καλός παιδί, μην ακούς τι λένε.
0: Επειδή συνδέθηκε με μια περίεργη περίοδο, με μια περίεργη περίοδο του Παναθηναϊκού.
2: Δεν είναι Μιλωτίνοφ, ούτε Βάλ στα καλά του. Αλλά δεν είναι το ζητούμενο αυτό. Το ζητούμενο είναι να πάρει στον κατάλληλο παίκτη, στον κατάλληλο τόπο και χρόνο. Αυτό είναι που θα ταιριάζει στο ρόστερ σου και στη φιλοσοφία σου. Στις ανάγκες του ρόστερ και στη φιλοσοφία σου. Είναι ένα παίκτη που θα σε βοηθήσει στα rebound και θα σου και σουτάρει καλά για Έλληνας, σουτάρει καλά τίποτο και τίποτο. Εκεί που έχεις πρόβλημα. Αργάς τώρα πήρε το Γιαμπουσέλε που δεν είναι καθαρό πεντάρι. Για να έχει ένα παίκτη για να σουτάρει. Γιατί ο Βαλ δεν σουτάρει. Ο Λεσόρ δεν σουτάρει. Αυτό έπρεπε να πάρει. Δεν να μην πάρει το Γιαμπουσέλε, να το πάρει, αλλά όχι για πεντάρι. Τώρα θα παίζει αναγκαστικά ο Γιαμπουσέλε πεντάρι σε ρόλο αντερσάι σέντερ.
0: Αυτό θα σου πω ότι αν παίξει πεντάρι θα παίζει με 5 παίχτες στην περιφέρεια. Αν παίξει πεντάρι ο Γιαμπουσέλε, θα πρέπει να παίξει ο Παναθηναϊκός με 5 παίχτες στην περιφέρεια.
2: Θα παίζει με Μπόγκα στο 3, στο 3 και Χουάντσο στο 4. Με Μπόγκα στο 3 και Χουάντσο στο 4.
0: Και το Χέις Ντέιβις στο 4.
2: Και Χέις Ντέιβις. Θα τα ελέγχει τα rebound. Δεν έχει θέμα εκεί. Έπρεπε όμως να έχει έναν 7-footer. Ο Βαγιάννης είναι 7-footer. Έτσι λένε αυτούς τους παίκτες.
0: Έναν τύπου, έναν παίχτη, έναν πολύ ψηλό, ένα ψηλό πεντάρι.
2: Ναι, και νεότερο και χωρίς προβλήματα τραυματισμών. Που να σουτάρει καλά. Έχει το πακέτο. Πέρα από ότι είναι Παναθηναϊκός και ξέρει την ομάδα και θα μας βοηθήσει εδώ το πρωτάθλημα. Το έχω ξαναπεί. Το είπα και στον Κατσάτσο. Εάν είχαμε τον Παπαγιάννη υγιή στους τελικούς του πρωταθλήματος, θα είχαμε πάρει το πρωτάθλημα.
0: Ο Παπαγιάννης επειδή.
2: Με στη ρακέτα. Ο Ολυμπιακός είχε τρεις σέντερ και εμείς είχαμε μόνο το Λεζόρ. Δεν βγαίνει η εξίσωση. Με πιάνεις.
0: Εγώ σε πιάνω. Το θέμα, επειδή ήθελα και να το πω, επειδή αναφέρθηκε στον Παπαγιάννη, επειδή συνδέθηκε με μια περίεργη περίοδο του Παναθηναϊκού, γι' αυτό και έφαγε βρίσιμο από τον κόσμο. Όταν όμως εκείνη την περίοδο δεν υπήρχε παίχτη να τον τροφοδοτήσει.
2: Άκουσε με. Είχε τα χάλια της ομάδα. Ούτε είχε το υλικό που έχει σήμερα. Είχε κατώτερο υλικό.
0: Το ίδιο λέμε, γιατί είπα ότι όταν δεν υπάρχουν άσοι να τροφοδοτήσουν το πεντάρι.
2: Έτσι.
0: Δεν μπορεί και το πεντάρι να παίξει αυτό που μπορεί.
2: Ποιος ταΐζει το ψηλό. Και εγώ το έχω πει και αυτό. Σε άλλο σταθμό. Η ουσία είναι ποιος ταΐζει το ψηλό. Ποιος είναι αυτός που ταΐζει το ψηλό. Τι αξία έχει. Τι ποιότητα έχει. Όπως το πες, αυτό είναι. Δεν είχε τότε ο Παναθηναϊκός και τους παίχτες. Τώρα λοιπόν πάει να πάρει και ένα κόμπο γκάρντ. Πρέπει να πάρει ένα κόμπο γκάρντ που να σουτάρει. Γιατί χάνει το σκοράρισμα του Οσμάν. Το χάνει. Ο Οσμάν ήταν καλός επιθετικά. Ο Μπόγκα είναι καλύτερος αμυντικά. Τον ήθελε ο Μπράντοβιτς, τον Μπόγκα. Λοιπόν, αλλά άρα λοιπόν πρέπει να πάρει ένα κομπογκάρντ ο οποίος να σουτάρει. Να τον κάνει δίδυμο με τον Αν στην περιφέρεια. Αυτή πρέπει να είναι λογική στη μεταγραφή σας. Το θέμα είναι που θα βρει βέβαια. Δεν είναι εύκολο να βρει.
0: Εντάξει, υπάρχει, έχει βγει μια φήμη, η αλήθεια είναι, για τον Μαλεντόν της Ρεάλ. Αλλά αυτό θα το δούμε πιο εμπεριστατωμένα εν καιρό.
2: Δεν το βλέπω γιατί δεν έγινε η τράπα. Η τράπα με τον Χουάντσο. Ο Χουάντσο δεν φεύγει τώρα από τώρα που έμεινε ο Σμάν, οπότε δεν το βλέπω. Εγώ λέω Καρλίκ Τζόουνς, Σπαρτιζάν. Πολύ καλή περίπτωση. Το ξέρει ο Μπράντοβιτς, τον έχει εκτίμηση. Σπάς το συμβόλαιο και τον παίρνει. Έτσι λέω εγώ. Γιατί είμαι και εγώ υπέρ της λογικής στο Μπράντοβιτς ότι δεν παίρνεις παίκτη από το NBA που δεν έχει παίκτη στην Ευρώπη. Δες τι έγινε πέρυσι με τον Ρισόν Χόλμς. Γέλασε ο κόσμος. Πρέπει να φέρεις παίκτη αν παίρνεις το NBA είτε Ευρωπαίο που παίζει στο NBA είτε Αμερικάνο που έχει θητεία, θητεία στην Ευρώπη.
0: Καταρχάς...
2: Εάν πάρεις Αμερικάνο που δεν έχει θητεία στην Ευρώπη, θα γελάσει πάλι και το παρδαλό κατσίκι.
0: Καταρχάς, για το... εννοείται, για τον Χόλμς, εντωμεταξύ, εγώ δεν έχω καταλάβει ακόμα το λόγο για τον οποίο αποκτήθηκε τη στιγμή που ο Παναθηναϊκός προσπάθησε να πάρει το Βαλαντσιούνας.
2: Τι με ρωτάς εμένα, αυτόν τον απίθανο τύπο που από πρόπριση έλεγα να σκοθεί να φύγει και οι άλλοι με βρίζανε, ως τον προπονηταρά το πετυχημένο που πήρε την Ευρωλίγκα. Δεν ξέρουνε μπάσκετ στο Παναθηναϊκό, γι' αυτό τους λετάει ο Μπαρτζόκας. Αυτή είναι πραγματικότητα. Κατάλαβε το, ούτε μπασκετικό κοινό έχει. Ούτε βέβαια ο Ολυμπιακός έχει μπασκετικό κοινό. Το Παναθηναϊκό είναι επικραμμένοι του ποδοσφαίρου. Που πάνε εκεί πέρα για να ξεχαρμανιάσουν. Για να το πω λαϊκά, Τζόρτζι. Αυτή είναι πραγματικότητα. Μην ακούς τι λένε. Μην ακούς. Όσο για τον Ολυμπιακό, θα πάει ο Ντόρσεϊ στον ΠΑΟΚ. Τι λέτε ρε παιδιά. Μα είναι δυνατόν. Ο Λαρετζάκης μην πάει στον ΠΑΟΚ.
0: Αυτό το βλέπω πιο πιθανό, η αλήθεια είναι. Η εκτίμησή μου για τον Ντόρσεϊ είναι ότι θα ανανεώσει μέχρι το 29 με τον Ολυμπιακό.
2: Έτσι λέω κι εγώ. Λάθος να πάει εκεί πέρα. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός δίνει τον Οσμάν και ο Άρης θα πάρει τον Λαρετζάκη. Αντίο ζωή. Τελειώσανε οι νίκες πλέον Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού στο Αλεξάνδριο και στο Παλατάκι. Νίκη γιοκ. Τελειώσαν αυτά.
0: Τα έχουμε ξαναπεί αυτά, νομίζω ότι...
2: Πάει εκεί πέρα, στον Άρη, ο Λαρετζάκης. Το πάω πει ως μάνα, πάει εκεί πέρα ο Λαρετζάκης, τελείωσε η υπόθεση. Μετά δεν ξέρω να βλέπω εκεί πέρα νίκες. Και τι σημαίνει αυτό, Τζόρτζι, γιατί μιλάμε με τον ειδικό, ένας από τους δύο του χρόνου, Παναθηναϊκό ή Ολυμπιακό, θα μείνει άτιτλος.
0: Δεν θα είναι επί της ουσίας στους τελικούς, ειδικά στους τελικούς.
2: Ναι, ένας από τους δύο πάρει το πρωτάθλημα, τότε ο ΠΑΟΚ και ο Άρης θα χτυπήσουν το κύπελο. Το κύπελο μπορεί, είναι ένα παιχνίδι. Γιατί στο πρωτάθλημα πρέπει να κερδίσει τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό τρεις φορές για να γίνεις πρωταθλητής. Το κύπελο όμως είναι ένα παιχνίδι. Δεν φαντάζεσαι να παίζεις το χρήσιμο παιχνίδι στη Θεσσαλονίκη για το κύπελο. Ωραίο, κύριε Τζόρτζι.
0: Εννοείται σε πιάνω, εγώ θα σου πω την εξής φράση.
2: Τότε σου λέω.
0: Εγώ θα σου πω.
2: 9 στα 10, πέφτω μέσα.
0: Εγώ θα σου πω κάτι. Και του χρόνου.
2: Πρέπει να είναι σύμπτωση.
0: Και του χρόνου, εγώ σου λέω ότι μπορεί να είναι όντως Ολυμπιακός Παναθηναϊκός πάλι τελική. Αλλά δεν θα είναι η ίδια η ευκολία να περάσει από τη Θεσσαλονίκη.
2: Όχι, και το κύπελο είναι πρόβλημα.
0: Το κύπελο. Το κύπελο περιμέναμε ένα ντέρμπι Ολυμπιακού Παναθηναϊκού κάθε χρόνο. Τώρα δεν θα είναι έτσι. Στο κύπελο κάθε χρόνο περιμέναμε ένα ντέρμπι.
2: Στο
0: τελικό. Αυτό έχει τελειώσει τώρα.
2: Άρα ένας από τους δύο κινδυνεύει άμεσα να μείνει άτιτλος. Τα έχω πει εγώ αυτά, αλλά δεν ακούνε. Δεν ξέρουν το άθλημα. Το καλοκαίρι, το χειμώνα λοιπόν, θα ψάχνουν για σέντερ. Όταν ο άλλος θα είναι πάλι στα πιτς, ο συγκαμένος που πήγανε και πήρανε. Και δεν τρέπονται λίγο. Και βγαίνουν για να με βρίσκουνε που τους λέω το σωστό. Δηλαδή τραγικά πράγματα, Τζόρτζι. Πάμε τώρα σε ένα τελευταίο θέμα για να βγει κανένας άλλος. Δεν υπάρχουν,
0: λέει, πάμε για λίγο γρήγορα, γιατί η αλήθεια είναι δεν έχουμε το χρόνο με το μέρος μας.
2: Εγώ λέω ότι υπάρχουν. Αλλά ο Έλληνας μπασκετμπολίστας είναι ρηγμένος. Ρηγμένοι είναι οι Έλληνες μπασκετμπολίστες. Δεν τους πιστεύουνε. Γιατί ένα παίκτη για να τον αναδείξεις πρέπει να τον πιστέψεις. Να τον στηρίξεις τα δύσκολα. Να τους δώσεις την ευκαιρία. Δεν τους πιστεύουνε. Άκου λοιπόν ορισμένους παίκτες που θα έπαιρνα εγώ στις ομάδες της Α1. Και μετά με βάση τι κάνανε. Με βάση την πρόοδό τους, θα βλέπαμε αν αξίζουν για παραπάνω. Να πάνε στις μεγάλες ομάδες της χώρας. Με πιανείς.
0: Βεβαίως.

0: Η ΑΕΚ έχει το σκορδίζει 40 χρονών. Και δεν τρέπεται λίγο σάκοτα. Δεν τρέπεται λίγο. Κρίς Μαντής. Μάρκος Τοχόνης. Ήθελα να τον πάρει πριν από 3 χρόνια στον Ολυμπιακό ο Μπαρτζόκας. Έχει τα αγνοείται η τύχη του. Έχεις ακούσει τίποτα 3 χρόνια.
1: Όχι.
0: Ο Μάικ Τζέιμς, ο γνωστός Μάικ Τζέιμς, έχει πει τα καλύτερα για αυτόν. Τα είναι τραγικά πράγματα. Τάσος Χουκ, αυτός πήγε στον Ιρακλή. Καλή περίπτωση αυτός. Νίκ Μπόζογλου, Έλληνα Αυστραλός, έπαιζε, Τζόρτζι, στους Sydney Wildcats, στην Αυστραλία. Εκεί έμαθε μπάσκετ. Που είναι μια ομάδα όπως ο Ολυμπιακός ο Παναθηναϊκός. Που παίρνει πρωταθλήματα στην Αυστραλία. Έπαιξε εκεί με πολύ καλά νούμερα. Και ήρθε στην Α2 εδώ στην Ελλάδα. Και παίζει 2 χρόνια. Είναι ο καλύτερος παίκτης. Πέρυσι τη χρονιά που τελείωσε ήταν στην καλύτερη πεντάδα της Α2. Μαζί με τους Αμερικάνους. Γιατί τώρα το πρωτάθλημα αυτό έχει δυσκολέψει. Παίζουν Αμερικάνοι εκεί. Στην καλύτερη πεντάδα. Και είδε καμιά από τις μικρομεσαίες ομάδες του πρωταθλήματος να ενδιαφέρονται να τον επάρουν στην ομάδα τους. Θα δει τραγικά πράγματα. Οι άνθρωποι είναι άσχετοι. Έρικ Καρφίτσας. Ελληνοαυστραλός.
1: Τώρα που πήγαμε. Ναι, με αυτόν μόνο να κλείσουμε, φίλε Αναστάση, γιατί δεν έχουμε χρόνο. Γι' αυτό το λέω.
0: Τελειώνουμε. Που πήγε ο Παναθηναϊκός στην Αυστραλία για τον τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος. Συμμετείχε στην προετοιμασία του Παναθηναϊκού. Τριάρι. Είδες κανείς να ενδιαφέρεται να τον πάρει στο ελληνικό πρωτάθλημα. Λοιπόν, οι άνθρωποι είναι εκτός τόπου και χρόνου. Σου είπα ήδη εξπαίχτες. Υπάρχουν ακόμα κι άλλοι. Υπάρχουν ορισμένοι στην Α2 που είναι πολύ καλοί παίχτες αυτοί και μπορούν να παίξουν Α1 άνετα. Και φέρουν κάτι παίχτες, κάτι ξένους από τη Λαϊκή. Εγώ λέω να παίζουν με 12 παίχτες. Ξένους. Όλες οι ομάδες. Να καταργήσουμε τους Έλληνες. Να μην υπάρχει κανείς. Για να μην μπορούμε να κερδίσουμε ούτε τη Ρουμανία, ούτε την Πορτογαλία με την εθνική ομάδα. Οι άνθρωποι είναι εκτός τόπου και χρόνου. Όλοι τους, δεν είναι μόνο ο Λιόλιος. Όλοι αυτοί. Πάνω απ' όλα είναι ο Ολυμπιακός ο Παναθηναϊκός. Συμφορά για το ελληνικό μπάσκετ. Συμφορά. Τελειώνω με τούτο. Εάν εγώ ήμουνα πρόεδρος της Ομοσπονδία, θα απαγόρευα σε οποιοδήποτε Έλληνα παίκτη να πάει στο Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, εάν δεν έχει συμπληρώσει τα 25 χρόνια. Από 25 χρονών και πάνω. Μέχρι τότε θα το απαγόρευα. Γιατί περνούν τα ταλέντα και τα καταστρέφουνε. Δεν μπορεί να εξελιχθεί ένας παίκτης. Να βγει, να ολοκληρωθεί. Εξαιτίας αυτών των 2 ομάδων. Να παίζουν με 12 ξένους. Είναι τραγική κατάσταση. Έχουνε διαλύουν το ελληνικό μπάσκετ. Και δεν μιλάει κανείς, μόνο εγώ. Οι ειδικοί. Πού είναι οι ειδικοί?
1: Αναστάση μου, μας πιέζει ο χρόνος, μας πιέζει ο χρόνος.
0: Πέρε μου τους ειδικούς. Πού είναι ανειδίκευτοι. Γεια.
1: Καλή συνέχεια, εύχομαι. Καλή συνέχεια. Πάμε και στην τελευταία γραμμή. Καλησπέρα.
2: Χαίρετε. Ένα χαλάλι τουλάχιστον Αναστάσεις respect εγώ Ολυμπιακός του Πουχάρης, αλλά του βγάζω το καπέλο και έχω πει ας πούμε ότι υποκλίνομαι και στις γνώσεις του και πολύ περισσότερο στο χαρακτήρα του και χαίρομαι κιόλας ότι επειδή δεν πρόκειται να σκύψει κεφάλι ο Αναστάσης, γιατί αν είχαν μυαλό εκεί πέρα τον είχαν πάρει δίπλα τους. Και όσο κοντράρει θα συνεχίζεται αυτό και εγώ τρίβω τα χέρια μου, έτσι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει τώρα κάτι άλλο που ήθελα να πω. Βγήκε κάποιος φίλος και είπε Ολυμπιακός για το Σαμοθράκη. Ο Σαμοθράκης είναι ιερό το τεμ. Έχει τόσες γνώσεις και τόσο εμπειρία, δεν μπορεί, έχει εκτεθεί όταν ήταν μικρός, τώρα μεγάλος δεν μπορεί να εκτεθεί και επειδή τα λεφτά στον Ολυμπιακό είναι δουλεμένα, έτσι. Δεν είναι κρατικές επιχορηγήσεις, δεν είναι κρατικά λεφτά. Όταν βγαίνει και λέει κάτι ο Σαμοθράκης θέλει να είναι τεκμηριωμένο. Ούτε αυτός θα βάζει τα λεφτά, σέβεται το Μαρινάκι που τα βάζει. Και εγώ το σέβομαι, αν και μου τη δίνει, ήθελα να είμαι στη θέση του. Παίζω συνέχεια το ευρωπαϊκό λότο, μπάσκετ, πιάσω τα δισεκατομμύρια και πάω και του πω, κύριε Μαρινάκη, πόσα έχει πάρει, 300 εκατομμύρια. Πάρε 400 να πάρω εγώ τον Ολυμπιακό. Τώρα θέλει ο άλλος τσάμπα, ο τζαμπατζής, ο άλλος, να του πει ποιο παίκτη θα υποδείξει να πάρει και στεναχωριέται όταν δεν τα δω.

0: Καταλαβαίνω μόνο να ξέρεις, Χάρης, μας πιέζει ο χρόνος, οπότε ό,τι να πούμε, να το πούμε λίγο πιο σύντομα, καταλαβαίνεις.
1: Και κάτι τελευταίο τώρα για το φίλο
0: σου. Εντάξει,
1: λοιπόν, εντάξει, μην το συμμερίζεστε, ας πούμε. Είπε κάτι νούμερα για τα ποδοσφαιρικά. Έχει κάνει λάθος το παιδί. Να δώσω εγώ τα σωστά νούμερα. Στα 22 εκατομμύρια οπαδοί που υπάρχουν σε όλο τον κόσμο, Έλληνες μάλλον, είναι 16 εκατομμύρια Ολυμπιακοί, 2 εκατομμύρια εκτζίδες, 1.600 Αριανοί, 1 εκατομμύριο Παοξίδες, 800.000 Παναθηναϊκοί και 600.000 διάφοροι. Έχουν πέρσι Παναθηναϊκοί, δυστυχώς, έχουν τόσα χρόνια να πάρουν πρωτάθλημα, έχουν μείνει πολύ λίγοι. Λοιπόν, τώρα ο φίλος ο Μπιλ Μπαϊτάξη, εντάξει, δεν το κάνει σκόπα με ψέματα, άλλωστε και ο ύμνος τους, αυτοί οι ψέματα λένε και από τον ύμνο τους, παντοτινή, πώς το λέει, σε όλα τα σπορ. Και στο πόλο παίζουν με μπρατσάκια. Δεν έχουν δει, όχι πρωτάθλημα.
0: Χάρη, μη μου υπερβάλλεις μόνο, σε παρακαλώ.
1: Έχουν δει πρωτάθλημα στο πόλο. Έχουν κάνει νίκη. Με μπρατσάκια δεν παίζουν, θα παίζουν με τον Ολυμπιακό.
0: Καταλαβαίνω, απλώς καταλαβαίνεις, πρέπει να συντομεύσουμε.
1: Μα είναι ψεύτες, δεν τους συμμερίζομαι, εντάξει, δεν πειράζει. Αλλά τώρα δεν συμμερίζομαι για τον Μπιλ Μπαϊτάξη, αλλά δεν το παίρνω σοβαρά αυτά που λέει. Βάση περιπτώσει, εγώ είπα τα σωστά. Τα ποσοστά λένε έτσι, τα ποσοστά έτσι. Γράφτε για να τα ξέρετε. Λοιπόν, γεια χαρά, καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια, Χάρη. Αυτή, παιδιά, ήταν και η τελευταία γραμμή. Γιατί θα επιστρέψουμε τώρα. Λοιπόν, πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και ανακηρύσουμε την έναρξη του μαγκαζίνο του Σαββάτου. 2 με 4. Διαφημίσεις, δελτίο αθλητικών ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα.
3: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
4: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
5: Η ώρα είναι 2.
3: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
6: Μάστορες στην κουζίνα.
7: Έφτιαξα.
6: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
7: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
6: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
8: Η ηλιακή θερμοσύμφωνης Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
2: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports. 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις του 943 Ελλάδα Sports. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Βογιατζής. Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Λέβεν στο δεύτερο φιλικό προετοιμασίας ενώπιση τη νέα σεζόν. Σέντρα στις 2.30 τηλεοπτική κάλυψη από Κοσμοτέ Sport 1. Πιέζουν οι Ερυθρόλευκοι για την απόκριση του Σοφία Νάμπραμπατ. Ανοιχτή υπόθεση του Στάνιτς. Τέταρτο φιλικό προετοιμασίας για τον ΠΑΟΚ που αντιμετωπίζει στις 5 την Βέντε στην Ολλανδία. Τηλεοπτική μετάδοση από την υβριδική τηλεόραση του Open. Ανοίγει ο δρόμος στην επιστροφή του Γιαννούλη στο δικέφαλο του Βορρά με την απόκριση του αριστερού ΠΑΟΚ από την Άουσμπουργκ. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Grasshopper στο Απόστολος Νικολαίδης στο τρίτο του φιλικό ενώπιση των παιχνιδιών με την Πάσκη για το Conference League. Μοναδική αποσία για τους πράσινους ο Πελίστρη. Χρόνο συμμετοχής αναμένεται να πάρει ο Ντεφράι. Ο Ορμπελίν Πινέδα είναι πιο πιθανό να παραμείνει στην ΑΕΚ παρά να μεταγραφεί στη Μοντερή, σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Σέζαρ Ρουίς Μέρλο. Ενδιαφέρον από αρκετές ομάδες στην απόκριση του Τζέιμσον Ράις από την ΑΕΚ, αποκαλείται ο Άντωνι Τζόσεφ, που σε ανάρτησή του στα social media υποστηρίζει ότι η Blackburn έκανε μια ερώτηση στην Ένωση για τις απαιτήσεις της για τον παίκτη, που επίσης φέρεται να τον εξετάζει και η Νόριτς. Μετά την μεταγραφή του Όσμαν, ο ΠΑΟΚ πιέζει για την απόκριση τόσο του Βασίλη Τολιόπουλου, του Παναθηναϊκού και του Τάιλερ Ντόρσεϊ του Ολυμπιακού. Για τις 8 του Μουντιάλ, στις 12 Νορβηγία-Αγγλία και στις 4 τα ξημερώματα Αργεντινία-Ελβετία. Ήταν αθλητικές ειδήσεις των 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί το μαγκαζίνο με τον Γιώργο Ιωάννου.

0: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Φίλες και φίλοι ακροατές, καλησπέρα και πάλι. Είπαμε τετράωρο, αλλά αυτή τη φορά το επόμενο δίωρο θα είμαστε μαζί για άλλο λόγο. Και όταν λέω για άλλο λόγο, είναι ο λόγος είναι το μαγκαζίνο του σταθμού που ξεκινάει από τις 2 μέχρι τις 4, η ώρα είναι 2 και 8 πρώτα λεπτά. Και έχουμε αρκετά πράγματα να πούμε.

Τώρα ο Γιωργάρας άναψε και το φως για να τον βλέπουμε σαν άνθρωποι. Γιατί πιο πριν σκοτάδι γύρω μου, σκοτάδι που λέμε. Ναι, αυτό γινότανε.

0: Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε φυσικά από πάνω, όπως συνηθίζουμε πολλές φορές. Παναγιώτη Στεφάνου στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Παναγιώτη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Πώς είσαι καταρχάς?
1: Όλα καλά.
0: Πάρα καλά, εύχομαι, και δεν ξέρω βέβαια η Θεσσαλονίκη σε τι κατάσταση είναι μετά από το βραδινό το μπαμ που είχε ωρέξει ο κύριος Μιστακίδης.
1: Ναι, ωρέξεις εννοείς μεταγραφικές, έτσι.
0: Αυτό εννοώ, εντάξει.
1: Να μην μπερδευόμαστε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ναι, όντως, χθες το βράδυ έγινε το μεγάλο μπαμ και ο Τσέντι Οσμάν, μια εξωπραγματική προσφορά που του κατέθεσε ο ΠΑΟΚ, άφησε τον Παναθηναϊκό για να ανέβει στην Θεσσαλονίκη. Μια κίνηση η οποία έχει διεθνές αντίκτυπο. Μιλάμε για έναν προβεβλημένο Τούρκο καλαθοσφαιριστή, έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν βασικός τέλεχος του Παναθηναϊκού και με 9 εκατομμύρια ευρώ για 3 χρόνια, συν τα 2 εκατομμύρια που θα πάρει η ΚΑΕ Παναθηναϊκός, ο Οσμάν μετακομίζει στον ΠΑΟΚ. Αντιλαμβάνεσαι ότι είναι πολύ μεγάλες οι συνέπειες εντός εισαγωγικών ενθουσιασμού στον κόσμο, καθώς ο Οσμάν δεν είναι ένα τυχαίο αθλητικό πρόσωπο. Αναμένεται να ενισχύσει πάρα πολύ την ομάδα του ΠΑΟΚ και εν ώψη της συμμετοχής του στο EuroCup, καθώς στόχος είναι η κατάκτηση του τροπαίου και η συμμετοχή την επόμενη σεζόν στην Ευρωλίγκα. Μένει να δούμε τώρα πότε θα έρθει, πότε θα αφηχθεί, τι ακριβώς θα συμβεί με τον Οσμάν, ο οποίος πραγματικά έχει προκαλέσει τελείριο ενθουσιασμό στον κόσμο του ΠΑΟΚ. Και ακολουθεί και ο Τολιόπουλος, όπως λέει το ρεπορτάζ, στον οποίο έχει καταθέσει επίσης πρόταση ο ΠΑΟΚ για να τον αποκτήσει, έναντι επίσης 2 εκατομμυρίων ευρώ που θα δώσει στον Παναθηναϊκό. Αν γίνει και αυτό, τότε θα μιλάμε πια για μια διαφορετική ομάδα, για ένα διαφορετικό ΠΑΟΚ την επόμενη σεζόν.
0: Και είναι να μην τους πιάνει ενθουσιασμός όταν παίρνουν τον Οσμάν, ο οποίος μιλάμε τώρα για ένα παίκτη που είναι ο καλύτερος παίκτης στην Ευρώπη στο transition, έτσι. Μία ταχύτητα μόνος του στον εφηβιασμό.
1: Είναι πολύ μεγάλη μεταγραφή και προκαλεί και απορία πώς δέχτηκε ο Οσμάν να αφήσει την Ευρωλίγα και να παίξει στο πιο κάτω επίπεδο. Αλλά ασφαλώς θα πήρε κάποιες εγγυήσεις ότι από τη νέα χρονιά ο ΠΑΟΚ θα αγωνίζεται στην Ευρωλίγα με τον έναν ή τον άλλο τρόπο. Άρα θα θυσιάσει μία σεζόν το EuroCup και την επόμενη θα είναι και πάλι στα μεγάλα σαλόνια. Ούτως ή άλλως πάντως και το ποσό δεν είναι μικρό. 9 εκατομμύρια για 3 χρόνια στο μπάσκετ δεν τα βρίσκει. Οπότε ήταν λίγο έως πολύ αναμενόμενο να πει το νέο Οσμάν και να έρθει στον ΠΑΟΚ με αυτή την πρόταση, έτσι, με αυτά τα λεφτά.
0: Ναι, από ένα σημείο και μετά όταν δέχεσαι μια τέτοια πρόταση, όχι ότι δεν θα την έβρισκε στην Ευρώπη ο Οσμάν, ωστόσο εντάξει, είναι τρομερό το κατόρθωμα του Μιστακίδη από την άποψη ότι υπήρχαν στο κόλπο και τουρκικές ομάδες, έτσι. Ναι. Ομάδες από την Τουρκία που είχαν και πολύ μεγαλύτερο κίνητρο να τον εντάξουν στο ρόστερ τους. Θυμίζω ότι ο άνθρωπος είναι Τούρκος, έχει το διαβατήριο και αυτό χρησιμεύει για το πρωτάθλημα.
1: Είναι μια μεγάλη νίκη του Τέλη Μιστακίδη που στέλνει μηνύματα, αν θέλουμε να δούμε και πίσω από την κουρτίνα, στέλνει μηνύματα και στον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ, ο οποίος αυτή τη στιγμή κινείται μεταγραφικά μεταξύ Φθοράς και Αυθαρσίας. Στέλνει μηνύματα στον κόσμο. Είναι σαφές γιατί γίνεται αυτή η μεταγραφή. Ας μην την αποκρυπτογραφήσουμε άλλο. Η ουσία είναι όμως ότι έγινε, ότι ενισχύεται πάρα πολύ ο ΠΑΟΚ. Θα δούμε με έναν διαφορετικό δικέφαλο τη νέα σεζόν υπό τις οδηγίες του Ανδρέα Τριγκέρη.
0: Νομίζω έχει πολύ ενδιαφέρον πλέον, γιατί εντάξει, και στο πρωτάθλημα τα πράγματα θα είναι πλέον τελείως διαφορετικά. Θέλω να πω ότι μπορεί να έχουμε πάλι τελικούς Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, αλλά σίγουρα δεν θα είναι η ίδια η ευκολία του να περάσει από τη Θεσσαλονίκη. Που ούτως ή άλλως ήταν δύσκολο, αλλά τώρα αρχίζει και γίνεται ακόμη πιο.
1: Εγώ πια δεν αποκλείω καθόλου το ενδεχόμενο ο ΠΑΟΚ να μπει δυναμικά και να διεκδικήσει το πρωτάθλημα από τη νέα σεζόν. Διότι και πέρσι ο Παναθηναϊκός, ας πούμε, μέχρι και από τον Ηρακλή έχασε. Δεν θα είναι απίθανο με αυτές τις προοπτικές που ανοίγονται και για τον ΠΑΟΚ και για τον Άρη να έχουμε πολύ μεγάλη μάχη ακόμα και για την ίδια την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Και αυτό είναι πάρα πολύ καλό για το ελληνικό μπάσκετ.
0: Ναι, τώρα έχουν και άγνοια κινδύνου οι δύο ομάδες της Θεσσαλονίκης πλέον με τέτοια άνοδο. Δεν έχουν να χάσουν τίποτα, θα μπουν όπως πρέπει να μπουν και θα δούμε τι θα γίνει. Θα έχουμε σίγουρα ένα πολύ ενδιαφέρον πρωτάθλημα και στα παιχνίδια της Αθήνας και στα παιχνίδια της Θεσσαλονίκη, τα πάντα όλα. Έτσι. Πραγματικά. Να σε πάω λίγο στα ποδοσφαιρικά. Δεν ξέρω αν έχουμε κάτι τώρα σχετικά με τον ΠΑΟΚ, ο οποίος αντιμετωπίζει σήμερα την Τβέντε.
1: Ναι, έχει φιλικό σήμερα ο ΠΑΟΚ, τελευταίο στην Ολλανδία, στις 5 το απόγευμα με την Τβέντε. Ένα τελευταίο φιλικό τεστ για να δει ο Αλέσιο Λύση κάποια ακόμη πράγματα από αυτήν την ομάδα, έτσι όπως τη βρήκε και έτσι όπως την προπόνησε στην Ολλανδία. Παναλαμβάνω, 5 το απόγευμα κόντρα στην Τβέντε. Αμέσως μετά ο ΠΑΟΚ, αμέσως μετά λέγοντας αύριο το πρωί, αναχωρεί από την Ολλανδία και μαζί με το που προσγειώνεται η αποστολή στη Θεσσαλονίκη φεύγουν και σχεδόν όλοι για τις πατρίδες τους για 3 ημέρες. Θα δώσει μήνυ άδεια ο Λύση και ο ίδιος μάλιστα θα ταξιδέψει στην Ιταλία για να δει την οικογένειά του. Θα φύγουν και οι περισσότεροι ποδοσφαιριστές και θα επιστρέψουν και πάλι Τετάρτη για να ξεκινήσει και πάλι η προετοιμασία του ΠΑΟΚ εν ώψη πια του πρώτου ευρωπαϊκού παιχνιδιού, είτε με τη Δυναμό Κιέβου είτε με την Κλουζ. Να πούμε ότι αύριο το απόγευμα προς βραδάκι φτάνει στη Θεσσαλονίκη ο Σάντα Μαρία, καταγραφή του οποίου έχει κλειδώσει, και επίσης αναμένεται και ο Τάχα Αλή, επίσης η μεταγραφή του οποίου έχει σχεδόν οριστικοποιηθεί. Άρα μιλάμε για άλλες δύο μεταγραφές για τον ΠΑΟΚ. Ο Σάντα Μαρία αναμένεται αύριο, μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα έρθει και ο Τάχα Αλή. Πιθανότατα την Τετάρτη, όταν και θα επιστρέψουν όλοι οι ποδοσφαιριστές για την επανέναρξη των προπονήσεων. Μένει να δούμε σήμερα πώς θα αγωνιστεί η ομάδα, τι θα δοκιμάσει ο Λύση, πώς θα εξελιχθεί το φιλικό. Ο κόσμος του ΠΑΟΚ θα έχει τη δυνατότητα να πάρει άλλη μια γεύση του δικεφάλου. Θυμίζω 4-1 το πρώτο μάτς με την Μπέβερεν, 4-0 με την Βέστρελο, 3-2 με την ΑΕΚ Λάρνακας. Ο ΠΑΟΚ έχει 3 νίκες σε 3 παιχνίδια και συνολικά 11 γκολ. Ενεργητικό, πάρα πολύ καλή στην κομιδή. Αλλά βέβαια από τα φιλικά και μόνο δεν μπορεί να κρίνει κανείς. Ωστόσο, είναι ένα δείγμα και αυτό για το πώς κινείται ο ΠΑΟΚ αυτές τις πρώτες μέρες της νέας σεζόν.
0: Θα έχει ενδιαφέρον. Φυσικά, ο ΠΑΟΚ περιμένει κιόλας να δει ποιον θα αντιμετωπίσει, γιατί δεν ξέρει ακόμα. Ξέρει μόνο τους δύο πιθανούς αντιπάλους του. Τώρα,
1: ναι, μετά, το 0-0, μετά το 0-0 της Πολωνίας. Πλέον όλα είναι ανοιχτά. Φαβορή λόγω έδρας είναι η Κλουζ. Αλλά περιμένουμε να δούμε ποιος από τους δύο τελικά θα προκριθεί για να ξέρει και ο ΠΑΟΚ τον ακριβή του αντίπαλου.
0: Τέλεια. Δεν ξέρω αν έχουμε να προσθέσουμε κάτι επιπλέον τη δεδομένη χρονική στιγμή.
1: Τίποτα. Στον Άρη περιμένουν οι άνθρωποι την απάντηση ακόμα του Μάγνουσον. Που όσο δεν απαντά, τόσο απομακρύνεται από το ενδεχόμενο να ενταχθεί στον Άρη. Και στον Ηρακλή είχαμε χθες την παρουσίαση του Βάλτερ Ματσάρη, ο οποίος είπε πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα. Ο νέος τεχνικός του Ηρακλή είπε ότι δεν ήρθε εδώ για να πουλήσει τρέλα εντός αγωγικών, ούτε για να ενθουσιάσει τον κόσμο λέγοντας ότι πάει για διάφορους στόχους τους οποίους δεν θα μπορέσει να εκπληρώσει. Είπε ότι θα κινηθεί βάση του budget που του δίνει η εταιρεία, ότι θα κάνει μια ομάδα η οποία θα είναι μέσα στον ανταγωνισμό. Δεν έθεσε όμως στόχο, ούτε για την παραμονή, ούτε για την Ευρώπη, ούτε για οτιδήποτε άλλο. Βήμα-βήμα είπε, πάμε να χτίσουμε τον Ηρακλή της νέας περίοδου.
0: Τέλεια, τέλεια. Παναγιώτη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Θα τα πούμε ξανά, καλό μεσημέρι, εύχομαι. Ήταν ο Παναγιώτης Στεφάνου με το ρεπορτάζ Θεσσαλονίκης.

Λοιπόν, σε πολύ λίγο, σε από λεπτό σε λεπτό, η ώρα είναι και 20. Σε περίπου 10 λεπτά ξεκινάει το φιλικό του Ολυμπιακού με τη Λέουβεν. Να επαναλάβουμε λίγο την δεκάδα του Ολυμπιακού. Τζολάκης, Ορτέγκα, Κάρμο, Κουτσίδης, Σιόζος, Σιπιόνι, Έσε, Ροντινέι, Φορτούνης, Μασούρας και Κλέιτον.

Πάμε λίγο στα μηνύματά σας. Ο φίλος μας ο Κώστας στέλνει ένα μήνυμα. Σεβασμός στον Αναστάση. Όσα ξέρει αυτός δεν τα ξέρουν όλα τα βιβλία. Κώστας Παναθηναϊκός. Καλησπέρα φίλε Κώστα.

Σχεδόν όλα έτοιμα για το φιλικό. Παρ' όλα αυτά να πούμε πως να το πούμε αυτό, υπάρχει κόσμο στο Ολυμπιακό στο γήπεδο. Υπάρχει εκεί μια μικρή κερκίδα, να το πω. Ναι, μια μικρή κερκιδούλα. Εκεί έχουν πάει αρκετοί φίλοι του Ολυμπιακού να δουν την ομάδα τους και μικρά παιδιά.

Θυμίζω έχουμε και αγώνες σήμερα. Έχουμε την Αγγλία με την Νορβηγία. Θυμίζω έχω δώσει και σημείο, έχω δώσει μάλλον πρόβλεψη. Δύο τελικές από τον Κέιν στην εστία, δύο τελικές από τον Χάλαντ στην εστία και μία τελική από τον Μπέλιγχαμ στην εστία. Κοντά εξάρα απόδοση, παιδιά. Βαράτε, βαράτε τώρα που μπορούμε. Η χθεσινή μου πρόβλεψη βέβαια για το μάτς της Ισπανίας πήγε καλά, έτσι. Ένα δελτιάκι που χωρίξει με τα τέσσερα παιχνίδια του Μουντιάλ πάει μέχρι τώρα καλά. Αυτό έχουμε να πούμε. Αυτά για την ώρα. Θα πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε για το δεύτερο μισάωρο του μαγκαζίνου του 943 Ελλάδα Sports. Καλή συνέχεια. Πάμε μάλλον σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
3: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210 5761 620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210 5761 620. 20.
2: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια. Ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας. Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
0: 94,3 Interveten. Ελλάδα Sports.
4: Η ώρα είναι 2:30.

Εδώ είμαστε στον 943 Ελλάδα Sports. Οι παίχτες είναι στο γήπεδο. Των δύο ομάδων δίνουν τα χέρια, καθιερωμένες χειραψίες μεταξύ παικτών και διαιτητών. Όπως καταλαβαίνετε, όλα έτοιμα σχεδόν για να ξεκινήσει το παιχνίδι.

0: Λοιπόν, και μια και παίζει ο Ολυμπιακός, για πάμε. Κώστας Σαμοθράκης στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Κώστα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι και πάλι, Γιώργη.
0: Καλό μεσημέρι και πάλι, όντως.
1: Πριν πάμε να σχολιάσουμε την δεκάδα και το ρεπορτάζ γενικά γύρω από το γλυκό παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Λέουεν, θέλω να απαντήσω στον ακροατή που βγήκε προηγουμένως και μου έκανε επίθεση. Πρώτα απ' όλα, στο φλάζ δεν δούλευα ποτέ. Πρώτα απ' όλα. Και αυτό δείχνει ότι ήταν προκατηλημένος και βγήκε για να πει κάτι. Δεύτερον, δεν είχα πει αυτόν Ολυμπιακάρα. Είχα πει κάποιον άλλον, ο οποίος πριν ένα μήνα, πριν ακόμα ξεκινήσουν οι μεταγραφές, είχε πει πάλι τα ίδια βλέπουμε, άντε για και για του χρόνου. Δηλαδή έβγαλε τα συμπεράσματα.
0: Μπροστά ήμουνα, εκείνη την ώρα μιλάγαμε μαζί στην εκπομπή.
1: Ακριβώς. Άντε για και για του χρόνου, βγήκε και είπε. Δεν είχα πει αυτόν Ολυμπιακάρα, είπα τον άλλον ο οποίος είπα αυτές τις κουβέντες. Δηλαδή έβγαλε τα συμπεράσματα για τον Ολυμπιακό της επόμενης χρονιάς πριν καν ξεκινήσουν οι μεταγραφές. Λοιπόν, προφανώς και δεν μπορώ να αρέσω σε όλους. Υπάρχουν και άλλοι ρεπόρτερ και καλύτεροι από μένα, αν θέλεις, μπορούν να ανοίγουν το ραδιόφωνο του, τη τηλεόρασή του και να τους ακούν. Πολύ απλό. Και δεν δούλευα ποτέ στο φλάς για να καταλάβει ο κόσμος ότι ήταν προκατηλημένος και γιατί βγήκε να πει αυτά που ήθελε και καλά έκανε, εν πάση περιπτώσει. Απλά το διευκρινίζω, αν και δεν μου αρέσει να δίνω απαντήσεις, το διευκρινίζω για να είναι ξεκάθαρη θέση μου. Το αν λιβανίζω ή όχι, ο καθένας μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματά του.
0: Προσωπικά αυτό που ανέφερα έτσι και πιο πριν, Κώστα μου, συγγνώμη που διακόπτω, είναι ότι καταλαβαίνω απόλυτα την αγωνία του κόσμου του Ολυμπιακού για την ομάδα.
1: Ναι, και εγώ μπορεί... την καταλαβαίνω. Έτσι. Αλλά όταν ένα μήνα πριν ξεκινήσουν οι μεταγραφές, λέει ο άλλος ότι πάλι τα ίδια βλέπουμε όπως και πέρσι, άντε για και για του χρόνου, εκεί πέρα εντάξει, κάτι δεν πάει καλά προφανώς. Όταν τελειώσουν οι μεταγραφές, ολοκληρωθούν, δούνε τι θα κάνει ο Ολυμπιακός, τότε μπορούν να κάνουν κριτική και να πούνε οτιδήποτε. Λοιπόν, το κλείνω εδώ. Δεν είναι ανάγκη να δούμε και μεγάλη σημασία. Το παιχνίδι το φιλικό με τη Λέβων ξεκίνησε στο προπονητικό κέντρο του εκεί που ο Ολυμπιακός συνεχίζει την προετοιμασία του.
0: Τώρα υπάρχει και ένα φάουλ, νομίζω, η Λέβων.
1: Ναι, εντάξει. Απλά να πω για την ενδεκάδα σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι με την Ρακόβ. Ο Τζολάκης είναι που επιστρέφει κάτω από τα κολπός, παίζει για πρώτη φορά, δεν είχε παίξει το προηγούμενο φιλικό. Ορτέγκα και Σιόζο στα δύο άκρα παραμένουν οι ίδιοι, έτσι. Απλά ο Κάρμου αντί για του Πιρόλα μαζί με το Κουτσίδη είναι στο κέντρο της άμυνας. Δηλαδή ο Κάρμο ξεκινάει αυτή τη φορά ενδεκάδα. Σιόζο, Σιπιώνη και Έσε στον άξονα. Ο Ροντινέη δεξιά όπως και στο πρώτο φιλικό, στο πρώτο ημίχρονο. Ο Κλέιτον παραμένει και αυτός όπως στο παιχνίδι με τη Ρακόβ στην κορυφή της επίθεσης και ο Φορτούνης με το Μασούρα είναι τα δύο νέα πρόσωπα. Αγωνίστηκαν με τη Ρακόβ, αλλά τώρα ξεκινούν το παιχνίδι. Είναι προφανές ότι ο Μεντιλίμπαρ στο δεύτερο μήχρονο πάλι Γιώργο θα κάνει και τις υπόλοιπες αλλαγές. Θέλει να δει όλους τους παίκτες που έχει στη διάθεσή του. Όχι όμως το Ρέτσο, το Μουζακίτη και τον Μπακούλα. Όχι ότι έχουν κάποιο σοβαρό πρόβλημα, απλά για προληπτικούς λόγους. Ο Μεντιλίμπαρ αποφάσισε να τους αφήσει εκτός. Είδαμε το Ρέτσο στο παιχνίδι με τη Ρακόβ που αποχώρησε στο 87 λίγο πριν από το τέλος. Ευτυχώς δεν ήταν κάτι σοβαρό, αλλά προληπτικά ο Μεντιλίμπαρ τους αφήνει εκτός από το σημερινό φιλικό.
0: Εντάξει, νομίζω δεν θέλει και να ρισκάρει ο κόουτς Μεντιλίμπαρ τώρα εν μέσω προετοιμασίας.
1: Ναι. Να δούμε, έχει ενδιαφέρον ο Φορτούνης που θα παίξει, αν θα παίξει στα άκρα πίσω από τον Κλέιτον, γιατί η σκέψη είναι, ας πούμε, και ο Μασούρας και στο προηγούμενο παιχνίδι έπαιξε πίσω από το Center Core. Να δούμε και τον Μασούρα που επέστρεψε στον Ολυμπιακό, δύσκολα θα μείνει, θα παραμείνει, αλλά αυτά θα τα αποφασίσει ο προπονητής όταν έρθει η ώρα. Και άμα την επιστροφή της ομάδας αύριο στην Ελλάδα για το τριήμερο ΕΠΟ, νομίζω ότι θα έχει μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα μετά από αυτά τα δύο φιλικά, οπότε θα πάρει και τις σχετικές του αποφάσεις. Και για τον Σιόζο, τον Μητσερικά, το 17χρονο, δεν ήταν κακό στο πρώτο παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός έτσι κι αλλιώς θα πάρει δεξιμπακ, δεν θα μείνει μόνο με τον Μαφαίο, τον οποίο θα τον δούμε στο δεύτερο ημίχρονο, και χαφ θα πάρει και έξτρεμ θα πάρει.
0: Τώρα βέβαια ο Σιώρης που ξεκινάει και σήμερα, τον βλέπω είναι δραστήριος.
1: Ποιος?
0: Γενικά, ο Σιώζος, επειδή τον βλέπω τώρα, γιατί έχει ξεκινήσει το παιχνίδι και τον βλέπω.
1: Παιδί, είναι ένα παιδί 17χρονο, με πολύ καλές προοπτικές. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Μεντιλίμπαρ τον πήρε μαζί του στην προετοιμασία. Θέλει να δει κάποια πράγματα. Γι' αυτό και αποφάσισε να τον πάρει αυτές τις ημέρες στην προετοιμασία. Δεν ξέρω αν θα παραμείνει και στο δεύτερο στάδιο. Αλλά προφανώς όσο Ολυμπιακός, ο Γιώργο δεν παίρνει ακόμα δεν παίρνει μπακ, δεξιμπακ, θα πάρει ο Ολυμπιακός δεξιμπακ, τόσο και θα του δίνει ευκαιρίες. Όπως και ο Κουτσίδης. Βέβαια δεν είμαι σίγουρος για τον Κουτσίδη, γιατί ο Κουτσίδης αυτή τη στιγμή είναι πέμπτος στην σειρά στα στόπερ, μετά την απόκτηση του Κάρμο και του Μαϊλόβιτς. Δεν ξέρω, πάντως το σίγουρο είναι ότι όλα αυτά τα παιδιά θα παίξουν στον Ολυμπιακό Β', να παίρνουν παιχνίδια και ανάλογα με την Λίμπαρο να τους υπολογίζει, γιατί μην ξεχνάμε, Γιώργο, ότι για το κύπελο ο Ολυμπιακός θα χρειαστεί τουλάχιστον 3-4 παίκτες να έχει στη διάθεσή του προπονητής, γιατί οι δύο θα πρέπει να είναι στη βασική ενδεκάδα. Και δεν μπορείς να πας μόνο με δύο στην ενδεκάδα. Ένας τραυματισμός ή μια τιμωρία, είσαι υποχρεωμένος να έχεις δύο παίκτες κάτω των 22 στα παιχνίδια του κυπέλου. Οπότε δεν μπορεί να τους προσπεράσει αυτά τα παιδιά και να μην τους υπολογίζει, εν πάση περιπτώσει.
0: Καταρχάς θα πρέπει, νομίζω, όχι μόνο δύο, θα πρέπει να έχει 2-3-4, μη σου πω, στην αποστολή, έτσι.
1: Αυτό είπα, λέμε, γιατί λέω ότι αυτά τα παιδιά σίγουρα θα παίξουν στο πρωτάθλημα τη Super League 2 με τον Ολυμπιακό Β', να ψηθούν, να πάρουν παιχνίδια και να ανά πάσα στιγμή να είναι έτοιμοι, άμα τους χρειαστεί ο Μεντιλίμπαρ, για τα παιχνίδια του κυπέλου. Όπως σου είπα και πριν, δεν θα αγωνιστεί ο Σίλβα, ο οποίος έχει πάει στην πατρίδα του, ο Ζώτα Σίλβα, γιατί έχει πάρει ειδική άδεια από τον Μεντιλίμπαρ, γιατί θα γεννήσει η γυναίκα του και θέλει να είναι κοντά της. Ένας τραυματισμός τώρα του Κλέιτον. Βλέπω και πιάνει τον οπίσιο μοιραίο. Νομίζω ότι θα αποχωρήσει. Έτσι όπως μου φαίνεται από το.
0: Έχει βγει εκτός γηπέδου μαζί με τους γιατρούς. Τώρα αν θα επιστρέψει στο γήπεδο θα το δούμε.
1: Δεν νομίζω γιατί έπιασε τον οπίσιο μοιραίο. Οπότε θα μείνει εκτός.
0: Μπαίνει ο Γιάρεμτσουκ.
1: Ναι, η πρώτη αλλαγή λοιπόν αναγκαστική, ο Γιάρεμτσουκ στη θέση του Κλέιτον, στο έκτο μόλις λεπτό. Ο Κλέιτον αισθάνθηκε ένα τράβηγμα, τον είδαμε. Και έτσι ο Ουκρανός που ήταν, είχε πολύ καλή παρουσία στο πρώτο φιλικό παιχνίδι με τη Ρακόβ, μάλιστα πέτυχε και ένα ωραίο γκολ, πήρε τη θέση του στην ενδεκάδα. Αναγκαστική αλλαγή, παραλαμβάνω, για τον Κλέιτον, που έτσι κι αλλιώς, Γιώργο, νομίζω ότι δύσκολα θα παραμείνει στο ρόστερ. Γιατί καταρχάς κρατάει θέση ξένου πρώτα απ' όλα και τα έχουμε διευκρινίσει αυτά. Για ό,τι αφορά τους ξένους, ο Μεντιλίμπαρ δεν θέλει με τίποτα να έχει παραπάνω ξένους από τους 5 που ορίζει ο κανονισμός. Οπότε αν και τελικά ο Αντρέ Λουίς πάρει μεταγραφή, που και αυτό είναι το πιο πιθανό, οπότε θα μείνουν 5, χωρίς να σημαίνει αυτό ότι μπορεί να μείνουν και 4, γιατί δεν ξέρουμε τι θα γίνει με τον Ιρανό.
0: Καταρχάς δεν ξέρουμε κιόλας ότι πώς να το πω, μη πάρει και λιγότερους ξένους ο Ολυμπιακός. Τύπου 4 ή 3 ξένους.
1: Όχι, ξένους δεν νομίζω να ασχοληθεί. Δεν φαίνεται υπάρχει διάθεση να ασχοληθεί με ξένους από τη στιγμή, μάλιστα.
0: Ενώ μην έχει λιγότερους από 5 ξένους στο ρόστερ, αυτό θέλω να πω.
1: Ναι, εντάξει, θα δείξει. Γι' αυτό άλλωστε έχουμε ακόμα πολύ χρόνο για τις μεταγραφές. Έχουμε ακόμα 1,5-40 μέρες μέχρι να ολοκληρωθούν οι μεταγραφές. Και όλα, όπως βλέπουμε, όλα πολλά μπορούν να γίνουν. Είμαστε στο 8ο λεπτό. Δεν υπάρχει σκορ, το 0-0 παραμένει. Παραλαμβάνω, πριν από 2 λεπτά έγινε η πρώτη αναγκαστική αλλαγή από πλευράς του Ολυμπιακού, με τον Κλέιτον να αποχωρεί ένα τράβηγμα και στη θέση του να μπαίνει ο Γιάρεμτσουκ, ο οποίος θα παίξει μπροστά στην κορυφή της επίθεσης.
0: Ωραία, αυτά. Δεν ξέρω αν έχουμε να προσθέσουμε κάτι άλλο.
1: Όχι, όχι, θα τα πούμε σε λίγο πάλι και κάπως λίγο πριν το ημίχρονο. Να έχουμε μια εικόνα από τα 45 πρώτα
0: εκεί,
1: λεπτά.
0: Εκεί μετά το. Περίπου στο ημίχρονο θα τα ξαναπούμε σίγουρα.
1: Και να δούμε και, τις αλλαγές που θα κάνει με τη Λίμπαρ στο δεύτερο 45 λεπτό.
0: Αυτό, αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Κώστα. Θα τα πούμε και
1: καλά,
0: πολύ.
1: Γιώργη.
0: Θα τα πούμε και σε λίγη ώρα. Καλή συνέχεια. Ήταν ο Κώστας Σαμοθράκης. Τον ευχαριστούμε πολύ. Είπαμε τα του Ολυμπιακού, είναι σε εξέλιξη το παιχνίδι. Εντάξει, θα δοθεί μια προτεραιότητα, καταλαβαίνετε, σε αυτό το παιχνίδι. Είναι λογικό.

Να πούμε πως αποτελεί επίσημα παρελθόν από τη Φενέρμπαχτσε ο Μίκαελ Γιάντουνεν, που αποκτήθηκε πέρσι από την Παρί. Ο Φιλανδός φόρουαρντ συνέβαλε στις επιτυχίες της ομάδας, κατέχτησε το πρωτάθλημα Τουρκίας, το κύπελο και το Super Cup, έφτασε μέχρι και το Final Four της Αθήνας, εκεί αντιμετώπισε τον Ολυμπιακό και ιτήθηκε 79-61, τον μετέπειτα πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακό.

Στο μεταξύ, στο πόλο γυναικών, η βουλιαγμένη πραγματοποιεί το μεταγραφικό μπαμ του καλοκαιριού και παίρνει και ενσωματώνει στο ρόστερ της την Νικόλ Ελευθεριάδου που επιστρέφει στην ενεργό δράση. Φίλοι ακροατές, φυσικά περιμένω τα μηνύματά σας εδώ στο 6939-943-943 στο Viber του σταθμού.

Μάλιστα. Η διεθνής πωλήστρια που επιστρέφει στην ενεργό δράση υπέγραψε διετές συμβόλαιο με τον Βουλιαγμένη, με το ναυτικό όμιλο Βουλιαγμένης.

Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Έχουμε και μια είδηση για την Μονακό στο μπάσκετ, η οποία είναι και κάπως σανίδα σωτηρίας για την Μονακό. Ο νέος πρόεδρος, που είναι πρώτων πυλών, μπαίνει δυνατά στο κόλπο για την αγορά της ομάδας, ο Τζαμάλ Μάσμπερν. Είναι έτοιμος να αγοράσει τη Μονακό, η οποία βρέθηκε στην κλήρωση του Eurocup, αντίπαλος του ΠΑΟΚ, τη Μονακό. Όμως ακόμα δεν έχει ξεκαθαρίσει η κατάσταση της ομάδας στο οικονομικό κομμάτι.

Στο μεταξύ νομίζω πρέπει να το αναφέρουμε αυτό, γιατί εντάξει είναι λόγο μέρας αυτό. Λοιπόν, σήμερα είναι η επέτειος 12 ετών από τον τελικό του Μουντιάλ του 2010, Ισπανία-Ολλανδία 1-0 με τον γκολ του Ινιέστα. Παρ' όλα αυτά υπάρχει και άλλη μια επέτειος που έχει να κάνει με την Ελλάδα, με το μπάσκετ, με το ελληνικό μπάσκετ, μάλλον με το μπάσκετ στην Ελλάδα. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί στο ημίχρονο αυτού του τελικού του Μουντιάλ υπήρξε η ανακοίνωση, μια μεγάλη ανακοίνωση, συγκεκριμένα η μετακίνηση του Βασίλη Σπανούλη από τον Παναθηναϊκό στον Ολυμπιακό. Έγινε επίσημη στο ημίχρονο τελικού του Μουντιάλ το 2010 και σόκαρε φυσικά την Ελλάδα. Ο Βασίλης Σπανούλης έγινε persona non grata για τον κόσμο του Παναθηναϊκού. Φόρεσε την ερυθρόλεκτη φανέλα με το 7 στην πλάτη και έγινε ο μεγαλύτερος όλων των εποχών στην ιστορία του Ολυμπιακού. Ένας παίκτης πραγματικά πρότυπο αγωνιστικά και εξωαγωνιστικά για τα μικρά παιδιά. Ένας παίκτης ο οποίος έγραψε με χρυσά γράμματα το όνομά του, όπως είπαμε, στην ιστορία του Ολυμπιακού. Επανέφερε τον Ολυμπιακό σε τροχιά πρωταθλητισμού σε Ελλάδα και Ευρώπη. Κατέκτησε δύο συνεχόμενες Ευρωλίγκες με την ομάδα του Πειραιά. Κατέκτησε τρία πρωταθλήματα.

Στο μεταξύ υπήρχε μια φάση για την Λέουβεν, η μπάλα όμως πήγε out, δεν μπόρεσε να απειλήσει η ομάδα η Λέουβεν τον Ολυμπιακό, την Εστία του Τζολάκη. Να πούμε επίσης πως θα το πούμε αυτό, το έχει πει και ο Κώστας Σαμοθράκης, ο Ζώτα Σίλβα δεν αγωνίζεται σήμερα στο φιλικό του Ολυμπιακού, είναι εκτός αποστολής, αποχώρησε από την Ολλανδία λόγω ενός οικογενειακού θέματος. Καθόλου δυσάρεστο βέβαια, αντιθέτως είναι άκρος ευχάριστο για τον ίδιο. Μιλάμε για την γέννηση του παιδιού του, οπότε είναι απόλυτα λογικό να θέλει να βρίσκεται κοντά στην σύζυγό του.

Όπως αναφέραμε και νωρίτερα, ο Ολυμπιακός στο 7ο λεπτό πραγματοποίησε αναγκαστική αλλαγή. Ο Γιάρεμτσουκ μπήκε στο παιχνίδι στη θέση του Κλέιτον που αποχώρησε τραυματίας. Θα δούμε τώρα τι πρόβλημα έχει ο Κλέιτον. Για την ώρα εμείς θα πάμε σε διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε για το τρίτο μισάωρο και για τη δεύτερη ώρα. Ημίχρονο λοιπόν, πάμε από βιτήρια εντός εισαγωγικών και ερχόμαστε, επανερχόμαστε μάλλον. Για πάμε.

0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
1: Goal!
2: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το goal που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το match θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
3: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
2: Yeah. Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
5: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
6: Η ώρα είναι 3.
2: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση
3: 97,3.
7: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
8: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
9: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
10: Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.pitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports. 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.

0: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις των 943 Ελλάδα Sports. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Βογιατζής. Σε φιλικό προετοιμασίας, Ολυμπιακός Λέβεν 0-0 στο 25. Τέταρτο φιλικό προετοιμασίας για τον ΠΑΚ που αντιμετωπίζει στις 5 την Ιδέτε στην Ολλανδία. Τηλεοπτική μετάδοση στην υβριδική τηλεόραση του Open. Ανοίγει ο δρόμος για την επιστροφή του Γιάννη στο δικέφαλο του Βορρά με την απόκριση του αριστερού ΠΑΚ από την Άουσμπουργκ. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Grasshopper στο Απόστολος Νικολαίδης στο τρίτο του φιλικό ενόψει των παιχνιδιών πριν την Πάσχη για το Conference League. Μοναδική αποσία για τους πράσινους στο Πελίστρι. Χρόνος συμμετοχής αναμένεται να πάρει ο Ντεφράι. Ο Ορμπελίν Πινέδα είναι πιο πιθανό να παραμείνει στην ΑΕΚ παρά να μεταγραφεί στη Μοντερή σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Σέζαρ Λουίς Μέρλο. Ενδιαφέρον από αρκετές ομάδες την απόχρηση του Τζέιμς Ράις από την ΑΕΚ αποκαλεί τον Άντωνι Τζόσεφ που σε ανάρτησή του στο social media υποστηρίζει ότι η Blackburn δεν έκανε μια ερώτηση στην Ένωση για τις απαιτήσεις της για τον παίχτη που επίσης φέρεται να τον εξετάζει και η Νόριτς. Μετά τη μεταγραφή του Όσμαν, ο ΠΑΟΚ πιέζει για την απόχρηση τόσο του Βασίλη Τολιόβλου του Παναθηναϊκού όσο και του Τάιλερ Ντόρση του Ολυμπιακού. Για τους 8 του Μουντιάλ, στις 12 Νορβηγία-Αγγλία και στις 4 τα ξημερώματα Αργεντινή-Ελβετία. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις των 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Γιώργος Ιωάννου.
1: Ιντερ Βέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερ Βέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερ Βέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Ιντερ Βέτεν. Ελλάδα Sports.

Λοιπόν, επιστρέψαμε, εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε. Λοιπόν, τρίτο μισάωρο, δεύτερο ημίχρονο. Έχουμε λοιπόν το φιλικό του Ολυμπιακού στο 33. Το παιχνίδι είναι στο 0-0.

Ο Ολυμπιακός ανεβάζει το pressing του σε όλο το γήπεδο τώρα για να μπορέσει να χτυπήσει την Λέουβεν. Η Λέουβεν όμως το σπάσε το pressing και τρέχει τώρα και έχει ίδια ευκαιρία να επιτεθεί. Ένα σου, την μπάλα out. Από ό,τι βλέπω, ναι, out την μπάλα. Πάνω από τα δοκάρια του Τζολάκη. Και αυτή η φάση για Λέουβεν στο 34 περίπου εκεί. 33-34.

Στο μεταξύ, ο Τζόλης αγωνίστηκε στο πρώτο φιλικό της σεζόν με την Club Breeze και έβαλε και γκολάρα, πραγματικά ένα πολύ ωραίο σουτ. Έκανε με μια ατομική ενέργεια, συνέκλεινε στα δεξιά και με ένα δυνατό σουτ με το δεξί έστειλε την μπάλα στο απέναντι γάμα, στο απέναντι παραθυράκι για το 1-0 της Breeze. Βέβαια στο τέλος η Feyenoord, γιατί με τη Feyenoord δεν παίζει η Breeze, έκανε την ανατροπή, νίξε 3-1.

Και τα πράγματα λοιπόν δείχνουν να πηγαίνουν όλο και καλύτερα για τον Τζόλι. Η Arsenal, η οποία μετά την προσθήκη που αναμένεται να κάνει με τον Χρήστο Τζόλι, έχει βάλει στόχο και τον Κωνσταντίνο Μαυροπάνο.

Λοιπόν, πάμε λοιπόν σε, ένα, σε μια ακόμα είδηση. Γιατί ο Μπράξτον Κι θα συνεχίσει την καριέρα του στην Φενέρμπαχτσε. Στα 29 του χρόνια ο Μπράξτον Κι ανακοινώθηκε από τη Φενέρμπαχτσε για τα επόμενα 2 χρόνια. Λοιπόν, ακούστηκε για τον Ολυμπιακό συγκεκριμένος παίκτης. Δεν θα καταλήξει όμως εκεί. Ο Ολυμπιακός, το έχουμε ξαναπεί, ότι για τη θέση 4 κάτι περιμένει. Κάποιον περιμένει. Βγαίνει μια σιγουριά μάλλον από το τμήμα ότι θα προκύψει μια καλή ευκαιρία προκειμένου να μπορέσει να προχωρήσει σε μια περίπτωση. Και το λέω αυτό γιατί αν ήταν να πάρει τον Κόλσον που ακούστηκε, τον Μπράξτον Κι και γενικά τους παίκτες που αναφέρθηκαν στο παρελθόν, θα τους είχε ήδη ανακοινώσει. Είναι δεδομένο αυτό. Αυτό που εγώ γνωρίζω και λέω είναι ότι ο Ολυμπιακός κάτι περιμένει, κάτι διαφορετικό περιμένει, περιμένει κάτι, κάτι άλλο, κάτι ίσως καλύτερο από αυτούς. Αυτό το κάτι θα μπορούσε να είναι, ας πούμε, ο Χουάντσο, Χουάντσο Ραγκόμιδ για το 4. Για τη θέση 3 θα μπορούσε να είναι ο Μάριο Χεζόνια, που τον έχω αναφέρει εδώ και πάρα πολύ καιρό, από το Μάιο. Μία τέτοια περίπτωση θα μπορούσε να είναι ο David Jones Garcia, που ο Ολυμπιακός, αν δεν βρει συμβόλαιο στο NBA, είναι πολύ πιθανό να προχωρήσει την απόκτησή του. Και όταν λέω να προχωρήσει την απόκτησή του, ο παίχτης, άμα δεν βρει συμβόλαιο στο NBA, η πληροφόρηση που έχω εγώ είναι ότι είναι με το ένα πόδι στον Πειραιά. Σίγουρα ο Ολυμπιακός έχει και το μεγάλο ατού σε αυτό το κομμάτι, που είναι η πολύ καλή φιλική και φιλική του σχέση με τον Ζαν Μοντέρο, ο οποίος είναι παίκτης του Ολυμπιακού πλέον, ο Δομινικανός rising star στην Euroleague, και όπως είναι λογικό, καταλαβαίνετε ότι ο Ολυμπιακός θα κυνηγήσει κάθε πιθανή και απίθανη περίπτωση.

Θυμίζω, μιας και μιλήσαμε για τον Ζαν Μοντέρο, ότι ο ίδιος ο Μοντέρο είχε συμφωνήσει με τον Ολυμπιακό πολύ πριν το Final Four, έτσι. Δεν περίμενε δηλαδή το Final Four για να έρθει στον Ολυμπιακό. Είχε συμφωνήσει πολύ καιρό πριν. Και όταν λέμε πολύ καιρό πριν, από τα play-off έχει μιλήσει με τους αδερφούς Αγγελόπουλους. Οι οποίοι ανέφεραν μάλιστα ότι το πρώτο πράγμα που τζότσε είναι αν του χρόνου στον πάγκο του Ολυμπιακού θα κάθεται ο Γιώργος Μπαρτζόκας ή όχι. Ήθελε να το γνωρίζει. Τον διαβεβαίωσαν ότι θα είναι ο Γιώργος Μπαρτζόκας στον πάγκο και ο ίδιος δέχτηκε την πρόταση του Ολυμπιακού.

Οπότε θα δούμε τώρα πώς θα πάει. Νομίζω τώρα ακουγόμαστε και λίγο καλύτερα. Κάτι έχει καταλάβει, αυτό το φτιάξαμε το θεματάκι. Το 44 λεπτό, ο Ολυμπιακός είναι στο 0-0, επιμένει.

Στο μεταξύ υπάρχει και προσφορά από τον Ντουμπάι στον Ολυμπιακό ύψους 1 εκατομμύριο ευρώ για τον Thomas Walkup. Μάλιστα. Μια κίνηση που αναμφίβολα αναμένουμε να δούμε αν θα τη δεχτεί ο Ολυμπιακός την προσφορά αυτή, τι έχει σκοπό να κάνει.

Καθυστερήσεις πρώτου ημιχρόνου και πολύ μεγάλη επέμβαση από τον Τζολάκη σε σουτ της Λέουβεν. Πολύ καλή στιγμή για την ομάδα από το Βέλγιο. Κόρνερ για την ομάδα. Κόρνερ για τη Λέουβεν. Μπάλα απομακρύνεται, ένα σουτ, την μπάλα θα πάει out. Δεν θα καταλήξει τα δίχτυα. Και έχουμε ημίχρονο, μάλιστα. Ημίχρονο στο Ολυμπιακός Λέουβεν. 0-0 οι δύο ομάδες στο δεύτερο φιλικό προετοιμασία των Πειραιωτών.

Στο μεταξύ, μέσα από την Γεωργία, αναφέρει πως η Σεντετιέν έχει απορρίψει πρόταση του Ολυμπιακού για τον Γεωργιανό Ζούρικο Νταβιντασβίλη. ...24 χρονών ο Νταβιντασβίλη, εξτρέμ. Δεν ικανοποιήθηκαν, λέει, οι απαιτήσεις της Σεντετιέν, οι οικονομικές απαιτήσεις. Το ίδιο ρεπορτάζ, να πούμε, ότι αναφέρει πως την ίδια κατάληξη, την ίδια μοίρα έχει και η πρόταση της Μπεσίκτας, ενώ ενδιαφέρον δείχνει και η Αταλάντα για τον ποδοσφαιριστή. Να δούμε αν θα μείνει στη Σεντετιέν ή αν θα αποχωρήσει και πού θα καταλήξει.

Λοιπόν, θα πάμε τώρα σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Αφήνουμε μουσική και επιστρέφουμε για το τελευταίο μισάωρο του Μαγκαζίνου.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Χασιά σημαίνει αρχοντικόν και αρχοντικόν σημαίνει οικογενειακή ατμόσφαιρα και αποκλειστικά ελληνικά κρέατα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Τρίτης. Για τους λάτρεις των καλών γεύσεων, μια βόλτα στη Χασιά σας φέρνει στο αρχοντικόν. Λεωφόρος Φυλής 81, Χασιά. Τηλέφωνο 210-241-1820.
2: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

Εδώ είμαστε, τελευταίο μισάωρο της εκπομπής. Και μόλις έχει φτάσει και στο σταθμό ο μεγάλος ο Φωτάρας, ο Φώτης ο Χατσούφης.

0: Λοιπόν, τι αφήσαμε. Αφήσαμε για το τέλος τον Παναθηναϊκό. Και αυτό πάμε να μας τα πει τα νέα του Παναθηναϊκού. Ο μεγάλος, ο τεράστιος Σάκης Μπουσδούνης. Σάκη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλά το πας. Πλησιάζω τα 80. Πολύ μεγάλος, έχει δίκιο. Τελευταίος και κατεδρωμένος. Άρα λες, θα βγάλω το γεροντάκι στο τέλος.
0: Τελευταίος και καλύτερος. Έλα, έλα, μην ακούω τέτοια.
1: Λοιπόν,
0: καταρχάς, πώς είσαι, Σάκη μου?
1: Όλα καλά. Καλό μεσημέρι και σε εσένα και στους φίλους ακροατές του 940 του Ιντερβέτην Ελλάδα Σπορτ 94,3. Καλά, εδώ. Εσύ τι γίνεται?
0: Δόξα τω Θεώ, τρέχουμε, τρέχουμε, αλλά εντάξει.
1: Νέος είσαι και θα τρέξεις. Λοιπόν, από πού θες να ξεκινήσουμε?
0: Καταρχάς, φιλικό σήμερα.
1: Που γύρισε και ο Μπατίστ.
0: Γύρισε και ο Μπατίστ στον Παναθηναϊκό, εντάξει.
1: Λοιπόν,
0: στον Παναθηναϊκό νομίζω ζει ο κόσμος του Παναθηναϊκού ένα, να το πω λίγο.
1: Μια, κοίτα, μια τρέλα είναι αυτή τη στιγμή. Πρόσεξε. Από τη μία, πρόσεξε. Πάμε έτσι λίγο πιο πίσω. Ευρωλίγκα δεν κατάφερε να πάει καν να διεκδικήσει την Ευρωλίγκα μέσα στο σπίτι του. Μια ομάδα που έδινε χαρές στον Παναθηναϊκό. Γενικά ήταν μια αποτυχημένη χρονιά φέτος. Τέλος πάντων, τελειώνει όλο αυτό. Έρχεται ο Μπράντοβιτς. Χαρές. Δεν το συζητάμε. Γύρισε ένα.
0: Πανηγύρι κανονικό.
1: Πανηγύρι κανονικό, δεν το συζητάμε. Διαμαντίδης. Τώρα Μπατίστ. Και ξαφνικά χθες σκάει βόμβα ο Όσμαν. Βέβαια φαινόταν ότι κάποιος ή ο Όσμαν κάποιος θα έφευγε. Έτσι νομίζω, όχι ότι επειδή έφυγε το λέω, έτσι νομίζω, έτσι νόμιζα.
0: Φαινόταν γιατί μαζεύεται, γιατί λες ότι μαζεύεται κόσμος εκεί πέρα.
1: Ακριβώς. Απ' την άλλη, συζητώντας με τον Σωτήρη τον Γεωργίου, και είχε απόλυτο δίκιο ο Σωτήρης, επειδή είναι και πολλές διαγωνιστικές, απαιτητικά παιχνίδια, συμπεριλυνικό πρωτάθλημα. Κανείς δεν περισσεύει, έλεγε ο Σωτήρης, και έχει δίκιο. Βέβαια θα μειωθεί λίγο χρόνος από όλους για να παίζουν όλοι, οκ. Okay. Αλλά αν δεν υπάρχει θέμα να έρθει κάποιος και να πει φεύγω, νομίζω λέει ότι από μόνος σου να διώξεις κάποιον Παναθηναϊκός δεν γίνεται. Άλλωστε και από την ΕΦΕΣ, δεν θυμάμαι ποιος ήταν από την ΕΦΕΣ, ένας υπεύθυνος εκεί, τώρα δεν θυμάμαι τι ήταν ακριβώς. CEO ήταν, δεν θυμάμαι. Είπε ότι ρωτήσαμε τον Παναθηναϊκό, δεν δίνει τον Όσμαν. Γιατί τον ήθελαν αρκετές ομάδες τον Όσμαν. Και ξαφνικά σκάει μεγάλη βόμβα. Γιατί αυτό είναι βόμβα, όντως. Και γιατί δεν θέλω να υποτιμήσω τον ΠΑΟΚ, γιατί δεν πάει καν σε ομάδα της Ευρωλίγκας. Δεν τον βρήκε μπροστά του, βέβαια, ο Παναθηναϊκός. Και είναι μια μεγάλη κίνηση από την πλευρά του ΠΑΟΚ. Και φυσικά είναι και τεράστιο το ποσό που έχει να πάρει. Έτσι. Και μην ξεχνάμε, παιδιά, ότι οι παίκτες πλέον δεν είμαστε στο 70, στο 80 που παίζαν για τη φανέλα. Παίκτες είναι επαγγελματίες και στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο, και πόσο μάλλον τελευταία στο μπάσκετ παίζουν πάρα πολλά λεφτά. Τέλος πάντων.
0: Πάντως, ξέρετε, είναι νίκη του Μιστακίδη για το λόγο ότι ο Όσμαν, τον Όσμαν είχαν κίνητρο να τον πάρουν ειδικά οι τουρκικές ομάδες.
1: 100%.
0: Λόγω ότι είναι Τούρκος, έχει το διαβατήριο. Ο άνθρωπος θα βοηθούσε.
1: Βέβαια. Ναι, αλλά δεν πάνε εκεί στα επίπεδα αυτά των χρημάτων. Γιατί και στον Παναθηναϊκό 1,8 νομίζω έπαιρνε. Αν δεν κάνω λάθος, δεν φτάνανε εκεί πέρα. Τώρα είναι τεράστιες οι διαφορές. Και να σου πω κάτι, από τη στιγμή που έρχεται, που συμφωνεί τον παίκτη, πείθει τον παίκτη για το project που θες, φυσικά με πολλά μηδενικά, αυτό είναι το νούμερο ένα. Από εκεί πέρα δεν μπορεί να κάνει κάτι Παναθηναϊκό, γιατί έχω ακούσει γενικά και μηνύματα μου έχουν έρθει και γενικά που διαβάζω και βλέπω ότι ήταν ήττα του Παναθηναϊκού. Για ποια ήττα, ρε παιδιά? Δηλαδή, να σου πω κάτι, πρόσεξε. Θυμάσαι πέρυσι με τον Ουναή, είχε μια ρήτρα. Πας, πληρώνεις τη ρήτρα, κάνεις το μπες δικό σου από τη στιγμή που συμφωνείς. Αυτό ήταν ήττα της ομάδας του. Όταν βάζεις μια ρήτρα, γι' αυτό τη βάζεις. Αν έρθει κάποιος και πληρώσει και έχει συμφωνήσει με τον παίκτη, δεν υπάρχει καμία ήττα. Η δουλειά γίνεται για εκείνους, η δουλειά γίνεται για σένα, γιατί γι' αυτό έχεις βάλει τα χρήματα.
0: Καταρχάς δεν είναι ήττα η πώληση ενός παίχτη.
1: Ακριβώς. Δεν πάω να χρυσώσω κανένα χάπι. Και εγώ δεν μου άρεσε που έφυγε, γιατί ήταν ένας παίχτης που βαρόμετρο για μένα στον Παναθηναϊκό. Λοιπόν, όμως από τη στιγμή που ο ίδιος αποφάσισε, τέλος. Δεν υπάρχει περίπτωση να το αντιμετωπίσει. Να πεις δεν σε δίνω. Και απ' την άλλη, όταν έχεις έναν παίκτη που είναι δυσαρεστημένος, αλλάξαν εποχές. Παλιά, θυμάσαι τι λέγανε παλιά. Εδώ θα σου κρεμάσω το συμβόλαιο και δεν θα φύγεις, θα πας πουθενά και δεν θα παίζεις κιόλας. Τελειώσαν αυτά. Ειδικά στο μπάσκετ δεν υπάρχει. Πληρώνεις, αν συμφωνείς με τον παίκτη, παίρνεις και φεύγεις. Και συνήθως γίνεται όταν πλέον έχεις αποφασίσει να δώσεις ένα σκασμό λεφτά που λέμε. Γιατί τώρα είναι πάρα πολλά τα λεφτά. Τώρα θα πάρει 9 εκατομμύρια σε 3 χρόνια. Δεν θα τα παίρνουν στον Παναθηναϊκό αυτά.
0: Καταρχάς αυτή τη στιγμή έχει κοπεί αυτό το «θα σου κρεμάσω το συμβόλαιο», έχει κοπεί η μαχαίρι, δηλαδή δεν υπάρχει πρόεδρος να το πει.
1: Έχει τελειώσει την καριέρα τώρα, ξέρεις. Εδώ έχουν τελειώσει καριέρες παλιά γιατί δεν διαφωνούσανε. Να θυμίσω εγώ ποδοσφαιρικά θα πω, ο Γεωργακόπουλος παλιά, ένας πολύ καλός παίκτης, εσύ δεν το θυμάσαι καν. Ένα πολύ καλό δεκάρι δεύτερο πόδι με το, που είχε τσακωθεί με τον Βαρδινογιάννη, τον τέλειωσε. Τότε ήταν οι πενταετίες, ήταν άλλες εποχές. Δεν υπήρχε αυτό, δεν υπάρχει αυτό. Βέβαια και τώρα βλέπουμε κάποιες ομορφιές, δηλαδή όταν έχει συμβόλαιο και μπορεί να μην είναι στα πλάνα, βλέπει Βιλένα, βλέπει Δέμερ παλιότερα με τον Παναθηναϊκό. Σου λέει ο άλλος, πού θα το βρω εγώ τα 2 εκατομμύρια ξέρω, συμβόλαιο που έχω. Κάθομαι στο συμβόλαιο να τελειώσει, πάρω τα λεφτά μου να φύγω. Και πάλι για τα λεφτά γίνονται όλα. Ο μεγάλος αντίπας είπε κάποια στιγμή, για τα λεφτά τα κάνεις όλα, φίλε.
0: Τι να κάνουμε. Πλέον οι παίχτες είναι επαγγελματίες, δεν τίθεται
1: αυτό
0: θέμα.
1: Αυτό να καταλάβουμε ακριβώς. Και όταν υπάρχει αυτό που είπες πολύ σωστά, δεν υπάρχει για μένα καμία ήττα. Δεν το συζητάμε. Όταν υπάρχει όρος, μάλλον οψιόν, δεν το λέω σωστά που πήγα στο οψιόν, ενώ πήγα να πω για τον Κρίστεσεν τώρα. Όταν υπάρχει, έχεις βάλει buyout, τελείως. Έρχεται ο άλλος, το πληρώνει, νόμιμα, έχει συμφωνήσει με τον παίκτη. Πού είναι η ήττα? Εσύ παίρνει τα λεφτά σου, εκείνη παίρνει τον παίκτη που θέλουν. Αφού συμφωνεί ο παίκτη να φύγει από σένα, τι θα του πει, όχι κάτσε εδώ να τον έχει δυσαρεστημένο, θα σου αποδώσει, ενώ ήξερε ότι θα πάει να πάρει ένα τεράστιο συμβόλαιο. Έτσι είναι, ρε παιδιά. Και να το. Ναι, στου φίλου του Παναθηναϊκού δεν άρεσε. Οκ. Okay. Και τι πρέπει να κάνουμε τώρα? Εγώ έχω εμπιστοσύνη στο μεγάλο προπονητή που έχει φέρει, που έχει γυρίσει στο σπίτι του. Από εκεί πέρα, εδώ, μέσα στο γήπεδο θα κρυφθούν όλα.
0: Ακριβώς. Όλα νομίζω θα κρυφθούν στις 4 γραμμές. Και θα δούμε αν θα πάει καλά ο Παναθηναϊκός ή όχι. Ούτως ή άλλως δεν έχει τελειώσει, δεν έχουν τελειώσει ακόμα οι μεταγραφές. Οπότε δεν έχουμε δει καλά-καλά ποια θα είναι ακριβώς η ομάδα.
1: Κοίτα, βασικά τώρα δεν ξέρω αν θα πάρει θέση ο Όσμαν άλλον, αλλά με τα χθεσινά δεδομένα, ας πούμε, στον Άσο ο Παναθηναϊκός θα έχει και την υπομονή για να περιμένει κοψίματα από το NBA. Οπότε δεν θα έχει θέμα. Δεν είχε θέμα δηλαδή να χτίσει το ρόστερ από την αρχή. Ήταν ψιλοκομπλέ εκτός από τον Άσο στην ουσία. Όπως και ο Ολυμπιακός. Δεν υπήρχαν πολλές αλλαγές. Τώρα που έφυγε ο Όσμαν, δεν ξέρω αν θα. Τι έχει στο μυαλό του ο Μπράντοβιτς. Αν θα πάρει παίκτη ή θα πάει με τους υπάρχοντες με περισσότερο χρόνο συμμετοχή στον καθέναν. Έτσι. Θα το δούμε αυτό. Εδώ θα είμαστε. Και όλα, όπως είπες και είπαμε, φίλε, όλα κρίνονται στο γήπεδο για την μπάλα, για το ποδόσφαιρο, στο παρκέ, για τον μπάσκετ.
0: Ακριβώς.
1: Και καλό είναι απ' την άλλη να δυναμώνουμε, όπως γιατί μπήκε ο Μιστακίδης στον ΠΑΟΚ και το πάει καλά με ένα πλάνο, γιατί μπορεί να τον δούμε και του χρόνου στην Ευρωλίγκα. Στον Άρη, εκεί με το Σιάο, αν το λέω σωστά το όνομα του, και αυτός με σταθερά βήματα και με σπανούλη προπονητή. Η ΑΕΚ βάζει συμπαίκτη από το εξωτερικό, ο πρόεδρος εκεί πέρα, ο Αγγελόπουλος. Είναι καλό και για το ελληνικό μπάσκετ, γιατί όσο δυναμώνουν αυτές οι ομάδες, ήδη αυτές οι ομάδες, ο ΠΑΟΚ και ο Άρης και μετά η ΑΕΚ, θα βάλουν δύσκολα στους δύο μεγάλους, έτσι.
0: Ναι, μα αυτό είναι και το νόημα. Να μην είναι μπράβο. Δεδομένη η παρουσία των δύο αιωνίων απλά στους τελικούς.
1: Έτσι, μπράβο. Σωστό είναι αυτό. Γιατί όταν ανεβαίνει μια ομάδα προς τα πάνω, τραβάει και τους υπόλοιπους, φίλε, για τον ανταγωνισμό. Αρκεί να υπάρχει και να είναι υγιής ο ανταγωνισμός. Αυτό γίνεται και στο ποδόσφαιρο. Όταν κάνει καλές μεταγραφές ο Ολυμπιακός, θα ανεβάσει και τον Παναθηναϊκό. Αναγκαστικά θα κάνει και ο Παναθηναϊκός. Και όταν κάνει ο Παναθηναϊκός, θα κάνει και ο Ολυμπιακός, θα κάνει και ο ΠΑΟΚ, και πάει λέγοντας αυτό. Και έτσι ανεβαίνει και το ποδόσφαιρο. Και πόσο μάλλον ευτύχημα είναι να παίρνουν καλούς παίκτες και οι μικρομεσαίες ομάδες. Να ανεβαίνει ο ανταγωνισμός.
0: Ναι.
1: Έτσι νομίζω.
0: Ακριβώς. Λοιπόν,
1: από πού θες να ξεκινήσουμε?
0: Να ξεκινήσουμε από το φιλικό με την Grasshoppers.
1: Ναι, είναι στις 9 η ώρα. Είναι πρώτο τελευταίο φιλικό πριν το επίσημο παιχνίδι. Ένα από τα τελευταία και στην ιστορική Λεωφόρο.
0: Αυτό ήθελα να σα ρωτήσω. Θα είναι το τελευταίο στη Λεωφόρο?
1: Όχι, ρε φίλε, δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Γιατί εγώ το έλεγα και με τον ΠΑΟΚ που λέγανε ότι είναι τελευταίο. Εγώ το έλεγα τότε ότι δεν θα είναι το τελευταίο, παιδιά. Άκουγα διάφορα. Να, όντως δεν είναι το τελευταίο. Και σίγουρα θα υπάρχουν κάποιες δράσεις να τιμήσουν αυτό το γήπεδο, κάποιο φιλικό. Θα δούμε, δεν ξέρουμε ακόμα κάτι. Οπότε ένα από τα τελευταία, ναι, μέχρι εκεί. Λοιπόν, με πολύ κόσμο το γήπεδο, αφού και οι τιμές γενικής εδώ ήταν 10 ευρώ και 13-14, μετά 5 ευρώ. Και καλά έκανε η ΠΑΕ Παναθηναϊκός και ο κύριος Αλαφούζος να πάει κόσμος, και θα πάει κόσμος σε αυτό το μάτς. Είναι στις 9 η ώρα το βράδυ σήμερα. Και είναι ένα ξεχωριστό παιχνίδι, ένα παιχνίδι με ξεχωριστή σημασία, θα έλεγα, για τον Νίστρουπ. και για τους παίκτες, θα έλεγα, γιατί είναι για τους νέους, γιατί θα είναι η πρώτη φορά που θα τον δούμε στον πάγκο του Παναθηναϊκού στη Λεωφόρο και οι καινούργιοι παίκτες θα μπουν, θα πατήσουν χορτάρι στο γήπεδο του Παναθηναϊκού ως προπονητής εκείνος, ως παίκτες της ομάδας οι καινούργιοι παίκτες. Μετά την καλοκαιρινή προετοιμασία θα γνωρίσουν αυτοί οι καινούργιοι, δηλαδή προπονητής και παίκτες, την ατμόσφαιρα της ιστορικής έδρας του Παναθηναϊκού πριν ξεκινήσουν τα επίσημα παιχνίδια. Λοιπόν, 9 η ώρα το βράδυ, όπως είπα, ζωντανά από την τηλεόραση του Sky. Να πούμε και μια πιθανή ενδεκάδα για να γίνουμε ρεζίλι.
0: Πάμε έτσι για αλλιώς.
1: Κοίτα, πέρυσι δεν ήταν εύκολο να πετύχει. Να σου πω γιατί το λέω αυτό, να γίνουμε ρεζίλι. Εντάξει, κοίτα, τώρα σε αυτό το φιλικό και στο επόμενο που είναι στην Αυστρία, που είναι πρώτη η πρόβα της Τενεράλα πριν το επίσημο, πιστεύω ότι αυτούς που θα ξεκινήσει το κατά ένα μεγάλο ποσοστό με αυτούς θα στηριχθεί και για το πρώτο επίσημο παιχνίδι και πιστεύω επίσης θα παίξουν, θα βγάλουν πάρα πολύ χρόνο στο σημερινό παιχνίδι. Δηλαδή, πένια κάτω από τα δοκάρια. Πρόσεξε, αυτό που λέω τώρα δεν είναι ρεπορτάζ, δεν είναι τι πιστεύω εγώ, λέω έτσι, για να μην παρεξηγηθούμε. Ναι. Πιστεύω ότι θα δούμε και τον Ντεφράη σήμερα, σίγουρα θα το δούμε, θα πάρει χρόνο συμμετοχής, είτε ξεκινήσει ως βασικός και βγει μετά, είτε μπει ως αλλαγή, που δεν τον έχουμε δει μέχρι τώρα. Νομίζω ότι θα πάρει περισσότερο χρόνο συμμετοχής και μπορεί να είναι και βασικός στο τελευταίο φιλικό και βασικό τον θεωρώ εγώ στο μάτς το επίσημο. Λοιπόν, Πένια κάτω από τα δοκάρια, Καλάμπρια δεξιά, Κυριακόπουλος αριστερά. Λογικά του Μπα με Ντεφράη, αφήνω ερωτηματικό αν ξεκινήσει ο Ίγκασον σε θέση του Ντεφράη και μπει μετά ο Ντεφράη. Μπροστά του Καμαρά, Τσέριν στον άξονα. Δεξιά τα μπόρδα αριστερά, Αντίνο, Τετέι στο 9. Σεντερφόρ και ο Γιάνγκουσιτς πίσω από το Τετέι. Αυτούς βλέπω εγώ στο σημερινό παιχνίδι. Τώρα, ο Νίστρουπ σίγουρα ξέρει πολύ καλύτερα από μένα, γιατί εγώ δεν είμαι καν προπονητής. Έτσι. Τώρα, αυτά μετά του φιλικού. Να πάμε και στα μεταγραφικά, γιατί είναι οι μέρες Κρίστιανσεν. Λοιπόν.
0: Με αφορμή αυτό, να ξέρεις, έχει βγει ένα δημοσίευμα από την Tips Bladet, το δανέζικο site, πως ο Κρίστιανσεν περνάει ιατρικά και υπογράφει στον Παναθηναϊκό.
1: Χάρη Κασάκης, πες το. Το έχουμε πει εδώ και μέρες, εντάξει. Λοιπόν, άκου, κοίτα, υπήρχαν δύο διαφορετικές πληροφορίες που έλεγαν ότι τη Δευτέρα θα γίνει αυτό στην Ιταλία, στο εξειδικευμένο ιατρικό κέντρο, να δούνε τι γίνεται με το γόνατο. Σήμερα έμαθα ότι και Σαββατοκύριακο γίνεται αυτό. Οπότε δεν ξέρω αν θα γίνει. Πάντως, Δευτέρα Τρίτη θα έχει τελειώσει το θέμα του, είτε θετικά είτε αρνητικά. Γιατί εάν είναι οκ το γόνατό του, θα έρθει και εδώ, αν δεν ήρθε, δηλαδή, αν δεν είναι, μάλλον όχι, αν δεν έχει έρθει. Γιατί έμαθα ότι μπορεί και σήμερα στην Ιταλία να γίνει αυτό με άνθρωπο του Παναθηναϊκού. Οπότε αύριο να είναι εδώ, να περάσει τα ιατρικά εδώ τα υπόλοιπα. Και από Δευτέρα Τρίτη να ανακοινωθεί, Δευτέρα Τρίτη να ανακοινωθεί αν είναι οκ. Okay, ξαναλέω. Γιατί αν δούμε ότι δεν θα γίνει με τον Κρίστιανσεν, φυσικά ο Παναθηναϊκός δεν πρόκειται να βγάλει, ούτε να μιλήσει, ούτε να πει, γιατί είναι τα προσωπικά δεδομένα, ότι κόπηκε σε ιατρικά. Αυτά δεν πρόκειται να γίνει ποτέ. Αν δεν γίνει, σημαίνει ότι κάποιο θέμα έχει το παιδί και δεν θα γίνει. Και θα πάμε στο Plan B. Αν πάνε όλα καλά, λοιπόν, Δευτέρα Τρίτη θα έχουμε και την ανακοίνωση. Θα υπογράψει στον Παναθηναϊκό. Ήταν ένα διακαής πόθος, θα έλεγα, του προπονητή του Παναθηναϊκού. Αφού το πείτε λίγο αλλιώς η Λέστερ, όταν βγήκε ο Μάνκας, ίσως και εκεί να κατάλαβαν ότι πάμε για άλλα από τον Παναθηναϊκό, οπότε δεν υπήρχε περίπτωση να ασχοληθεί και το πήραν αλλιώς. Μίλησαν, το πήρε προσωπικά ο κύριος που κάνει φοβερή δουλειά, ο τεχνικός διευθυντής του Παναθηναϊκού, ο κύριος Κοτσόλης, με τον κύριο Γιάννη Αλαφούζο. Και έτσι οριστικοποιήθηκε η συμφωνία στην ουσία πριν τα ιατρικά. Το είπα αυτό ότι θα είναι με άνθρωπο ή ανθρώπους του Παναθηναϊκού στην Ιταλία για να ολοκληρωθούν αυτές οι εξετάσεις που σου είπα. Τώρα για τους όρους συμφωνίας, για αρχή δεν θα πάρει πολλά λεφτά η Λέστερ. Θα είναι ένα ενίκιο γύρω στα 500.000 για τον πρώτο χρόνο. Από εκεί πέρα θα ενεργοποιηθεί η αυτόματη ενεργοποίηση υπάρχει προϋπόθεση της αυτόματης ενεργοποίησης της οψιών αγοράς με τις συμμετοχές, δηλαδή μίνιμουμ ένα ημίχρονο, δηλαδή 45 λεπτά και πάνω, για τα μισά παιχνίδια που θα δώσει αυτή τη σεζόν ο Παναθηναϊκός. Οτιδήποτε λιγότερο δεν θα μετράει ως συμμετοχή. Αν λοιπόν τα κάνει όλα αυτά ο Κρίστιανσεν, θα ενεργοποιηθεί η υποχρεωτική οψιόν αγοράς. Αυτό δείχνει μια σωστή λειτουργία της ΠΑΕ και του κυρίου Κοτσόλη και μια κανονικότητα, θα έλεγα εγώ. Γιατί δεν θα πάρει έναν παίκτη που θα φορτωθεί ένα συμβόλαιο που το έχουμε δει στον Παναθηναϊκό πολλές φορές να πληρώνει χρήματα και υπεραξίες. Και έτσι, αν όλα πάνε καλά με τον Κρίστιανσεν, είναι ένας πόθος διακαής, όπως είπα και νωρίτερα, του προπονητή που το ξέρει. Έχουν συνεργαστεί παλιότερα οι δυο τους, έτσι να το λέμε αυτό. Οπότε το γνωρίζει πάρα πολύ καλά, έχει μιλήσει ο ίδιος μαζί του στην Κοπενχάγη. Οπότε θα είναι όλα καλά. Και για τη λίστα του Παναθηναϊκού για την Ευρώπη, δεν θα πάει με ένα αριστερό μπακ πλέον. Θα είναι κομπλέ και η αριστερή πλευρά. Και μετά, σε δεύτερο χρόνο, ο Παναθηναϊκός θα ασχοληθεί για τη θέση του κεντρικού αμυντικού και λίγο υπομονή θα πρέπει να έχουν οι φίλοι του Παναθηναϊκού για το οχτάρι. Για τη θέση του κεντρικού αμυντικού υπάρχουν δημοσιεύματα πάλι από την Τουρκία που λένε ότι ο Παναθηναϊκός έκανε πάλι ένα γερό μπάσιμο για την περίπτωση του Φαντρόκελεν.
0: Εκεί ήθελα να σε πάω, εκεί.
1: Ναι, να με πας, πήγα μόνος μου. Λοιπόν, πρώτος στόχος είναι ο Ολλανδός στόπερ, ο Ρίκ Φαντρόκελεν. Βρίσκεται σε μια κρίσιμη ημέρα τώρα, δηλαδή σήμερα αύριο είναι κρίσιμες ημέρες αυτές για τις διαπραγματεύσεις που γίνονται και οι Τούρκοι λένε ότι ο Παναθηναϊκός, σύμφωνα με ένα δημοσίευμα από την Τουρκία που λέει ότι ο Παναθηναϊκός κατέθεσε την τελική του πρόταση στη Σάμσουσπορ για να πάρει τον παίκτη και λένε συγκεκριμένα ότι αγγίζει τα 5 εκατομμύρια, ανέβηκε δηλαδή ο Παναθηναϊκός. Σίγουρα είναι υπερβολικό το ποσό.

0: και πλαν B και C και D και προχωράμε. Πάντως, οι υπόλοιποι παίκτες που έχουν προταθεί, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, Λορέντσο Πελεγκρίνι εξακολουθεί να βρίσκεται στο κάδρο για τον Παναθηναϊκό, και αυτή μια δύσκολη περίπτωση. Από τη Ρώμα δεν έχει ανανεωθεί το συμβόλαιό του, έπαιζε στη Ρώμα, 30 ετών. Δεν είναι εύκολη περίπτωση, αρκετά χρήματα πρέπει να δώσει ο Παναθηναϊκός. Ματίας Σβάντμπεργκ ανήκει στη Βόλφσμπουργκ, προτάθηκε και αυτός στον Παναθηναϊκό. Και υπάρχει και ο Γιέντς Στέιτς, είναι Δανός, 28 ετών, 1,87, ένας παίκτης πολύ καλά το box-to-box το έχει, ένας χαφ που μπορεί να παίξει και αμυντικός χαφ εξάρι, δηλαδή όσο και επιθετικός μέσο, δηλαδή οχτάρι. Ενώ έχει περάσει από την Κοπεχάγη, ανήκει τώρα στη Βέντερ Βρέμις. Λοιπόν, ένας παίκτης που ξεχωρίζει γιατί είναι δυνατός, έχει αντοχές και μεγάλη ένταση στο πρέσβη στο παιχνίδι του, με καλές κινήσεις και μέσα στην περιοχή. Και ένας παίκτης που παντρεύει το αναστατικό κομμάτι με το επιθετικό κομμάτι. Και αυτό που τα λέω δεν τα λέω εγώ, μπορεί να τα δουν οι φίλοι στους, αυτό που αποτυπώνεται στους αριθμούς που έχει τα τελευταία χρόνια παίζοντας ένα δύσκολο πρωτάθλημα στην Bundesliga. Ούτε αυτή η περίπτωση θεωρώ ότι είναι εύκολη. Έχει συμβόλαιο με τη Βέντερ Βρέμις, η αξία του είναι σε πολύ ψηλά επίπεδα. Πάντως είναι μια πρόταση που και αυτή, όπως με τους Πελεγκρίνι που σου είπα και με τον Σβάντμπεργκ, που έχουν προταθεί αυτοί οι παίκτες για να μπορέσει ο Παναθηναϊκός να πάρει τον εκλεκτό που θέλει στη μεσαία γραμμή, σιγά σιγά για να κλείσει το ρόστερ. Πάντως μέχρι τώρα δεν μπορείς να πεις ότι δεν τα έχει πάει καλά ο Κοτσόλης και ο Παναθηναϊκός. Λίγο πριν τα επίσημα παιχνίδια, αν κλείσει και το θέμα του αριστερού μπακ, έχει κλείσει τις τρύπες που είχε ο Παναθηναϊκός κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό και μένει μόνο το οχτάρι στην ουσία. Τώρα που και πέρα θα δούμε τι θα γίνει με τον Πελίστερ, γιατί υπέστρεψε χθες, θα περάσει από ιατρικά, θα μιλήσει και με τον προπονητή για να δούμε τι μελιγενέστε, γιατί υπάρχει και η Χαλ που λένε οι Άγγλοι ότι ενδιαφέρεται για τον παίκτη. Και αν φύγει ο Πελίστερ, σίγουρα θα πάρει έναν εξτρέμ από εκεί. Και από ό,τι ακούω, μπορεί να είναι για δεξιός εξτρέμ, να έχει αριστερό πόδι όμως για να συγκλίνει. Θα το δούμε αυτό. Αυτό με υπομονή, και υπομονή, και θα πρέπει να περιμένουν και οι φίλοι του Παναθηναϊκού. Τώρα, από εκεί πέρα να σου πω, γιατί βλέπω ότι σιγά σιγά πάμε και
1: ναι, ναι, θα πρέπει να κλείσουμε. Απλά ναι, πες μου. Και να το ολοκληρώσουμε.
0: Έχουμε
1: οριακά, πάμε.
0: Οριακά για τον Πάντοβιτς ήθελα να σου πω, γιατί πρέπει να έχουμε και αποχωρήσει. Μέχρι τώρα δεν έχει γίνει τίποτα. Είναι εκτός βασικών πλάνων του προπονητή του Παναθηναϊκού. Ενδιαφέρον υπάρχει από Λεβαδιακό και Κηφισιά. Δεν θέλει να πάει με δανεισμό ο παίκτης και κοιτάζει στην αγορά του εξωτερικού να πάρει μεταγραφή για να φύγει. Τώρα εκεί είμαστε σε αναμονή. Πάντως ότι δεν θα συνεχίσει τον Παναθηναϊκό, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Υπάρχει κινητικότητα, να δούμε πού θα καταλήξει, πού θα κάτσει η πύλια, και φυσικά θα δούμε βέβαια και θα γίνει και με τον Μπακασέτα που έχει ένα πολύ μεγάλο συμβόλαιο. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες που λένε από την Τουρκία ότι υπάρχει ενδιαφέρον που έχει καλό όνομα. Για τον Βιλένα δεν υπάρχει κάτι προς το παρόν, ούτε για Σισοκό, ούτε για κανέναν άλλον. Λοιπόν, αυτά φίλε, δεν θέλω να καταχρεωστώ τον χρόνο. Θυμίζω 9 η ώρα Λεωφόρο Αλεξάνδρας, το φιλικό του Παναθηναϊκού. Έχω περιέργεια να δω με ποια φανέλα θα παίξει ο Παναθηναϊκός. Μην ξεχνάτε, τη Δευτέρα στις 8.30 στο Δημαρχείο θα παρουσιαστούν νέες φανέλες της ομάδας του Παναθηναϊκού.
1: Τέλεια, αυτά. Τέλεια. Δεν ξέρω αν έχουμε να προσθέσουμε κάτι άλλο.
0: Να προσθέσουμε ότι ο Αλεξή Τρουιγέ, που ήταν κάποτε στον Παναθηναϊκό πριν κάποια χρόνια, παρουσιάστηκε από τη Σταντάρ Λιέγης. Να το πούμε γι' αυτό.
1: Βεβαίως.
0: Και
1: βεβαίως.
0: Ο Βέλες που έχει περάσει από τον Παναθηναϊκό κρέμασε τα παπούτσια του. Να δω εγώ που θα κρεμάσω το μικρόφωνο. Τα είπαμε όλα.
1: Τα έχουμε πει όλα, Σάκη μου.
0: Γεια σου ρε Τζόρτζι.
1: Καλή συνέχεια. Θα τα ξαναπούμε, είναι το δεδομένο αυτό.
0: Έγινε. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους τους φίλους ακροατές του Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 943. Γεια σου φίλε.
1: Καλή συνέχεια. Γεια σου Σάκη.
0: Γεια χαρά, γεια χαρά.
1: Ήταν ο Σάκης Μπουσδούνης και με αυτόν θα κλείσουμε το μαγκαζίνο του Ελλάδα Sports 943. Ήμασταν μαζί από τις 2 για το μαγκαζίνο, γενικότερα ήμασταν από τις 12 μαζί. Τα είπαμε και με μερικούς από εσάς. Λοιπόν, στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Ιωάννου, δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής, ο μεγάλος Γιώργος Βοιατζής. Μένετε όμως συντονισμένοι. Γιατί? Γιατί ακολουθεί ο Φώτης Κατσούφης, ο διαφωτιστής μας.

Προηγουμένως όμως, διαφημίσεις και δελτίο αθλητικών ειδήσεων διαστόματος Γιώργου Βογιατζή. Από μένα και όλους όσους εργάστηκαν για αυτήν την εκπομπή, να είστε καλά, καλή συνέχεια και παιδιά. Με την ευκαιρία να δώσουμε και τα συλληπιτήριά μας στην 15χρονη ποδοσφαιριστρία του ΠΑΟΚ που έχασε τη ζωή της, στην οικογένειά της. Προσοχή στους δρόμους, για όνομα του Θεού. Καλή συνέχεια, γεια σας.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 4.
3: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
4: Συνδυάστε πεζοπορία στους καταράκτες της Νέδας και το πευκοδάσος της Ελέας και μπάνιο στο γνωστό τουριστικό θέρετρο του Κακόβατου. Και αν πεινάσετε, εκεί σας περιμένει ο γιατρός της πείνας, ο Κανέλος, που φημίζεται για το καλύτερο κεμπάπ που έχετε δοκιμάσει. Ζαχάρο Ηλίας, φύση και θάλασσα μαζί.
5: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.
6: Η ώρα είναι 4.
5: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

0: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις των 943 Ελλάδα Sports. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Βογιατζής. Σε φιλικό προετοιμασίας, ο Ολυμπιακός Λέωβεν 1-0 στο 70. Τέταρτο φιλικό προετοιμασίας για τον ΠΑΟΚ που αντιμετωπίσει στις 5 την Βέντε στην Ολλανδία. Τηλεοπτική μετάδοση από την υβριδική τηλεόραση του Open. Ανοίγει ο δρόμος για την επιστροφή του Γιάννη στο δικέφαλο το Βορρά με την απόκτηση αριστερού μπάκα από την Άρισμπουργκ. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Grasshopper στο Απόστολος Νικολαίδης στο τρίτο του φιλικού ενός των παιχνιδιών με την Πάσκη για το Conference League. Μοναδική αποσία για τους πράσινους στο Πελίστη, χρόνο συμμετοχής να μένει να πάρει ο Ντεφράι. Ο Ρουμπελίν Πίνια δεν είναι πιο πιθανό να παραμείνει στην ΑΕΚ παρά να μεταγραφεί στη Μοντερέι σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Σέζαρ Ρουίς Μέλο. Ενδιαφέρον από αρκετές ομάδες για την απόκτησή του Τζέιμς Πενερές από την ΑΕΚ αποκαλύπτει ο Άντωνι Τζόσεφ που συνάρτησε του στα social media υποστηρίζει ότι η Blackburn έκανε μια ερώτηση στην Ένωση για τις απαιτήσεις της για τον παίχτη που επίσης φέρεται να εξετάζει και η Νόριτς. Μετά τη μεταγραφή του Όσμαν, ο ΠΑΟΚ πιέζει για την απόκτηση του Βασίλη Τολιόπουλου του Παναθηναϊκού και του Τάιλερ Ντόρσεϊ του Ολυμπιακού. Για τους 8 του Μουντιάλ, στις 12 Νορβηγία, Αγγλία και στις 4 τα ξημερώματα Αργεντινή, Ελβετία. Ήταν αθλητικές ειδήσεις στην 943 Ελλάδα Sports. Όλες τις ειδήσεις αναλυτικά στην 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μία συντονισμένη ακολουθεί ο διαφωτιστής Φώτης Κατσούφης.
1: Ιντερ Βέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερ Βέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερ Βέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Ιντερ Βέτεν, Ελλάδα Sports.

στο μικρόφωνο για 4 ώρες μαζί, 4 το μεσημέρι με 8 το απόγευμα, αυτή τη χρονική διαδρομή που έχουμε ξεκινήσει ήδη να διανύουμε, ο Φώτης Κατσούφης. Μέχρι 8 μαζί λοιπόν. Πριν από λίγο Ολυμπιακός στο φιλικό που δίνει. Με αντίπαλο τη Λέουβεν έχασε ένα σίγουρο γκολ από αυτά που δεν χάνονται, αλλά χάθηκε. Στο 71ο λεπτό είχαμε απίθανη χαμήνη ευκαιρία λοιπόν από το Γιάρεμτζουκ. Που είχε περάσει και τον αντίπαλο γκολκίπερ με ένα αφήσιμα της μπάλας, θα μπορούσε να τη στείλει στα δίχτυα. Να όμως που χάθηκε, χάνονται όλα τα γκολ και μπαίνουν όλα τα γκολ, έτσι. Πάντως ο Ολυμπιακός συνεχίζει να προηγείται με 1-0 από το 68ο λεπτό. Από τη πανέμορφη μαλλιά του Ζέλσον που βρήκε τον Αντρέ Λουίζ. Αυτός μπήκε στην περιοχή, είχε ένα ωραίο τελείωμα και έκανε το 1-0. Ο Γιάρεντσουκ 3 λεπτά αργότερα στο 71 έχασε ένα σίγουρο γκολ να κάνει το 2-0. Παραμένει το 1-0 του Ολυμπιακού στο φιλικό με τη Λέουβεν. Είναι εκπομπή λοιπόν ο διαφωτιστής στον Ιντερβέντ των Ελλάδα Sports 943. Στο μικρόφωνο για 4 ώρες μαζί, 4 το μεσημέρι με 8 το απόγευμα, ο Φώτης Κατσούφης. Παραγωγή, δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη, τελτία ειδήσεων. Οι δύο Γιώργηδες, Γιώργος Ιωάννου και Γιώργος Βοιατζής. Σήμερα Σάββατο 11 Ιουλίου του 2026, μεγάλη γιορτή της Αγίας Εφημίας. Γιορτάζει η Εφημία, ο Έφημος και η Όλγα. Χρόνια πολλά σε όλους.

Μας ακούτε παντός, Ελλάδα, Κύπρο, Ευρώπη, Αμερική, σε όλο τον πλανήτη και διαδικτυακά και ιντερνετικά. Τα δύο τελευταία περίπου το ίδιο πράγμα είναι. Και μιας και λέμε για ιντερνετικά και διαδικτυακά, τελικά η μειοψηφία κερδίζει, παιδιά, έτσι.

Τι εννοώ, ότι η μειοψηφία κερδίζει σε αυτό το δημοκρατικότατο Ευρωκοινοβούλιο. Παρότι η μειοψηφία ψήφισε στο να μην ελέγχονται οι συνομιλίες. Η πλειοψηφία λοιπόν ψήφισε στο να μην ελέγχονται οι συνομιλίες. Το Ευρωκοινοβούλιο έδωσε την νίκη στην μειοψηφία που ζήτησε να ελέγχονται πλέον οι συνομιλίες τηλεφωνικά, διαδικτυακά και όλα αυτά, έτσι. Δημοκρατικότατες συνθήκες λοιπόν στο Ευρωκοινοβούλιο. Σε αυτή την Ευρώπη, την Ευρωπαϊκή Ένωση, στην οποία ο κόσμος πάντως έχει γυρίσει την πλάτη, παιδιά, έτσι. Ο μεγάλος αδερφός που λέμε, Big Brother, που θα ελέγχει τα πάντα. Να πω και να επαναλάβω, μας ακούτε σε Αττική, Αττική, Αργοσανικό, Εύβοια, Νότια Προάστια 94,3, στην Βιωτία, Βιωτία, Φωκίδα, Ράδιο Ένωση 97,3, σε Αρκαδία, Τρίπολη, την καλησπέρα στον Παρασκευά, Μεγαλόπολη 104,6, στην Ηλία, στον Πύργο, την καλησπέρα στον Κώστα, Αμαλιάδα, Ζαχάρο, Ζάκηθο 98,6, στη Λακωνία, Σπάρτη, Μονεβασιά, Λαφόνισο 104,6, Έτολα, Κανανία, Αγρίνιο, την καλησπέρα στον Κώστα, το Ρεντίφι, Μεσολόγγι, Ιόνιο 100,9, Θεσπρωτεία, Εγουμενίτσα, Κέρκυρα, Κεφαλονιά 98,6, Δωδεκάνησα, στη Ρόδο, Πράιμ, από Πράιμ 103,7. Και επεκτηνόμαστε, φίλοι, για κάποιους συναδέλφους και φίλους που με παίρνουν από Καλαμάτα. Θα το φτιάξουμε και εκεί, παιδιά, έτσι. Παντού, σιγά σιγά όλα θα γίνουνε. Στα 12 Ρόδος από Prime είπαμε 103,7, Κύπρος από Super Sport 104, Βρυξέλλες Ράδιο Άλμα, Αυστραλία Ράδιο Σπάρτη και Ευρώπη Ελλάσσατ. Καλησπέρα στον Πάπη τον Κατσάνο. Δεν σε έχω ξεχάσει για αυτό που μου είχες πει. Το συζητάμε. Τους δύο Βαγγέλιδες, στη Λαμπρινή στην... και στον ένα Βαγγέλη στο στην Ηρακλείο και στα Λοπατήσια. Στη Χαρά στα Νοπατήσια, στη Δέσποινα στην Παναγιώτα και στη Χριστίνα στο Ήλιον, στο Ζαχαρία και στο Βασίλη τον Καψάλη στον Άγιο Ελευθέρη. Αυτά τα παιδιά μου έχουν στείλει προκαταβολικά τα μηνύματα, έτσι. Γι' αυτό τα διαβάζω. Από τις 5 και μετά θα βγάλουμε τηλέφωνα στον αέρα. Ποιος φίλος ή φίλη θέλει, μπορεί να βγει να σχολιάσει κάποια, τα οτιδήποτε θέλει, αθλητικά και όχι μόνο.

Τα τηλέφωνα επικοινωνίας λοιπόν είναι 210-2259-43 και 215-215-59-43. Από τις 5 και μετά, παιδιά, να βγάλουμε τηλέφωνα στον αέρα, αλλά και τηλεφωνικά μεταφέρουμε και τα μηνύματά σας, όσοι δεν θέλετε και όσες δεν θέλετε να βγείτε στον αέρα. Τα μηνύματά σας τα στέλνετε και στο Viber, έτσι, το γνωστό. Το ξέρετε απ' έξω και ανακατοτά 6939-943-943. Για να σχολιάσετε αθλητικά γεγονότα, οτιδήποτε άλλο θέλετε, για τις καλησπέρες σας. Χωρίς καμία απολύτως χρέωση.

Να πω, παιδιά, ότι είμαι αρκετά συγκλονισμένος. Όχι επειδή κατατελήσω του Κυριάκου Μητσοτάκη στη σύνοδο του ΝΑΤΟ, επειδή εκεί κατατελήσω εδώ του έπαιξε οθωμανικό εμβατήριο. Καλά, δεν υπολογίζει κανένα στον Κυριάκου Μητσοτάκη. Αλλά επειδή στο γαμήλιο πάρτι της Αθηνάς Οικονομάκου δεν πήγε Βάσο Λασκαράκη, παιδιά. Τι χτύπημα κι αυτό.

Νομίζω ότι αυτές οι δύο παίζαν σε πολλά σύριαλ μαζί και θα έλεγε κανείς ότι ήταν κολλητές, έτσι. Αρκετά ζεστή η ατμόσφαιρα σήμερα, έχει ανέβει η θερμοκρασία.

Ήταν κάποιοι φίλοι λοιπόν να πούμε κάποια ανέκδοτα έτσι για να κρυώσει λίγο η ατμόσφαιρα. Κρύα ανέκδοτα. Πώς λέμε, κρύο πιάτο έτσι. Ήταν κάποιοι φίλοι που έπαιζαν τράπουλα. Χαρτιά όπως λέμε. Οπότε κάποια στιγμή ένας από αυτούς κάνει μια απότομη κίνηση στην τράπουλά του, στα χαρτιά του. Και το ρωτάνε διπλανή του, χτύπησε σε ρίγα. Και απαντάει, όχι, έδιωξα μίγα. Δεύτερο ανέκδοτο, ένας νεαρός ποδοσφαιριστής πήγε σπίτι του. Λέει στη μάνα του, γρήγορα, γρήγορα, δώσ' μου σαμπουά να κάνω να λούζουμε 5-10 φορές την ημέρα. Και η μητέρα του ρωτάει, γιατί παιδί μου. Γιατί μας είπε ο προπονητής μας να παίζουμε με πολύ καθαρό μυαλό.

Και το τρίτο, μια κυρία έδωσε στον άντρα της να πάει να ψωνίσει ένα χαρτί για αυτά που έπρεπε να ψωνίσει. Μεταξύ αυτό και μια χύτρα ταχύτητας. Πήγε στο σπίτι ο σύζυγος, αλλά δεν υπήρχε χύτρα ταχύτητας. Και του λέει: τι έγινε, την αγόρασες, την ξέχασες? Όχι, μου έπεσε στον δρόμο, λέει, και δεν μπόρεσα να την προλάβω, έτρεχε γρήγορα. Ένας φίλος, ο Χρήστος από Κύπρο, έχει στείλει ένα μήνυμα και λέει: τα έλεγες πριν από τρεις εβδομάδες. Να λες, λέει, τις επιτυχίες σου πέραν των αθλητικών δεδομένων, yeah. Ότι θα έρχονταν αγωγές για τις υποθέσεις παρακολουθήσεων και υποκλοπών. Έχουν ξεκινήσει αγωγές από τον Αντώνη Σαμαρά, yeah. Και έρχονται κι άλλες, παιδιά, έτσι. Ακολούθησαν κι άλλες και θα έρθουν κι άλλες από ηχηρά ονόματα. Πριν τις δεύτερες εκλογές, η μητρή το έλεγα, έτσι. Θα πάμε σε δεύτερες εκλογές, εφόσον γίνει η εκλογική διαδικασία. Θα πέσουν κι άλλες δυνατές, ηχηρές αγωγές. Και διάβαζα σήμερα μια σελίδα, έφερα τον Αντώνη Σαμαρά στην εφημερίδα Άποψη, στην ηλεκτρονική της μορφή. Ότι ο ένας στους τέσσερις στη Νέα Δημοκρατία ψηφίζουν Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος και έχει κερδίσει όλες τις φορές τις αναμετρήσεις του με την οικογένεια Μητσοτάκη. Και παλαιότερα τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, φεύγοντας δικά του στελέχη, έπεσε η κυβέρνηση τότε Μητσοτάκη στις εσωκομματικές εκλογές με την τώρα Μπακογιάννη, την κέρδισε κατά κράτος. Και τώρα έρχεται το κόμμα του, ψαλιδίζει αρκετά ποσοστά από τη Νέα Δημοκρατία.

Διάβασα σήμερα μια δήλωση του Άδωνη Γεωργιάδη που θεωρούν ανέκδοτο ότι έβαλαν, λέει, τη φωτιά στο Θριάσο για να ρίξουν την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Διαλυμένο, παιδιά, το εσύ, ό,τι και να λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης. Φωτιά επίσης απείλησε και το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο στο Ηράκλειο Κρήτης. Ενώ στις Σέρρες, παιδιά, έδωσαν λάθος νεκρό, απίστευτα πράγματα. Μαύρο χάλι και αλαλούν παντού.

όταν χάνεις παιδιά σίγουρα γκολ. Δέχισε γκολ στο Φαρίς και ο Ολυμπιακός λοιπόν στο 26ο λεπτό 1-1 για τη Λέοβεν. Ο Μωρού με κεφαλιά ήταν αυτός που έκανε το 1-1. Και αυτό το απίστευτο φιάσκο που διάβασα, παιδιά, έπρεπε να υπάρχει για πολλωστή φορά παρέτηση Μιχάλη Χρυσογοϊδή, που γάζωσαν εκείνο τον 20χρονο, από ό,τι έμαθα ήταν αυτιστικός ο άνθρωπος, το Άργος, αστυνομική χωρίς λόγο, από μια καταδίωξη τέλος πάντων. Πήγε να πηδήξει άνθρωπο σε μια μάντρα και τον εγάζωσαν. Τίποτα δεν λειτουργεί σωστά σε αυτόν τον τόπο.

καλησπέρα στον Αποστόλη στην αρχή σου. Στη Δέσποινα, στον Άγιο Λουκά. Στον Τάσο τον Κουτσούκο, στις δύο Άνες.

να δώσουμε και αποτελέσματα σε ευρωμπάσκετ σε επίπεδο Under 20. Ισλανδία, Κύπρος, τελικό αποτέλεσμα 83-57. Πορτογαλία, Αρμενία 112-32. Υπέρ τεράστια διαφορά. Και σε εξέλιξη στην τέταρτη περίοδο έχουμε Ιρλανδία με τα Σκόπια στο 64-55.

έληξε το φιλικό του Ολυμπιακού με τη Λέουβεν. Ένα τελικό αποτέλεσμα. 54 τελικές είχε ο Ολυμπιακός. 11 προς την αντίπαλη εστία. Αρκετές όμως είχε και η Λέουβεν, 47 με 13 προς την αντίπαλη εστία. Στην εστία του Ολυμπιακού δηλαδή. Στα τελευταία λεπτά του παιχνιδιού πίεσε ο Ολυμπιακός για να κάνει το 2-1, δεν τα κατάφερε. Και με αυτό το 1-1 έλξε το φιλικό του Ολυμπιακού με τη Λέουβεν.

Διάβαζα την χθεσινή εφημερίδα The Voice στο πρωτοσέλιδο και λέει τέλος στην ασυλία του Γιάννη Παπαδόπουλου, του Προέδρου της ΕΡΤ. Και γράφει από κάτω, εξαφάνισαν χτες για πολλωστή φορά τη The Voice από την ΕΡΤ, την εφημερίδα δηλαδή. Όταν διαβάζουν εφημερίδες από ό,τι κατάλαβα. Εάν συμβαίνει αυτό, λογοκρισία, παράδεκτο. Εκτός και αν την ξέχασαν, τόσες φορές την έχουν ξεχάσει. Και στεναχωριέμαι πραγματικά που συμβαίνουν πράγματα, όχι επειδή μπορεί να υποστηρίζω τον Κυριάκο Βελόπουλο. Δεν πρόκειται να τον ψηφίσω, έτσι το λέω, έτσι για λόγους δικούς μου. Αλλά είναι παράδεκτο να συμβαίνουν τέτοια πράγματα, έτσι να πρέπει να διαβάζονται από την κρατική τηλεόραση που την πληρώνουμε όλοι. Τα πάντα, όλες οι εφημερίδες, να μην γίνεται διακρίσεις. Ίδια κριτήρια για όλους. Ήμουν και εγώ τότε από αυτούς όταν είχε κλείσει η ΕΡΤ που έκαναν αγώνα για να ξανανοίξει. Χωρίς να έχω κανένα όφελος. Αλλά ήμουν αλληλέγγυος σε συναδέλφους μου. Σε συναδέλφους μου χωρίς να το πες ούτε αριστερός ούτε συνδικαλιστής. Ρε παιδιά, και να θέλει να γιάσει κανείς δεν μπορεί. Σήμερα το πρωί στην περιοχή μου Παπαφλέσσα και Τραλέων γίνονταν έργα για το φυσικό αέριο. Η μέρα που θέλει λίγο κόσμο να κάτσει εκεί στις καφετέριες και να απολαύσει το καφεδάκι, να ηρεμήσει λίγο. Κατά τις 11 το πρωί και με φουλ κίνηση, έτσι. Εκεί που στρίβουν τα τρόλεϊ. Αντί για αυτό ο κόσμος έφαγε σκόνη εκεί πέρα. Μια ημέρα που λέει κάποιος να χαλαρώσει κάποιος, όσοι δεν δουλεύουν δηλαδή. Θα μπορούσε να γίνουν άλλες ώρες οι εργασίες αυτές, σε νεκρούς χρόνους. Τόση μαεστρία χρειάζεται κανείς για να σχεδιάσει κάποια πράγματα. Σε πολύ λίγο πάμε στο πρώτο break, στα πρώτα διαμυστικά μηνύματα και επιστρέφουμε. Μέχρι 8 θα είμαστε μαζί, έχουμε αρκετά πράγματα να πούμε. Κυρίως πάντα αθλητικά, αλλά μας ενδιαφέρει παιδιά πάντα η καθημερινότητα.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
2: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
0: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

Επιστρέψαμε μετά το πρώτο break και τα διαμυστικά μηνύματα. Σε συνέχεια η ροή της εκπομπής ο διαφωτιστής. Στον Intervention Ελλάδα Sports 943, στο μικρόφωνο για 4 ώρες μαζί. 4 το μεσημέρι ξεκινήσαμε, μέσω 8 το απόγευμα θα είμαστε μαζί ο Φώτης Κατσούφης. Σήμερα Σάββατο 11 Ιουλίου του 2026. Έχουμε και την 11η του ΠΑΟΚ για το φιλικό. Το δυνατό πολύ, φιλικό με την Βέντε που θα ξεκινήσει στις 5, σε μισή ώρα από τώρα. Είναι λοιπόν Παυλέκα Κένι.

ο Αρίτζε Λουστόντο, Μιχαηλίδης Τέιλορ, ο Μαντί Καμαρά, Ζαφίρης, Ζιπκοβιτς, Κωνσταντέλιας Τάισον και Μύθου. Αυτή λοιπόν η εντεκάδα του ΠΑΟΚ για το μάτς με την Τβέντε.

θετικές εντυπώσεις κατά διαστήματα άφησε το Ολυμπιακό στο φιλικό με την Λέοβεν, τελικό αποτέλεσμα 1-1. No η Ερυθρόλευκη, να πούμε, που προέρχονταν από την νίκη με σκορ 2-1 από τη Σεράκοβ, είδαν τον Κλέτον να αποχωρεί μόλις το 8ο λεπτό με ενοχλήσεις στο νοπίστιο Μύριεο. Και με το Γιάρεμτσουκ να περνάει στη θέση του. Παράλληλα, εκτός αγώνα έμεινε πριν από τη σέντρα και ο Μουζακίτης λόγω τραυματισμού. Στο δεύτερο ημίχρονο προέκυψε νέο πρόβλημα για τους Ερυθρόλευκους, καθώς ο Γκαρθία αποχώρησε τραυματία στο παιδικό στο 4ο λεπτό. Αυτές οι τρεις περιπτώσεις θα απασχολήσουν σοβαρά όχι μόνο το ιατρικό team του Ολυμπιακού, αλλά και το προπονητικό team του Ολυμπιακού.

Να μου ο Χρήστος Τζόλης άφησε εξαιρετικές λοιπόν στο πρώτο φιλικό με τις Club Breeze για τη σεζόν απέναντι στη Feyenoord. Ο Έλληνας διεθνής πέρασε ως αλλαγή στο δεύτερο ημίχρονο. Και μόλις 7 λεπτά αργότερα άνοιξε το σκορ με εντυπωσιακό σουτ στη δεξιά γωνία, σημειώντας έτσι το πρώτο γκολ της ομάδας για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Την ίδια στιγμή πάντως η πιθανή μεταγραφή του στην Άρσεναλ παραμένει σε εξέλιξη, με την αποχώρηση του Λεάντρο Τόσαρ να αποτελεί σίγουρα καθοριστική προϋπόθεση για αυτή την μεγάλη μετακίνηση που βρίσκεται στα σκαλιά.

Έχουμε την καλησπέρα από τον Γιώργο τον Αλσαδράκη. Και λέει καλησπέρα Φώτη και λέω είχα να στείλω μήνυμα λόγω βαρδιών. Άκουγα όσο και όπως μπορούσα. Είσαι στην καρδιά μας έτσι κι αλλιώς πάντα. Για μας είσαι εδώ. Σήμερα και αύριο ναι μεν δουλεύω λέει, αλλά είναι χαλαρά. Την καλησπέρα μου είναι στα παιδιά στο σταθμό, στους ακροατές. Καλή εκπομπή, ευχαριστώ πολύ για την παρέα. Γιώργος Ολυμπιακός από Δάφνη. Να σε ευχαριστώ για το ωραίο και όμορφο μήνυμα. Βρίσκεσαι στην καρδιά μας, όπως και όλοι εσείς οι ακροατές. Όχι μόνο αυτοί και οι ακροάτες έτσι, που στέλνουν τα μήνυματά σας. Αλλά είναι κάποιοι φίλοι που στέλνουν πιο συχνά. Αυτό είναι γεγονός. Μια και μιλάς για εργασία, φίλε μου, με τις βάρδιες να είναι δύσκολες και πιο χαλαρές σήμερα, όπως μας λες, Γιώργο Αλυσαδράκη, ο Ολυμπιακός από Δάφνη. Άκουγα δύο παιδιά νεαρούς που συζητούσαν σε μέσα μαζικής μεταφοράς. Δουλεύουν σε κάποιο σούπερ μάρκετ, από ό,τι κατάλαβα, μια αλυσίδα σούπερ μάρκετ. Και το παράπονο τους ήταν ότι δεν πληρώνονται οι υπερορίες. Καλά, ελέγχους κάνουν οι επιθεωρήσεις εργασίας. Σιγά μην κάνουν, έτσι. Καλά να περνάτε όσοι βρίσκετε στις παραλίες. Αρκετοί φίλοι μας έχουν στείλει μηνύματα για τις παραλίες όπως μας λένε, όπως η Κέτη. Μεταξύ άλλων από την Κινέτα. Και εκεί ακούγα στην Κινέτα πληροφορίες μου λένε. Δεν έχω πάει να κάνω ρεπορτάζ, θα κάνω. Εκεί υπήρχε και υπάρχει ένα ξενοδοχείο, Μπούσουλας λεγόταν, το αγόρασε άλλος επιχειρηματίας και καλά να είναι άνθρωπος, αλλά επεκτείνει τις δραστηριότητες του. Τι εννοώ? Είναι κοντά στην παραλία εκεί, ένα βήμα από τη θάλασσα. Θα φτιάξει χώρους στάθμευσης και μου έλεγαν φίλες και φίλοι που πηγαίνουν εκεί πέρα, υπάρχει ένας ασφαλτωμένος δρόμος μπροστά από την παραλία όπου παρκάρουν κάποιοι τα αυτοκίνητά τους αριστερά και δεξιά. Εκεί θα απαγορεύεται πλέον η πρόσβαση. Με την αστυνομία, με την τροχιά ήδη να ρίχνει κλήσεις. Και παντού θα υπάρχουν ξαπλώστρες από ιδιωτικές εταιρείες. Δεν ξέρω αν είναι ιδιωτικός ο δρόμος εκεί που είναι ασφαλτόδρομος. Αλλά για μία ακόμα φορά, παιδιά, εμποδίζεται η πρόσβαση το λουόμενο στη θάλασσα. Η θάλασσα που είναι αγαθό για όλους μας, έτσι. Δεν είναι ιδιωτική επιχείρηση η θάλασσα. Δεν ξέρω πώς δόθηκαν οι άδειες εκεί να φτιαχτούν θέσεις πάρκινγκ και να μην μπορεί να έχει πρόσβαση κανείς κοντά στην παραλία. Αλλά όλα τα καλά φιλέτα τα παίρνουν οι ιδιώτες. Δεν ξέρω πώς βγαίνουν οι άδειες. Ο κόσμος πλέον έχει δύσκολα πρόσβαση στις παραλίες, στις θάλασσες. Θα πρέπει να παρκάρει γενικότερα. Αυτό συμβαίνει και σε πολλές παραλίες της Αττικής. Το αυτοκίνητό του πολύ μακριά για να μπορέσει να φτάσει στη θάλασσα. Με άλμα επικοντό σε λίγο καιρό θα φτάνει στη θάλασσα.

Στο βωμό του κέρδους θυσιάζονται τα πάντα για την καθημερινότητα του πολίτη. Του απλού πολίτη, και εμείς απλοί είμαστε. Το είπα και την περασμένη εβδομάδα ότι έρχονται... Έρχεται κύμα κινητοποιήσεων από δημοσίους υπαλλήλους, από φοιτητές και από άλλους μεταξύ άλλων. Και διάβασα κάποιες αφίσες στον δρόμο που έλεγε «Ξυλώστε την καταστροφική κυβέρνηση Μητσοτάκη. Φτάνει προς το τέλος της». Και διάβασα σήμερα στην εφημερίδα των συντακτών σε έρευνα που έχει κάνει. Ότι το 51% δεν είναι καθόλου ικανοποιημένο από την πορεία αυτή της κυβέρνησης. Και ότι οι πολίτες από το 2019 και πριν πέναγαν καλύτερα από ότι επί της πορείας της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Και τα προβλήματά τους είναι η διαφθορά των πολιτών, παιδιά, στην έρευνα που διάβαζα σήμερα στην εφημερίδα συντακτών. Η διαφορά και η ακρίβεια. Φαρμάκι η ακρίβεια.

αλλά και σε έκθεση του ΟΣΑ που διάβαζε τα 2/3 των πολιτών εκτιμούν ότι η χώρα κινείται σε λάθος κατεύθυνση. Ακρίβεια, διαφθορά, υγεία, εργασία. Όλα αυτά κάνουν τον κόσμο να είναι αγανακτισμένος και 30.000 νέοι κάθε χρόνο παίρνουν το δρόμο της ξενιτιάς. Και εντωμεταξύ οι Τούρκοι κάνουν ό,τι θέλουν, ό,τι γουστάρουνε. Στις παραλίες της Τίνου έφτασε ένα τουρκικό αλλιευτικό, παιδιά, έτσι. Προφανώς με τις ευλογίες του Ερντογάν. Και στην ιερατική σχολή της Χάλκης κυριαρχικό ρόλο θα έχει το τουρκικό κράτος. Πού είναι, ρε παιδιά, αυτή η λεβεντιά ενός πολιτικού ηγέτη, λείπει από τη χώρα μας. Διάβαζα και ένα περίεργο, διώξεις για αγρότες έρχονται, λέει, για τις κινητοποιήσεις που έκαναν. Είναι δυνατόν να συμβαίνουν αυτά σε καταστάσεις δημοκρατίας? Ο Διαμαντής ο Πεπέτας λέει καλησπέρα Φώτη, φίλε Φώτη, καλησπέρα φίλε Διαμαντή. Καλά να είσαι και καλά να είσαι όλοι.

Και διάβαζα μέσα στην εβδομάδα μας πέρασε και στην εφημερίδα Δημοκρατία ότι για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, αν και πρωθυπουργός, τα λέω έτσι, τα διάβασα, τα γραφόμενα είναι αυτά. Αν και πρωθυπουργός, λέει, εισέπλατε βιολογική επιδότηση από εταιρεία που ελέγχεται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Να πάρουμε και εμείς επιδοτήσεις, ρε παιδιά, γιατί όχι. Να βάλω κανένα δύο ντοματιές στο μπαλκόνι μου, κανένα δύο κοτούλες. Να πάρω και εγώ επιδοτήσεις, γιατί να μην πάρω, τόσο και τόσο έχουν πάρει. Και ο πρωθυπουργός παίρνει, να βάλω και κανένα δύο βιολογικά προϊόντα. Να τα φωτογραφίσω, να στείλω και τα απαραίτητα έγγραφα, να πάρω και εγώ επιδότηση. Να πάρετε και εσείς και εμείς όλοι μας. Γιατί να μην πάρουμε και εμείς.

στην Ελλάς Ήρου μετά την εντυπωσιακή πορεία της ομάδας την περσινή σεζόν στη Super League 2. Ένα νέο εγχείρημα μπαίνει στην ποδοσφαιρική ζωή της ομάδας. Όπου στην προετοιμασία συμμετέχουν 6 νεαροί ποδοσφαιριστές της K19. Δίνονται λοιπόν ευκαιρίες εξέλιξης σε νεαρούς νησιώτες ποδοσφαιριστές.

αυτοί οι εξποδοσφαιριστές που θα συμμετέχουν στις προπονήσεις στην προετοιμασία προέρχονται από τα τμήματα υποδομής. Και θα ενταχθούν στην προπόνηση από την πρώτη και ώρα της προπόνησης ομάδας της Αντρικής, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 15 Ιουλίου στο γήπεδο της Παλίνης. Οι έξι αυτοί νεαροί ποδοσφαιριστές που θα συμμετάσχουν στην προετοιμασία της Ελλάδας από την ΚΑΠΑ 19 είναι ο Πετσοπούλης ο Νικόλαος, ο Τσιτσιούμης ο Αδάμος, ο Μίτσικας ο Θοδωρής, ο Αρμάντο ο Κάτσα, Ρενάτο ο Ρότσι και Ρωμαίο Γκιόνι.

Νέα προσθήκη είχαμε για τον Αστέρα Τρίπολης Β. Ο Άγγελος Κόλλα είναι αυτός που θα συνεχίσει την καριέρα του στους Αρκάδες. Προέρχεται από μια γεμάτη σεζόν με τη φανέλα της Ελλάς Σύρου. Υπέγραψε συμβόλαιο με την ομάδα της Τρίπολης με τον Αστέρα Τρίπολης Β έως το καλοκαίρι του 2028. Στην επαγγελματική του καριέρα έχει μέχρι τώρα συνολικά το νέο απόκτημα του Αστέρα Τρίπολης Β 129 συμμετοχές με 24 γκολ και 15 ασίστ, έχοντας αγωνιστεί σε Χανιά και Ελλάς Σύρου.

προχωράει ο αγωνιστικός σχεδιασμός στην ιστορική Παναχαϊκή. Η οποία βέβαια θα αγωνιστεί στο ποτάσμα της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Αυτή τη φορά έγινε γνωστό το ολόκληρο το τεχνικό επιτελείο των Πατρινών, της Πατρινής ομάδας. Προπονητής παραμένει ο Σπύρος Αντωνόπουλος, ο οποίος θα οδηγήσει τη νέα προσπάθεια της ομάδας στο ποτάσμα της τρίτης εθνικής κατηγορίας με μοναδικό στόχο την άνοδο σε Super League 2.

Προπονητής λοιπόν παραμένει στην Παναχαϊκή ο Σπύρος Αντωνόπουλος, άμεσο συνεργάτη προπονητής ο Φίλιππος Σχοινάς, προπονητής φυσικής κατάστασης ο Νίκος Γκόρτζης, προπονητής τερματοφυλάκων ο Δημήτρης ο Σακελαρόπουλος, αθλητικός διευθυντής ο Κώστας Κωνσταντινίδης, γενικός αρχηγός ο Γιάννης ο Ψαράς, τεχνικός διευθυντής ο Γιώργος Μακροστέριος, team manager Πέτρος Κωστόπουλος. Επιστημονικός σύμβουλος φυσικής κατάστασης, μεγιστοποίησης, απόδοσης και πρόληψης τραυματισμών Μάκης Παρασκευόπουλος και στατιστική ανάλυση αγώνων τεχνητή νοημοσύνη. Και υπολογιστική όραση, όλα αυτά είναι στο τεχνικό team της Παναχαϊκής για τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Ο Ελυσιακός επέστρεψε στην τρίτη εθνική κατηγορία και ο Βασίλης ο Παναγιώτης είναι το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Ελυσιακού. Πρόκειται για 23χρονο ποδοσφαιριστής, 24 λοιπόν, ο οποίος προέρχεται από ιδιαίτερα παραγωγική σεζόν με τη φανέλα του Παλαιοβρατικού, ο 24χρονος Βασίλης Παναγιώτου, το νέο απόκτημα του Ηλυσιακού. Με τον Παλαιοβρατικό πραγματοποίησε 36 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, σημείωσε 6 γκολ και συνέβαλε καθοριστικά στην πορεία της ομάδας του στον τελικό του κυπέλλου Εψανά της Ανατολικής Αττικής. Αγωνίζεται σε πολλές θέσεις, μπορεί να καλύψει τόσο τα δύο άκρα της άμυνας ως δεξιός ή αριστερός μπακ. Ο 24χρονος λοιπόν ο Βασίλης Παναγιώτου, το νέο απόκτημα του Ηλυσιακού από τον Παλαιοβρατικό, αλλά μπορεί να καλύψει και τα άκρα της επίθεσης. Υπέρ πολύ σύνθετος λοιπόν ο Βασίλης Παναγιώτου, το νέο απόκτημα της ομάδας του Ηλυσιακού.

Ο Πανσεραϊκός στη νέα σεζόν θα αγωνίζεται στη Super League 2. No need for Έχει την επιστροφή του Μαξιμιλιάνο Μορέρα στην ομάδα του. Πρόκειται για τον 32χρονο αμυντικό. Αμυντικός μέσος από την Ουρουγουάη. Θα φοράει και πάλι τη φανέλα των Λιονταριών. Να αγωνίσει εκεί τη σεζόν 2023-2024, αν θυμάστε. Προερχόμενος από την ομάδα της Καλαμάτας, με την οποία κατέξε το πρωτάθλημα της Super League 2 και την άνοδο στη μεγάλη κατηγορία της δικής μας εδώ, της χώρας μας. Ο προπονητής του Πανσεραϊκού, ο Αλέκος Βοσνιάδης, γνωρίζει πολύ καλά τον έμπειρο ποδοσφαιριστή από την κοινή θητεία που είχαν στη Μαύρη Θέλα. Και η μεταγραφή, επιστροφή του Μαξιμιλιάνο Μορέρα στον Πανσεραϊκό, προερχόμενο σαν την Καλαμάτα, αναμένεται να ανακοινωθεί την ερχόμενη Δευτέρα, σε λίγα 24 ώρα από τώρα.

Η Ζάκη θα σου μπήκε δυνατά στην Super League 2. Συνεχίζει δυνατά και στις μεταγραφές και στις ανανεώσεις, όπως την αγαπημένη του λοιπόν Ζάκη, το παρέμεινο αρχηγός ο Ιβάν Σίλβα. Είναι μια σημαντική και στρατηγική ανανέωση, θα λέγει κανείς, για την ομάδα Ζακίνθου. Είναι πολύ πυρος μέσος και αρχηγός των Κιανοκίτρινων. Βρισκόταν το προηγούμενο διάστημα σε διαπραγματεύσεις με τη Δίξη και τελικά πίστηκε να παραμείνει και την επόμενη σεζόν, όπου η ομάδα θα αγωνιστεί στη Super League 2.

Ο Πας Πύργος προχώρησε μια μεταγραφή που ανεβάζει σημαντικά το επίπεδο της επιθετικής γραμμής της ομάδας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Πας Πύργος έχει εδώ στα χέρια με τον Φιωρίν Ντουρμισάη και απομένουν μόνο τυπικές διαδικασίες για την ολοκλήρωση της μεταγραφής της συμφωνίας. Πρόκειται για τον γνωστό 29χρονο center for. Του Ντουρμισάη ύψους 1,87. Διαθέτει έντονη παρουσία μέσα στην αντίπαλη περιοχή, εμπειρία και αγωνιστικές παραστάσεις από γνωστές ομάδες, πολύ γνωστές, Ολυμπιακός, Πανιόνιος, Άρης, Λάρισα και Όφη.

για το φίλο τον Παναγιώτη, νομίζω που είχε βγει τηλεφωνικά την περασμένη εβδομάδα και ρωτάει πάντα για το τι γίνεται στον Μπας Γιάννενα. Πάντα ενημερώνουμε, όχι μόνο για τον Μπας Γιάννενα, για όλες τις ιστορικές και μη ομάδες. Είχαμε λοιπόν αυτή τη φορά διπλή προσθήκη για τον Μπας Γιάννενα.

πρώτη λοιπόν αφορά την έναρξη της συνεργασίας με τον ποδοσφαιριστή τον Λορέστη, το Σίντο. Είναι 17χρονος αριστερός μπακ, διανιώτης στην καταγωγή, αγωνιζόταν στην ομάδα της υποδομής του ΠΑΣ Γιάννενα. Επιστρέφει αποδανεσμό από τον στον Αχέροντα Καναλακίου. Ένα απόκτημα λοιπόν 17χρονος για τον ΠΑΣ Γιάννενα, Ορέστης Σίντο.

Και όλα αφορά την μεταγραφή, την συνεργασία, την έναρξη με τον ποδοσφαιριστή των Θωμάτων Πότσι. Είναι 26χρονο στόπερ και αμυντικός χαφ, Γιαννιώτης κι αυτός, Θωμάς Πότσις. Γιαννιώτης δημόσια καταγωγή, έχει αγωνιστεί στον Άρη Φιλιατών, ενώ εκτός από τις ακαδημίες του ΠΑΣ Γιάννα έχει παίξει και στη Θεία Κατσικά, στον Αχαίροντα Κάνα Λαϊκίου και στην Λευκύμη. Αυτά για τα δύο νέα αποκτήματα του ΠΑΣ Γιάννα, Θωμάς Πότσις. Και ο Ρέστης Σύντος, 17χρονος ο ένας, 26χρονος ο άλλος. Και πάει λέγοντας, έρχονται κι άλλα.

Ανακοίνωσε προπονητή για την τρίτη εθνική κατηγορία ο Παναριακός. Πρόκειται για τον Λουκά Κούρο. Ο Λουκάς Κούρος λοιπόν είναι ο προπονητής του Παναριακού. Σε πολύ λίγο πάμε και πάλι σε break. Διαφημιστικά μηνύματα, αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε, παιδιά. Πάμε πάρα

0: πάρα πολλά πράγματα μέσα στην πρώτη ώρα. Από τις 5 και μετά θα βγάλουμε τηλέφωνα στον αέρα. Ποιος φίλος ή φίλη θέλει μπορεί να βγαίνει να λέει τα πράγματα που θέλει. Αθλητικά.
1: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 5.
3: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Market Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
1: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
4: Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Λαμποτέ στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Λαμποτέ, premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερή τις γιορτές.
5: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports. 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

0: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις στην 43 Ελλάδα Sports. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Βαγιατζής. Ολυμπιακός και Λέω αναδείχθηκαν ισόπαλοι. Ένα στο δεύτερο φιλικό προετοιμασία στον Ερυθρόλευκο είναι επί Ολλανδικού εδάφου. Τα γκολ σημείωσαν για του Ερυθρόλευκου ο Άντρε Λουίς στο 68 με το Μουρούνι Σοβαρή στο 87 για του Βέλγου. Αποχώρησαν να τραυματίσει η Κλέτιν και Ντάνι Γκαρθία. Τέταρτο φιλικό προετοιμασία για τον ΠΑΟΚ που αντιμετωπίζει στι 5 την Βέντε στην Ολλανδία. Τηλεοπτική μετάδοση στην ιδρυτική τηλεόραση του Όπεν. Ανοίγει ο δρόμο για την επιστροφή του Γιάννη στο δικέφαλο του Βορρά με την απόκτηση αριστερού μπακ από την Άουσμπουργκ. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Grasshopper στο Απόστολος Νικολαίδης στο τρίτο του φιλικού ενόψεων παιχνιδιών με την Πάσκη για το Conference League. Μοναδική αποσία για τους πράσινους, ο Πελίστε και χρόνο συμμετοχή αναμένεται να πάρει ο Ντεφράι. Ο Ρομπιλίν Πινέδα είναι πιο πιθανό να παραμείνει στην ΑΕΚ παρά να μεταγραφεί στη Μοντερέι σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Σέζαρ Λουίς Μέρλο. Ενδιαφέρον από αρκετές ομάδες για την απόκτηση του Τζέιμσον Ρέσι από την ΑΕΚ αποκαλεί τον Άντωνι Τζόσεφ που συνάντησε στο social media υποστηρίζεται ότι η Blackburn έκανε μια ερώτηση στην Ένωση για τις απαιτήσεις της για τον παίκτη που επίσης φέρεται να τον εξετάζει και η Νόριτς. Μετά τη μεταγραφή του Όσμαν, ο ΠΑΟΚ πιέζει για την απόκτηση τόσο του Βασίλη του Λίβρου του Παναθηναϊκού όσο και του Τέλε Ντόρση του Ολυμπιακού. Για τους 8 του Μουντιάλ, στις 12 Νορβηγία, Αγγλία και στις 4 τα ξημερώματα Αργεντινή, Ελβετία. Ήταν αθλητικές ειδήσεις στην 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μία συντονισμένη επιστρέφει ο διαφωτιστής Φώτης Κατσούφης.
1: Ιντερ Βέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερ Βέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερ Βέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Ιντερ Βέτεν, Ελλάδα Sports.

Στον Ιντερνετ, Ελλάδα Sports 943, στο μικρόφωνο για 4 ώρες μαζί. 4 το μεσημέρι ξεκινήσαμε με 8 το απόγευμα, Φώτης Κατσούφης. Παραγωγή δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη, δελτία ειδήσεων, Γιώργος Ιωάννου, Γιώργος Βοιατζής.

Έχουμε την καλησπέρα του Μάνου Σαλαμόπουλο. Ένα απίστευτο γεγονός μας μεταφέρει ο Μάνος Σαλαμόπουλος, φίλος και συνάδελφος. Κρεμάστηκε, λέει, 25χρονος νοτιοαφρικανός ποδοσφαιριστής. Ο Τζέιντον Άνταμς, ο οποίος, αν θυμάστε, έπαιξε σε τρία μουντιάλ. Απίστευτη είδηση.

Σοβαρή αποσία για την Ελβετία για τον προμετελικό κόντρα στην Αργεντινή. Δεν θα έχει στην διάθεσή της το Γιώχαν Μαλτζάμπι, ο οποίος αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού στο γόνατο. Πλήγμα λοιπόν για μάτς Ελβετίας. Η ομάδα λοιπόν του Μουλάτη Γιακίν δεν μπορεί να απολογίσει τον 20χρονο, το διαμάντι όπως λένε, τον Γιώχαν τον Μαλτζάμπι. Έτσι αυτό το κρίσιμο παιχνίδι θα στερηθεί τον υπηρεσιών της φετινής αποκάλυψης της διοργάνωσης, ο οποίος πρόσφατα λοιπόν αποκτήθηκε από την Newcastle. Μάλιστα οι Καρακάξες έδωσαν 60 εκατομμύρια ευρώ στην Φράιμπουργκ για να κάνουν δικό τους το συγκεκριμένο παίχτη που θα λάμψει με την απουσία τους αυτό το match κόντρα στην Αργεντινή.

Στο τέταρτο λεπτό είναι που έχει ξεκινήσει το φιλικό του ΠΑΟΚ με την Τβέντε. Είπαμε την 11η του ΠΑΟΚ προηγουμένως, έγκαιρα. Να την επαναλάβω. Ο Παυλέκαν, Κένι, Ελοστούν, το Μιχαηλίδης, Τέιλορ, Ζαφίρης, Καμαρά, Ζιβκόβιτς, Τάισον, Κωνσταντέλιας και Μύθου. Ο Ελοστούν το λοιπόν ξεκινάει Ελοστούν το ξανά την πορεία του στο αρχικό σχήμα. Ενώ στη μεσαία γραμμή παίζουν Ζαφίρης και Καμαρά. Να θυμίσουμε ότι απέναντι στην Μπέβερεν η Ασπρόμαυρη ήταν καταιγιστική με το σκορ το εμφαντικό το 4-1. Μια ακόμα τεσσάρα αυτή τη φορά από τη Βέστερλο. Πιο δύσκολο το μάτς στο φιλικό με την ΑΕΚ Λάρνακας. Εκεί τα χρειάστηκε, θα λέγαμε, ο ΠΑΟΚ επικράτησε πάντως με 3-2 στις λεπτομέρειες. Τρεις νίκες λοιπόν στα τρία φιλικά. Όλα έχουν τη σημασία τους και στην ψυχολογία των παιχτών κυρίως. Το μάτς πάντως είναι στο 0-0.

Οι ειδήσεις που ακούτε, θα ακούσετε, μοιάζει με σενάριο μαύρης κωμωδίας και με φανταστικό σενάριο, λένε πραγματικότητα, παιδιά. Είναι η σκληρή πραγματικότητα, λοιπόν. Η Brooke George, ένα κορίτσι που αυτοπροσδιορίζεται ως influencer από την Βρετανία, κατηγορείται σύμφωνα με οργάνωση στο Ντουμπάι για ανθρωποκτονία από πρόθεση, αφού ταξίδεψε στο δημοφιλές τουριστικό προορισμό για να συναντήσει έναν άνδρα που είχε γνωρίσει μέσω Facebook. Συνάντησε λοιπόν μια φορά τον Βρετανό William Τρίμπι και περιέγραψε στα social media αυτή τη συνάντηση ως την καλύτερη περίοδο της ζωής της. Υπήρξε όμως και μια δεύτερη συνάντηση, κατά την οποία ο William φέρεται να άσκησε κακοποιητική συμπεριφορά εναντίον της.

Και από την πλευρά της George υποστηρίζει ότι άρπαξε ένα μαχαίρι και τον τραυμάτισε σε κατάσταση νόμιμης άμυνας. Στη συνέχεια όμως η George συνελήφθη. Και σήμερα, παιδιά, την ώρα που μιλάμε, εφόσον κριθεί ένοχη για ανθρωποκτονία, ενδέχεται να αντιμετωπίσει ακόμα και τη θανατική ποινή στο Ντουμπαϊκή νόμινε σκληρή. Ό,τι λάμπει σε κάποιες περιπτώσεις δεν είναι χρυσός. Μιλώντας αυτή για αυτήν την υπόθεση, η μητέρα της, η Τερέζα Τζόρτζ, δήλωσε στην οργάνωση ότι η κόρη της ήταν απόλυτα τρομοκρατημένη και το μόνο που ήθελε ήταν να επιστρέψει στο σπίτι. Ποτέ δεν έχω δει την κόρη μου τόσο φοβισμένη. Έκλαιγε ασταμάτητα όταν μιλούσε για το γεγονός αυτό. Ως μητέρα της Μπρουκ, λέει, ανησυχώ βαθιά για την κατάστασή της. Η κόρη μου, όταν μιλήσαμε εκείνο το βράδυ, ήταν κυριολεκτικά πανικόβλητη. Πιστεύω ακράδαντα, δεν λέω ότι είχε, ότι προσπαθούσε απεγνωσμένα να επιστρέψει στη Βρετανία και να απομακρυνθεί από ό,τι είχε συμβεί.

κάποιες οργανώσεις λένε ότι έχουν ότι θα αγωνιστούν για την αποφυλάξη της Μπρουκς από τις φυλακές των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, όπου και στο παρελθόν αρκετοί Βρετανοί πολίτες έχουν βρεθεί αντιμέτωποι με την αυστηρή νομοθεσία της χώρας.

Είπαμε όμως ότι εκεί η νόμιμη παιδεία είναι αυστηρή. Μπορεί να υπάρχει χλειδί που παρουσιάζεται με ΑΙ και υπάρχει, έτσι. Αλλά η νόμιμη είναι ιδιαίτερα αυστηρή σε ορισμένες περιπτώσεις.

Η Ευρωλίγκα διοργανώνεται λοιπόν σε ανακοίνωσή της μπασκετικά. Τώρα αναφέρθηκε στην ανανέωση της συνεργασίας του Κώστα Παπανικολάου με τον Ολυμπιακό, με τον τροπεούχο Ολυμπιακό.

Η Ντουμπάι λοιπόν εμφανίζεται διατεθειμένη να του προσφέρει ένα συμβόλαιο που αγγίζει τα 3 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Για 2 ή ακόμα και για 3 χρόνια. Πρόκειται για μια πρόταση που υπερδιπλασιάζει τις σημερινές απολαβές του Διεθνούς Γκάρντ. Για τον Τόμας Γουόκαπ, πάντα αναφερόμαστε, που έχει βρεθεί στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Υπάρχει μια πολύ σημαντική λεπτομέρεια. Γουόκαπ δεν διαθέτει ρήτρα αποδέσμευση στο συμβόλαιο του. Αυτό σημαίνει ότι η απόφαση δεν βρίσκεται ούτε αποκλειστικά στα χέρια του παίκτη, ούτε της Ντουμπάι. Ο Ολυμπιακός, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι εκείνος που κρατά τον απόλυτο έλεγχο της κατάστασης. Αφού ο Αμερικανός με ελληνικό διαβατήριο δεσμεύεται με συμβόλαιο. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα και για την Ντουμπάι και για τον ίδιο.

Έτσι λοιπόν, σύμφωνα με πληροφορίες που υπάρχουν, η ομάδα που το θέλει θα πρέπει να αποζημιώσει το Ολυμπιακό με ένα ποσό που θα ανταποκρίνεται στην αξία του παίχτη. Η διαπραγμάτευση λοιπόν ξεκινά, όπως λένε πληροφορίες, από τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Ποσό που αποτελεί την αφετηρία των συζητήσεων και αναμένεται να εκτοξευτεί. Στο Ολυμπιακό πάντως είναι διατεθειμένοι να τον κρατήσουν στην ομάδα και να προχωρήσουν σε αναπροσαρμογή των αποδοχών του, ανεβάζοντας τις αιτήσεις απολαβές του περίπου στο 1,5 εκατομμύριο ευρώ για τη νέα σεζόν. Εδώ υπάρχει και πια σκέψη για συνολική πολιτική επέκταση της συνεργασίας των δύο πλευρών.

Στο Ολυμπιακό λοιπόν εκτιμούν ότι αξίζει ένα καλύτερο συμβόλαιο walk-up μετά από τα όσα έχει προσφέρει στην ομάδα. Από την άλλη, όμως, υπάρχει άλλη όψη, όπως λέμε. Αντιλαμβάνεται ότι επίσης ότι είναι δύσκολο να ανταγωνιστεί οικονομικά μια πρόταση που μπορεί να φτάσει τα 6 εκατομμύρια ευρώ για 2 χρόνια ή ακόμα και τα 9 εκατομμύρια ευρώ για τριετές συμβόλαιο. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός θα τον αφήσει να αποχωρήσει χωρίς αντάλλαγμα, έτσι. Αυτά είναι τα δεδομένα που υπάρχουν για την υπόθεση walk-up. Για την πώλησή του, μετακίνησή του ή την παραμονή του. Για όλες αυτές και τις τρεις περιπτώσεις.

Πριν από λίγο στο 10ο λεπτό, ο ΠΑΟΚ στο φιλικό με την Τβέντε άνοιξε το σκόρ, λοιπόν, η ελληνική ομάδα. Όλα ξεκίνησαν από ένα πεδαριώδες λάθος στην άμυνα των Ολλανδών. Ο Νόη στατική έκανε πάσα στον τερματοφύλακα. Το συνηθίζουν αυτό το τελευταίο διάστημα στα αγγλικά που έχω δει Ολλανδοί και του έχουν στοιχήσει, παιδιά. Έτσι, λοιπόν, ο αμυντικός και ο τερματοφύλακας δεν συνεννοήθηκαν σωστά. Και η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα. Αυτοχειρία είχαμε, λοιπόν, στο πρώτο γκολ του ΠΑΟΚ. Από Ολλανδικά πόδια και χέρια μαζί.

ποδοσφαιρικά τελικά αποτελέσματα στο Καζακστάν. Έρτης Παύλονταρ με την Ζενής 0-1. Και στο 60 λεπτό έχουμε Ζέρτισον με την Αλτάη και αυτό είναι στο 0-1. Δύο διπλά μέχρι τώρα, το ένα είναι τελικό, το άλλο παίζεται ακόμα.

0: revolt! This is rage!
1: Έχουμε και αρκετά φιλικά που έληξαν και αρκετά που είναι σε εξέλιξη. Τώρα έχουμε στο 461 λεπτό. Λοζάνη Ξαμάξ έχει γίνει 1-1.

στο ίδιο λεπτό η Λίφνιτ με την Αμπερντίν είναι στο 0-2. Κάποια μάτσα είναι στο στοίχημα, παιδιά. Έτσι, στο ίδιο λεπτό, 61ο περίπου, Λοκομοτήλ Βρυσίας με τη Χέρτα Βερολίνου είναι στο 1-3.

Στη Σκωτία έχουμε αγώνες για το League Cup και εδώ αρκετοί αγώνες βρίσκονται στο στοίχημα. Στο 24ο τότε έχουμε Άναν με την No Scout, είναι στο 0-0. Το Εδιμβούργο με τη Φόλκερκ είναι ήδη στο 0-2.

Όποιος φίλος ή φίλη θέλει μπορεί να βγει τηλεφωνικά να μιλήσει στον αέρα. Μέχρι το τέλος της εκπομπής, στα τηλέφωνα 210 259 43 και 215 215 59 43, αλλά και ακόμα και αν στον αέρα δεν θέλετε να βγείτε, μεταφέρουμε και από αυτά τα τηλέφωνα τα τηλεφωνικά σας μηνύματα, τα διαβάζουμε, αλλά και στο Viber αυτά που έχετε στείλει και στέλνετε, συνεχίζετε να στέλνετε. Από ό,τι βλέπω τη συμμετοχή σας και πάλι σήμερα μεγάλη, σχολιάζοντας διάφορα γεγονότα αθλητικά και όχι μόνο, στο Viber 6939 943 943. Και πάλι χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν σήμερα. Μεγάλη γιορτή της Αγίας Εφημίας. Η Εφημία γιορτάζει ο Έφημος και η Όλγα. Υγεία να υπάρχει, γιατί τόσα συμβαίνουν, παιδιά, γύρω μας. Ακούμε, βλέπουμε, διαβάζουμε που μας στεναχωρούν ιδιαίτερα. Κάνω παρέα σε ένα φίλο μου στις Λαϊκές που πηγαίνει και ακούω δράματα κάθε μέρα. Και πολλά ψυχολογικά προβλήματα από την πίεση που υπάρχει από το οικονομικό. Και μια φίλη μου που δουλεύει σε ένα φαρμακείο μου λέει: τα ψυχοφάρμακα κάνουν θράψη, παιδιά. Τον Κοσμάκι με αυτή την υπερφορολόγηση και με αυτά που του ζητάνε κάθε φορά, τον έχουν στείλει στο Καναβάτσο.

0: όρεξη να έχεις να πληρώνεις, αλλά χρήμα δεν υπάρχει όμως. Όχι απλά τον έχει στεγνώσει, αλλά τον έχει στραγγίξει η κυβέρνηση Μητσοτάκη, που κάνει απέλπιδες προσπάθειες να βρει κάποιες λύσεις. Αλλά τις δόθηκαν οι ευκαιρίες. Πόσες ακόμα να δοθούν?
1: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.
2: Βαθυλώματα που χαλάζει? Τέλος. Λακκούβες από παρκάρισμα? Τέλος. Γρατζουνιές? Τέλος. Μικρές ή μεγάλες ζημιές στο αυτοκίνητό σας? Dent Car Hail. Αποκαθιστούμε μικρές ή μεγάλες λακκούβες σε οποιοδήποτε σημείο της λαμαρίνας του αυτοκίνητου σας με τη νέα πρωτοποριακή μέθοδο PDR χωρίς βαφή. Dent Car Hail. Λεωφόρος Υγρού 238, Καλλιθέα. 211-411-2288.
3: Σάρι. Τα αυθεντικά ελλαδικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
4: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
1: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.
0: Επιστρέψαμε στη συνεχή ροή της εκπομπής Ο Διαφωτιστής στον Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports 94,3 ή 943 αν θέλετε. Το ίδιο πράγμα λοιπόν είναι. Ιντερ Βέντεν Ελλάδα Sports 943, εκπομπή Ο Διαφωτιστής. 4 το μεσημέρι ξεκινήσαμε, μέσα 8 το απόγευμα θα είμαστε μαζί. Έχουμε αρκετό χρόνο ακόμα μπροστά μας. Να πείτε και να πούμε πολλά πράγματα. Έχουμε δώσει αρκετές μεταγραφές μέχρι τώρα. Μεταγραφικά και αγωνιστικά.

το Βέλγιο πάντως το κολόδευαν πολύ, έβαλε δύσκολα σε πολλούς. Είχε για μία ακόμα φορά ηχηρή παρουσία σε Μουντιάλ, μπορεί να μην έχει κατακτήσει τρόπαια. Αλλά πάντα δίνει το δυναμικό βροντερό παρόν με ποιοτικό ποδόσφαιρο στις μεγάλες διοργανώσεις. Στο μικρόφωνο μου για 4 ώρες μαζί, 4 μεσημέρι με αυτό το απόγευμα Φώτης Κατσούφης, σήμερα Σάββατο 11 Ιουλίου του 2026. Οδεύουμε ολοταχώς προς τα μισά του καλοκαιριού. Και καλοκαίρι υπάρχει και το Σεπτέμβριο, παιδιά, έτσι μην απογοητεύεστε. Το μικρό καλοκαιράκι που ίσως να είναι και μεγαλύτερο. Από θέμα ηρεμίας και χαλαρότητας, έτσι. Παραγωγή δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη, δελτία ειδήσεων, Γιώργος Βοιατζής.

για τον φίλο τον Παναγιώτη από το κέντρο της Αθήνας που ρώτησε κάποια πράγματα για την τρίτη εθνική κατηγορία. Να πούμε ότι η δηλώση συμμετοχής στο νέο πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής κατηγορίας ήταν... είχαν καταληκτική ημερομηνία μέχρι την Παρασκευή 3 Ιουλίου.

κατηγορία θα γίνει σε 10 ομίλους των 12 ομάδων, έως 12 ομάδων. Στην ανώτερη κατηγορία θα προβιβαστούν 4 ομάδες.

0: Πάντως, επειδή ο αριθμός των ομάδων έχει διαμορφωθεί σε 114, το αγωνιστικό πλάνο αλλάζει. Και ενώ αρχικά λοιπόν υπήρχε μια πρόβλεψη που έκανε για 10 ομίλους των 12 ομάδων, πληροφορίες λένε ότι πάμε για τρίτη εθνική με 4 ομίλους των 12 ομάδων και 6 ομίλους των 11 ομάδων. Όσον αφορά, φίλε Παναγιώτη, από το κέντρο πρόεδρος, ο καταρτισμός των ομίλων αναμένεται να ολοκληρωθεί από την ΕΠΟ εντός του επόμενου δεκαημέρου, με την κλήρωση του πρωταθλήματος να οδεύει για τα τέλη Ιουλίου. Θα υπάρξουν ανακοινώσεις, δηλαδή δεν υπάρχουν ακόμα επίσημες ανακοινώσεις. Υπάρχουν και κάποιες προσπάθειες ομάδων να μπουν στην τρίτη εθνική κατηγορία. Υπάρχει και η προσπάθεια του Βοστήρα να καλύψει το κενό του Άρη Πετρούπολης. Επίσης, τρεις ομάδες που αγωνίζονταν πέρσι στην κατηγορία Άρης Πετρούπολης, Απόλλων Κρέας Βρύσης, Αλεξάνδρεια, τα είπαμε και την περασμένη εβδομάδα. Όπως και Σαρωνικός Αναβήσου και τρεις πρωταθλήτριες ΕΠΣ με δικαίωμα συμμετοχής, όπως η Δάφνη Δαφνών, Άγιος Αθανάσιος Ιδρούσας και ο ΠΑΣ Ανέζα, επέλεξαν να μην δηλώσουν συμμετοχή, αφήνοντας έτσι κενά στο ρόστερ του πρωταθλήματος. Άρα λοιπόν, εντός του επόμενου δεκαημέρου αναμένεται να ολοκληρωθεί από την ΕΠΟ το ρόστερ των ομάδων που θα συμμετάσχουν στην τρίτη εθνική κατηγορία, με την κλήρωση του πρωταθλήματος να δεύει για τα τέλη Ιουλίου. Έτσι αναμένουμε ανακοινώσεις από την ΕΠΟ πλέον. Πάμε όμως σε τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα.
1: Ναι, χαίρετε.
0: Γεια σας.
1: Ο Χάρης σήμερα στη Φωτή.
0: Έλα, Χάρη, τι κάνεις, καλά είσαι?
1: Άμα θυμάσαι.
0: Και την περασμένη εβδομάδα έχεις πάρει τηλέφωνο, βέβαια, πώς δεν θυμάμαι.
1: Ναι, τώρα άκουγα, έλεγα, άσε να μην βγω να δει κανένας άλλος, αλλά τους έχεις πετύχει στην παραλία, μου φαίνεται.
0: Ναι, θα είναι μερικοί στην παραλία, δεν ξεχαλά κάνει ο κόσμος προς Θεού, τι αλίμονο.
1: Απ' την άλλη, και εσύ σου έχω πει το Σαββατό, αν είχες καθημερινή εκπομπή, θα ήταν άπαιχτη η εκπομπή.
0: Το ήθελα και εγώ πάρα πολύ, αλλά λόγω παράλληλης εργασίας. Που έχει να κάνει, ναι, βέβαια και πάλι με το δημοσιογραφικό κομμάτι, δεν μπορώ, έτσι, γιατί δουλεύω κάπου βράδυ και
1: είναι δυνατό. Καλά, ναι, απλά και εμείς τώρα, ξέρεις, άλλο είναι, εμείς είμαστε κάθε μεσημέρι, έχουμε με το Θέμη εκεί στο, ναι, ξέρουμε, το... τρεις ώρα να βγούμε, μετά Σαββατοκύριακο αλλάζει όλο.
0: Ναι,
1: ναι.
0: Κάποιες φορές όμως εμφανίζουμε και σε μέρες καθημερινότητες, περασμένη Τετάρτη ήμουν εδώ πέρα, 6 με 8,
1: ναι, ναι, τώρα είναι.
0: Ωραία, για πας μου.
1: Κοίταξε να δεις, άκουσα. Τώρα έχουμε τα μεταγραφικά, τώρα γνώμη μου λέω τώρα, έτσι,
0: ναι,
1: είδαμε ο Οσμάν που πήγε στον ΠΑΟΚ, ήταν καθαρά κίνηση αυτή και μάλιστα παίρνω αφορμή γιατί άκουσα στο δελτίο ότι παίζει και ο Ντόρσε για τον ΠΑΟΚ. Πιστεύω ο Οσμάν που πήγε ήταν δεδομένο ότι θα φύγει όταν έφυγε ο Αταμάν, για μένα τουλάχιστον, εγώ το πίστευα ότι θα φύγει, δεν περίμενα να πάει στον ΠΑΟΚ. Και βέβαια αυτό πήγε μιλημένο, θα πω, εντός παραθέσεως στον ΠΑΟΚ, γιατί έγινε μπαμ μπαμ η δουλειά. Ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού, με το φόβο μην πάει στον Ολυμπιακό, τον έστειλε συστημένο. Γνώμη μου, ξαναλέω, είναι.
0: Ναι, έτσι. Ο καθένας μπορεί να εκφράζει γνώμη του, βέβαια.
1: Ναι.
0: Αυτό πιστεύεις, βέβαια, ναι.
1: Μου κολλάει αυτό το σενάριο αρκετά. Όπως μου κολλάει, ακούγομαι.
0: Ναι, βεβαίως, κανονικά.
1: Και με τον Ντόρσε είναι πολύ πιθανό αυτό που γίνεται. Απ' την άλλη, βλέπουμε τώρα. Εκτός του ότι ήταν φυσιολογικό όταν παίρνει στην Ευρωλίγκα, παίρνουν υπεραξία οι παίκτες σου. Ναι, μεν έχουν συμβόλαια, αλλά για τον Γόκα, έτσι όπως λέμε τώρα, από το 1% που έπαιρνε, λέει θα του κάνει 1,5. Όταν ο άλλος, βλέπουμε οι Άραβες τώρα το φυσάνε το χρήμα, άμα του έχουν δώσει 3 εκατομμύρια, δεν μπορεί να ψέξει για τον παίκτη, έτσι. Και απ' την άλλη, βλέπουμε ότι και αυτός είναι 34. Ξέρεις τον Ολυμπιακό. Όχι μέλλον δεν έχει, πιθανό δεν έχει και παρόν τώρα με το Μακιντάρι που έχει πάρει. Είναι και το τελευταίο συμβόλαιο, εντάξει, ήταν λίγο άκοψο έτσι όπως το διαχειρίστηκε, αλλά ας το συγχωρήσουμε που λέει ο λόγος. Εγώ περισσότερο...
0: Εντάξει, πρόσφερε στο Ολυμπιακό, δεν βαριέσαι, αν φύγει ας πάει ο άνθρωπος, αν φύγει, μπορεί και να μην φύγει, δεν λέω έτσι να φύγει. Έτσι.
1: Ναι, μπορεί και να μην φύγει, αλλά έχει βρεθεί η λύση, έτσι. Εν πάση περιπτώσει, αλλά περισσότερο ήθελα να... Πώς το λένε αυτό, να πω έτσι, ο φόβος του Προέδρου Παναθηναϊκού, μην πάρουμε παίκτη. Που θα πάρουμε το Χουάντσο, πιστεύω, εγώ τον θέλω στον Ολυμπιακό, έχει δείξει ότι η χαρακτήρα Ολυμπιακού. Λοιπόν, απ' την άλλη τώρα το φαινόμενο αυτό με τον ΠΑΟΚ είναι καθαρά πώς το λένε, η διαχείριση που γίνεται, εμφανίστηκε τώρα ο κ. Μητσοτάκης ξαφνικά, πάλι γνώμη και από ό,τι ακούω, έτσι, δηλαδή άμα πει μια γνώμη και κάποιος άλλος μια άλλη, εγώ διαλέγω αυτή που μου κολλάει πιο πολύ. Βλέπουμε ότι ο Μητσοτάκης, ο λόγος είναι τα λιμάνια. Λοιπόν, είναι από την κυβέρνηση ότι τα λιμάνια πρέπει να μην είναι ρώσικα, έτσι, λόγω Σαββίδη.
0: Να πάνε στα χέρια του, ναι.
1: Να είναι αμερικάνικα, σαν εκδοχή τελειώγω, δεν ξέρω αν ισχύει.
0: Παίζεται και αυτό, γράφεται στον τύπο γι' αυτό κάθε φορά.
1: Ναι, και αυτό γιατί βλέπουμε τώρα αυτό που κάνει τώρα ο Μητσοτάκης δεν έχει λογική. Δηλαδή τον Οσμάν μπορούσε και με 2 εκατομμύρια που λέει ο λόγος να τον έκλεινε, λέω εγώ. Απλά ήταν η επίδειξη, επειδή βλέπουμε ο ποδοσφαιρικός ΠΑΟΚ είναι δυσκύλιος, τελείως χάνει παίκτες ή δεν μπορεί να πάρει. Και γίνεται επίθεση, εν πάση περιπτώσει, να φθαρεί ο Σαββίδης, να τον αναγκάσουν και να του πάρουν και τα λιμάνια, έτσι. Λοιπόν, εκεί το τοποθετώ. Εγώ θα δείξω το μέλλον. Και ο λόγος είναι το πόσο ξαφνικά εμφανίστηκε ο Μητσοτάκης και τις κινήσεις που κάνει.
0: Για να δούμε στη συνέχεια, λοιπόν, κατά πόσο μπορεί να προσφέρει και ο ίδιος. Αν και εφόσον δεν συνεχίσει η κυβέρνηση στη Νέα Δημοκρατία, να δούμε τι μπορεί να κάνει στη συνέχεια, έτσι. Μπορεί και να μπορεί ο άνθρωπος, έτσι δεν λέω, έτσι, αλλά να δούμε τι μπορεί να συμβεί.
1: Εγώ πιστεύω ότι όταν θα πάρει τα λιμάνια, μετά θα την κάνει με ελαφρά πιτηματάκια. Δεν έχει αθλητική μπασκετική στο προκείμενο λογική, γιατί ο ΠΑΟΚ που ήταν ένα μπάτζετ στο 1 εκατομμύριο, λίγο πάνω, λίγο κάτω, το οποίο με το ζόρι το έβγαζε στο μπάσκετ. Δεν έχει αλλάξει τίποτα. Έτσι, να ανεβάζει τον μπάτσε τώρα στα 10 εκατομμύρια, αυτά που είναι από την τσέπη του Μητσοτάκη. Και αυτοί δεν βγάζουν. Άμα βγάλουν 10, αυτοί παίρνουν 100. Λοιπόν, βλέπουμε ο Γιανακόπουλος με το, πώς το λένε, με το ΆΚΑ, με κρατική επιχορήγηση, έχει κάνει δυνατό μαγαζί και δίνει άφθονα λεφτά.
0: Πάντως, όπως λες, η αλήθεια ότι έχει πυροδοτήσει έντονο διάλογο αυτή η χρηματοδότηση του γηπέδου ΠΑΟΚ και το θέμα ότι για τον ΠΑΟΚ γενικότερα με τον Μητσοτάκη. Έχουν πολλοί πολιτικοί αναλυτές σχολιάσει ότι φήμες ότι επιχειρηματίες, όπως λες, ενδέχεται να στοχεύει στον έλεγχο ή την εξαγορά ποσοστό στα ελληνικά λιμάνια. Αυτό θα το δούμε στη συνέχεια.
1: Όχι, για μένα σου λέω σαν εκδοχή και κολλάει, ας πούμε, γιατί είναι απόφαση κυβερνητική. Και αν θες και να πάρω και θέση, και εγώ τα θέλω αμερικάνικα παρά ρώσικα τα λιμάνια, άμα να το πω έτσι. Αλλά άλλο το ένα, άλλο το άλλο, έτσι.
0: Εγώ να σου πω την αλήθεια, θα τα ήθελα διαφορετικά, το ανάποδο ακριβώς. Τέλος πάντων, να δούμε, γιατί εντάξει, εγώ πιστεύω ότι οι Ρώσοι μας αγαπάνε, βέβαια.
1: Το θέμα δεν είναι να μας αγαπάνε, το θέμα είναι πώς, τι μπορεί να είναι το αύριο. Μπορεί να ξέρει καλύτερα, δεν επιμένω.
0: Το θέμα είναι να γίνονται επενδύσεις, να έχουν εκατομμύρια στην Ελλάδα, να γίνουν σωστές επενδύσεις. Γιατί και στο αεροδρόμιο, αυτή που η εταιρεία που έχει τα αεροδρόμια χρωστάει ένα κάρο λεφτά, εκατομμύρια. Δεν έχει πληρωστεί σωή επένδυση όταν δεν πληρώνει, δηλαδή. Γιατί να μην πληρώνουν, να πάνε σε άλλη εταιρεία, έτσι δεν είναι? Το σωστό αυτό είναι. Όσοι τα σκάνε περισσότερα στη χώρα μας, καλό είναι αυτό να γίνεται. Να δούμε.
1: Απλά εγώ θέλω να σταθώ, εντάξει, περισσότερο δεν γνωρίζω, εκτιμήσεις κάνουμε. Στο τι παιχνίδια παίζονται, έτσι.
0: Εντάξει, είναι και τα λεγόμενα επιχειρηματικά παιχνίδια, όπως λέμε, βέβαια.
1: Ο Κοσμάκης δεν μπορεί να βγάζει την καθημερινότητα και το τι γίνεται.
0: Μάλιστα, λοιπόν, έγινε. Ας ευχαριστήσεις με χάρη. Καλή συνέχεια. Σαφέστατα, υπάρχουν και επιχειρηματικές κινήσεις πίσω από τις ομάδες. Με την καλή έννοια το λέω, έτσι. Ισοφάρισε η Τβέντε 1-1 στο 38 λεπτό. Άρα έχουμε 2 γκολ από την Τβέντε. Το πρώτο από λάθος της άμυνας τερματοφύλακα και αμυντικού. Όριαστε είναι αυτός που ισοφάρισε για την Τβέντε. Έστειλε την μπάλα πρώτα στο δοκάρι και ύστερα στα δίχτυα. Με περιπετειώδη τρόπο η ισοφάρισε στο 1-1 το μάτς. Το φιλικό του ΠΑΟΚ με την Τβέντε.

Φίλε Χάρη, υπάρχουν κάποιοι φίλοι και φίλες που διστάζουν να βγουν τηλεφωνικά. Δημοκρατία, έχουμε, πιστεύω ότι πρέπει να έχουμε αρκετές γνώμες, να μην διστάζουν για τίποτα.

Στην αναγέννηση Καλίτσας, λοιπόν, διοικητικά το προηγούμενο διάστημα, ο Δημήτρης Παπαδημητρίου με προσωπική του δήλωση κάλεσε όποιον ενδιαφερόμενο από την Καλίτσα να αναλάβει τα ενία της ΠΑΕ. Στην αναγέννηση Καλίτσας, φυσικά, τονίζοντας ότι δεν απαιτεί κάποιο αντάλλαγμα και κλείνοντας τη σεζόν χωρίς οικονομικά βαρύδια και σημαντικές εκκρεμότητες για την ομάδα. Άρα χωρίς εκκρεμότητες πρόκειται να αναλάβει κάποιος, εάν αναλάβει κάποιος άλλος τα ενία της ΠΑΕ, και εφόσον θελήσει να τα αναλάβει, έτσι. Είναι γνωστό όμως ότι κανένα ενδιαφέρον δεν εκδηλώθηκε για την Καλίτσα, όχι μόνο στην καταλεκτική ημερομηνία που έθεσε ο πρόεδρος 22 Ιουνίου, αλλά και μέχρι τώρα. Είναι ένα δείγμα της μεγάλης δυσκολίας που έχει ολόκληρη η περιοχή να σηκώσει στις πλάτες της την ομάδα. Και οπότε το αναμενόμενο να μπει κάποιος δυνατός, έτσι όπως το λέμε ποδοσφαιρικά παιδιά, έτσι, για να αναλάβει τα ενία. Δυνατός οικονομικά. Στην προκειμένη περίπτωση, ο εξής ένας παραμένει πάντως ο Παπαδημητρίου, που εδώ και 6 ολόκληρα χρόνια βρίσκεται στη θέση του Προέδρου.

Και από τη στιγμή που εκδήλωσε τη σκέψη του να αφήσει χώρο και σε άλλους, κανένας δεν παρουσιάστηκε μέχρι τώρα, ακόμα και εκείνοι που κατά τη διάρκεια της σεζόν εμφανίζονταν να ήταν λαλίστατοι για πολλά πράγματα στην ομάδα.

από τη στιγμή που, λοιπόν, που δεν έχει υπάρξει κανένα ενδιαφέρον από την περιοχή, το Παπαδημητρίου το πλησίασε και παράγοντας εκτός Καρδίτσας. Αλλά κρίθηκαν αμφιβόλου προθέσεων. Πάντως, το τελευταίο διάστημα ο πρόεδρος είχε μια ενδιαφέρουσα επαφή με παράγοντα από τη Θεσσαλονίκη, που εκδήλωσε το ενδιαφέρον για να συμμετάσχει στη δίκη της παρέτησης Αναγέννης Καρδίτσας. Έγινε μάλιστα και το ραντεβού, όπως λένε οι πληροφορίες, και το πιθανότερο είναι τη Δευτέρα να έχουμε σημαντικές και οριστικές εξελίξεις για αυτή την περίπτωση. Ωστόσο, μέχρι τώρα το αύριο της Αναγέννης Καρδίτσας κανείς δεν μπορεί να το προβλέψει.

Είχαμε και εκείνο το 3-2 της Αργεντινής με την Αίγυπτο. Στις 10 είχαμε επίσημη καταγγελία της Αιγύπτου για τον διαιτητή του αγώνα στην FIFA. Και από το πράσινο ακροτήρι είχαν παράπονα για τη διαιτησία στο μάτς με την Αργεντινή. 2 φορές παράπονα. Το θέμα είναι ότι τα παράπονα μένουν και η Αργεντινή συνεχίζει. Όχι ότι εύχομαι να αποκλειστεί έτσι, να μην προχωρήσει. Ο καλύτερος, ίσως ο τυχερότερος, να το πάρει, παιδιά. Δίνω προβάδισμα στον καλύτερο πάντως.

Λέμε για δικές, ακούω έτσι συζητήσεις του κόσμου στους δρόμους, στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Μια και λέμε για δικές, έτσι καμία εμπιστοσύνη δεν υπάρχει στην ελληνική δικαιοσύνη. Από αυτά που ακούω, ούτε και εγώ έχω εμπιστοσύνη, παιδιά, να είμαι ειλικρινής.

θεωρώ ότι πάντα δικούνται οι πιο αδύναμοι. Και τους ισχυρούς δεν τους αγγίζει κανένας.

Να πούμε για την Ευρωμπάσκετ Under 20. Έχουμε στο εμίχρονο Κροατία Ελλάδα στο 34-35. Στην τρίτη περίοδο έχουμε Τουρκία Γαλλία 37-51, αρκετά μεγάλη διαφορά των Γάλλων. Είχαμε προηγουμένως τελικό αποτέλεσμα Βέλγιο Ισπανία 58-81 και εδώ μεγάλη διαφορά. Και Ιταλία Γερμανία τελικό αποτέλεσμα 67-85. Σε επίπεδο Ευρωμπάσκετ Under 20 Β είχαμε Ισλανδία Κύπρος 83-57, Πορτογαλία Αρμενία 112-32, σαν να μην είχαν αντίπαλο ήταν οι Πορτογάλοι. Ιρλανδία Σκόπια 69-56. Στην τρίτη περίοδο Βουλγαρία Ολλανδία 62-52. Και τώρα 63-52 και στο ημίχρονο Εστονία με την Ουκρανία 35-43. Αυτό για το Under 20 Β στην Ευρωμπάσκετ. Στο Ευρωμπάσκετ.

0: ημίχρονο έχουμε σαγόνες για το League Cup της Σκωτίας. Stranraer Air United είναι στο 1-0. Είναι δύσκολα το όνομα των ομάδων. Στενχάουσμιουρ με την Φόρμαρ είναι στο 0-0. Η Σπάρτας με την Άμπρο Αθήνα στο 0-1. Ρέιθ Ρόβερς με Ελγίν Σίτι είναι στο 2-0. Έχουμε τηλεφωνική γραμμή γρήγορα όμως, γιατί έχουμε 2 λεπτά, μόλις 1 λεπτό για να μιλήσουμε. Καλησπέρα. Καλησπέρα, σας ακούω. Πάμε στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, λέω, αν έχουμε 1 λεπτό δεν μπορούμε να πούμε τίποτα. Θα ακουθούμε και θα πνιγούμε.
0: Ωραία, θέλεις να βγεις μετά τις ειδήσεις σε λίγο. Εντάξει. Το όνομα σου, θύμισε εμάς.
1: Από τον Πλαταμόνα, από τον Πλαταμόνα.
0: Να έχεις πάρει και την περασμένη φορά.
1: Λοιπόν.
0: Λίγο υπομονή, ειδήσεις και επιστρέφουμε, εντάξει. Και πάρε μας ξανά.
2: Στην επίθεση, χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι, γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr. Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
2: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορ.
4: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
5: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
6: Η ώρα είναι 6.

0: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
1: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
2: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.

ήταν όλα ψέματα. Εγώ ήμουν η θυσία και εσύ η τιμωρία. Το όνομα σου φυλακή και το φιλί σου σαν γυαλί. Λέει τώρα η μοναξιά μου που είναι πλέον συντροφιά μου.

θα περάσει κι ένας χρόνος, ίδιο κλάμα, ίδιος πόνος χωριστά. Θα περάσει ένας αέρας και θα σκίσει το μετάξι που θα το έχουμε κοιτάξει.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Market Κρεάτων Μαργαρίτης.

0: αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
1: Η ώρα είναι 7.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας

έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αχνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Market Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Market Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267 0 42 283.

χωρίς δολιοφόρες ξέρουν να επιδιορθώνουν. Βγαίνουν πάντα οι εραστές με κάποιες μικροεκδορές.

0: οι διαφορές.
1: Κάποιες φορές οι διαφορές.
0: Κάποιες φορές οι διαφορές.
2: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
3: Η ώρα είναι 9.
4: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267 0 42 283.

Είναι η ζωή μία λέξη, μυστήριο, πέρασμα στη σιωπή με μια ανάσα. Με πάει και με φέρνει εκεί, στη ζεστή σου αγκαλιά. Και έρχεται η στιγμή που αναρωτιέσαι,

σ' αγαπώ. Μ' αγαπάς. Είσαι η φωτιά, το σημάδι της μικρής μου ζωής. Είσαι το χάδι στο κορμί της αυγής. Είσαι η γύρη από το τραγούδι, ένα διάφανο λουλούδι. Είσαι το κύμα της θεριάς.

έπεσε η φωτιά, το σημάδι της μικρής μου ζωής. Είσαι το χάδι στο κορμί της αυγής. Είσαι η γύρη από το τραγούδι, ένα διάφανο λουλούδι. Είσαι το κύμα της στεριά μου.

0: Ευχαριστώ πολύ, παιδιά, να είστε καλά.
1: Εμείς ευχαριστούμε για όλα.
0: Η κυρία Νάγια Γρανά, στο ακορντεόν και στα πλήκτρα.

Κάποτε θα γνωριστούμε τυχαία σε κάποιο σπίτι φιλικό. Θα συστηθούμε

0: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.

στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων, στους 97,3. Στάση εργασίας.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 12.

0: Radio Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.

0: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

γάζεις ουρά.

0: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.